Μέσα ζεις κάποιο λάθος μια στιγμής. Δεν μπορείς να συγχωρείς, τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χείο

μάτια δε με φιλάς, δε γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σφισμένη

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο. Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε αποκλειστικά το νέο μου τραγούδι «Ανοιχτή ακρόαση» στο Σφαίρα 102.2.

0: Σφαίρα 102.2. Η μουσική σου.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα 102,2.

0: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
1: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
1: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλενα, εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
1: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
1: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
1: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
1: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μη σου λέω πως αγαπάω, να ζω και να ξεχνάω για να σε έχω. Θες

0: πάρω χαρτζελίκι από το πορτοφόλι σου.
1: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

102,2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε, ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα. Τετάρτη σήμερα 23 Σεπτεμβρίου 2026. Είναι Πρωινό Σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο. Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Φτάσαμε στα μισά ακριβώς της εβδομάδας. Πώς πέρασε αυτή η εβδομάδα, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Χαμπάρι δεν την πήραμε. Είμαστε ένα βήμα πριν το Σαββατοκύριακο πάλι, ορίστε. Το λέμε, μπας και αισθανθούμε λίγο καλύτερα, ρε παιδί μου. Έτσι που είναι και νωρίς το πρωί, τώρα χάραγα έξω πίσω από σκοτάδι, πιζοσκόταδο. Κατάλαβες, να πάρουμε λίγο τα πάνω μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε, ξεκινήσαμε για εσένα που μπορεί να χάλασε η συσκευή σου. Έχουμε την υπηρεσία Vodafone Tech Service, κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση, με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Λοιπόν, κάπως έτσι, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7. 7 η ώρα ακριβώς. Γρηγόρης Αρναούτογλου, Γιώργος Λιανός θα είναι εδώ, Νάνση Αντωνίου θα είναι εδώ για να γίνουμε στο σύνολο 5 και να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 εδώ στον Σφαίρα 102,2. Πίνουμε μια γουλιά καφέ έτσι να ανοίξει λίγο το μάτι, να οργανωθούμε, να ανοίξουμε τα χαρτιά μας και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μη φύγει κανείς.
0: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί.
2: Μπα, με το ζόρι πήγαμε.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Είμαστε, επιστρέψαμε. Πρωινό σφαίρα 102,2. Τα φρούτα και τα λαχανικά στα Lidl ξέρεις ότι είναι φρέσκα, νόστιμα και εγγυημένα. Τα τσεκάρουν όλα ένα-ένα. Ξέρεις όμως πόσους ελέγχους έχουν περάσει? 1.800 ετήσιους ελέγχους ποιότητας κάνουν για να βρίσκεις πάντα τα πιο φρέσκα, τα πιο ποιοτικά φρούτα και φυσικά λαχανικά, έτσι, στα ράφια τους. Αυτό θα πει εγγύηση και πραγματικά όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, για πάμε να επικοινωνήσουμε. Έχουμε Instagram, παιδιά. Παναγής Τζορτζάτος στο Instagram και nikoskaloudis.ofusu. Έχουμε και TikTok Παναγής Τζορτζάτος. Έχουμε και Facebook Παναγής Τζορτζάτος. Αλφα στο Facebook. Έχουμε και τι δεν έχουμε. Έχουμε και το Viber του σταθμού μας, εννοείται. 6936101022. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας. Έχουμε και το Instagram του Σφαίρα, Σφαίρα Radio 102.2. Μπορείτε και εκεί να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας. Έχουμε πολλούς τρόπους επικοινωνίας, οπότε βρείτε έναν έτσι να μας στείλετε την πρωινή καλημέρα, ρε παιδιά. Τι καιρό κάνει εκεί, χάλασε και εκεί που είστε ο καιρός, σε ποια περιοχή της Ελλάδας βρίσκεστε? Για βοηθήστε μας λίγο, τι έχετε ακούσει για εκεί που είστε, για τα νέα, για τον καιρό. Έτσι, εσείς εκεί έξω, να μας δίνετε πληροφορίες εμάς εδώ μέσα για να τις μεταδίδουμε σε εσάς εκεί έξω. Καταλάβατε τώρα, μην κοιτάς έτσι καλού, δεν είναι και νωρίς το πρωί, ακόμα δεν έχει ο καφές λειτουργήσει. Λοιπόν, ο χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος είναι και ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο για να ολοκληρώσουμε και το πρώτο μας ημίωρο. Δεν είμαι καλά, σου λέω, μην κοιτάς έτσι.
1: Γεια σας, με λένε Γιώργο, είμαι 35 χρονών, σας ακούω φανατικά από 20 χρονών, πραγματικά από την πρώτη χρονιά δεν έχω λείψει, έχετε βρεθεί κοντά μου στις πιο παράξενες ιστορίες της ζωής μου, στις εξετάσεις μου που ήθελα όταν μπήκα στο πανεπιστήμιο, στο όταν πήρα το πτυχίο, στο όταν έφυγα για φαντάρος, έχω ζήσει μαζί σας μια ολόκληρη ζωή. Σας
0: πόσο
1: ευχαριστούμε,
0: είναι?
1: 35. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που υπάρχετε στην Ελλάδα και αυτό το λέω γιατί επειδή έζησα και λίγο στο εξωτερικό, το ραδιόφωνο αυτό το πρωινό του Σφαίρα είναι εφάμιλο με ραδιόφωνο του εξωτερικού, έτσι όπως μου το γράφει.
0: Σε ευχαριστώ πάρα γενικά, πολύ. Γενικά ή μόνο του πρωινού?
2: Με ποιες πόλεις?
1: Για το πρωινό μου λέει εγώ.
3: Συγχωρείτε, καλύτερα είμαστε από το
1: εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν είμαστε καλά, αλλά το πρωινό του Σφαίρα, παιδιά, επειδή μου το λέγουν και άνθρωποι που είναι έξω.
0: Άσε μας μπορεί λίγο που είναι... ξέρεις και το εξωτερικό, έχεις πάρει το δερβαίνει.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο, σε παρακαλώ λίγο να διαβάσω τι.
0: Πες Γρηγόρη μου, συγγνώμη, αλλά...
1: Περίμενε. Αυτό λοιπόν, παιδιά, που έζησα είναι ένα πράγμα που πραγματικά δεν θέλω να το ζει κανένας. Έγινε τον Αύγουστο που μας πέρασε, το καλοκαίρι δηλαδή, το 26. Ήρθε η μητέρα μου, που η μητέρα μου είναι 70 χρονών, 68 στα 70, το ίδιο και ο μπαμπάς μου. Ήρθε λοιπόν και μου μίλησε και μου είπε...
0: Για έχει γκόμενο.
1: Μπορεί να με σταματήσει λίγο. Ρε Παναγία, γιατί είσαι τόσο
0: Παναγία.
1: Γιατί το κάνει αυτό και τζέμπε.
0: Θέλω να μαντήσω.
1: Μα κάτσε να τα ακούσει λίγο, ρε φίλε. Τι
2: έχει 70
0: τώρα. Καλά, Γρηγόρη, μου το έχει κάνει άπειρες φορές αυτό.
1: Όχι, δεν κάνω τίποτα. Όταν ακούσει.
2: Δεν το κάνει ο Γρηγόρης αυτό, μην το λες.
1: Λοιπόν. Ήρθε και μου είπε ότι θέλω να σου μιλήσω. Βγήκαμε έξω για φαγητό. Νόμιζα ότι θα μου έλεγε για κάποιο θέμα υγείας και μου είπε, αγόρι μου, εγώ με τον παπά σου είμαστε 35 σχεδόν χρόνια μαζί. Δεν τον απάντησα ποτέ. Όμως ήμουν ερωτευμένη με έναν άνθρωπο στα πρώτα χρόνια εκεί της ζωής μου που ενηλικιώθηκα από το χωριό. Τώρα αυτός ο άνθρωπος έχει μείνει χείρος. Εγώ θέλω να ζήσω τα τελευταία χρόνια της ζωής μου μαζί του. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να το δεχτείς. Μοναχογιός είναι αυτός.
0: Γιατί?
1: Τι γιατί?
0: Είναι δύσκολο να το δεχτεί.
1: Γιατί ρε φίλε, είναι η μάνα του και είναι με τον πατέρα του. Και... πώς θα το δεχτεί ότι η μάνα του φεύγει για να πάει σε έναν.
4: Τον παλιό της έρωτα.
1: Αλήθεια, Παναγία.
3: Ο πατέρας του το ξέρει.
1: Όχι.
0: Α, δεν το έχει. Το έμαθε πρώτα ο γιος.
4: Το παιδί πρώτα, ναι, για να μην το πληγώσει.
1: Και από εκείνη την ημέρα το email μας το έστειλαν πριν από 3 μέρες. Ότι ακόμα της λέω σε παρακαλώ μην το πούμε, σε παρακαλώ μην το πούμε. Προσπαθώ να κρατήσω με νύχια και με δόντια μια τέτοια κατάσταση. Δεν ξέρω αν μπορώ να τα καταφέρω.
0: Και δεν μπορεί ο Μπούλης να χωρίζει μαμά και ο μπαμπάς.
1: Ρε φλάκα, δεν το κάνει. Πώς μην είσαι έτσι, βρε φλάκα, σ' ακούει κιόλας.
0: Έχει πρόβλημα.
4: Σταμάτα με
1: ρόλο. Για τον πατέρα του στεναχωριέται.
0: Αλλά πάμε σε ένα ψυχολόγο, μα έχει πρόβλημα.
1: Να σου πω, Παναγή, επειδή εμείς είχαμε προβλήματα με τους γονείς μας, δεν έχει όλος ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μη θες τώρα να στα λέω.
2: Στεναχωριέται. Άρα λοιπόν, ο Γιώργος δεν θέλει να χωρίσουν οι γονείς του.
1: Επειδή εμείς είχαμε προβλήματα με τους δικούς μας γονείς, ο καθένας ξεχωριστά και με τα δικά του προβλήματα, γιατί το έχεις πει και εσύ ότι έχεις περάσει δύσκολα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι όλα τα παιδιά με τους γονείς έτσι. Υπάρχουν και παιδιά που με τους γονείς ήταν γροθιά. δύναμη στα πάντα. Mm. Έτσι. Mm. Άρα δεν μπορεί να δεχτεί κάποιο ότι έτσι εύκολα στα 70 θα χωρίσει η μάνα του και ο πατέρα του.
4: Είναι η τάση του Παναγή να κάνει χαρακτηρισμό.
0: Γρηγόρη μου, είναι 35 χρονών μουλά.
1: Δεν το κάνει για αυτόν.
4: Παναγή, πρέπει να το δει καθαρά.
0: Σκέφτεται τον μπαμπά του. Και δεν θέλει.
1: Ναι, στεναχωριέται. Πώς
0: έχει γίνει αυτό. Γιατί δεν στεναχωριέται με τη μαμά του που του έχει τελειώσει με τον μπαμπά του και δεν είναι στα τελευταία χρόνια του ζωή.
1: Το ζήτημα είναι ότι προσπαθεί με νύχια και με δόντια μπα και αλλάξει η άποψή τη. Δεν αλλάζει η άποψή τη και ψάχνει να βρει με ποιο τρόπο.
0: Δεν αλλάζει, δεν τη αλλάξει αυτό που αισθάνεται.
2: Άρα, παιδιά, εγώ θέλω να.
1: Ωραία, πε ότι.
0: Είναι ονόητο αυτό.
2: Άρα ο χείρο είναι κοτσονάτο.
1: Ποιο ο.
2: Ο χείρο είναι κοτσονάτο.
1: Τι βλακίε λέτε, τι είναι αυτά που λέτε.
4: Όλο χαρακτηρισμό
0: κάνω. Για να μην σου πω ότι μπορεί και λεφτά ο χείρο.
4: Δεν μπορώ να συνεχίσω εγώ έτσι. Ή θα ανεβάσουμε λίγο το επίπεδο. Εδώ έχουμε μια καθαρή περίπτωση κοινωνική.
2: Σοβαρά το λέω.
3: Κάτσε μας ρε Γεωργάκη.
1: Σταμάτα ρε.
4: Σταμάτα βρε τα γιώνεις όλα.
2: Εγώ παιδιά αυτό που σκέφτομαι ότι για να τον θέλει το χείρο τώρα είναι κοτσονάτος.
1: Να λίγο σε παρακαλώ. Τουλάχιστον να είσαι λίγο αξιοπρέπεια να το κάνεις αυτό. Άμα έρχονταν η μαμά σου. Περίμενε λίγο μιλάς. Άμα έρχονταν η μαμά σου. Και σου έλεγε τώρα στην ηλικία που είναι νότατη. Αλλά σου έλεγε ότι θέλω να χωρίσω με τον παπά. Με τον παπά σου, γιατί έχω τον παλιό μου έρωτα, θέλω να τα ζήσω μαζί τα τελευταία χρόνια.
2: Εγώ και στους δύο γονείς μου είχα πει.
1: Τι θα έλεγες τώρα.
4: Τώρα.
2: Εγώ και στους δύο γονείς μου.
1: Άντε, τι σε ρωτήσω.
2: Έλεγα πάντα να κάνουν αυτό που γουστάρουν.
1: Ναι. Δηλαδή θα πήγαινε στον μπάσκετ και θα έλεγες μαμά πηγαίνει στον
2: μπάσκετ. Ναι, θα σε φροντίζω εγώ, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Γιατί εσύ τι θα έλεγες. Όχι, μαμά, κάτσε εκεί να καταπιέζει για να μην μείνει ο μπαμπάς μόνος του. Τι λες και εσύ τώρα.
2: Όχι, στους δύο το έλεγα πάντα.
1: Θα τη έλεγα να κάνει αυτό που θέλει, αλλά θα τη έλεγα ότι τι πιστεύει, ότι μια από τα ίδια θα είναι και εκεί.
2: Είχαν επιλέξει να είναι
4: και εκεί. Τι πόσο χρόνο είναι.
1: 70.
0: Μπορεί ο χείρο να είναι κοτσονάτο πλούσιο και να πάει να τη γυρίσει
2: τον κόσμο. Εγώ δεν είπα πλούσιο.
1: Για τέτοια πράγματα.
2: Γιατί ρε Γρηγόρη, για να τον θέλει ακόμα τον χείρο, σημαίνει ότι κρατιέται καλά.
0: Γρηγόρη, άκου να σου πω.
2: Θα κρατιέται καλά, θα πήγαινε τώρα να μαζέψει το καπί.
0: Να μιλήσω ένα λεπτό σοβαρά. Ένα λεπτό, Γιώργο.
4: Θα μιλήσει σοβαρά όμως χωρίς χαρακτηρισμό.
0: Ναι, χωρίς χαρακτηρισμό.
4: Ωραία, να το θέσουμε σε ένα κοινωνικό πλαίσιο.
1: Ευχαριστώ.
4: Ακριβώς. Έχουμε μια γκυλφάρα εδώ πέρα με ένα μπουλιγιό. Του τσέχει γυαλίσει ο παλιό ο κόμμα.
1: Να σε πάρω στο σοβαρά, Γιώργο.
0: Γρηγόρη, άκουσα με λίγο. Συνήθως εμείς οι άντρες.
1: Χωρίς χαρακτηρισμό. Γιατί καταρχάς ακούει.
0: Συνήθως εμείς οι άντρες, όταν αρχίζουμε και περνάμε τα 70, αρχίζουμε και γινόμαστε χαβούζες. Καθόμαστε και βουλιάζουμε τον καναπέ. Χαβούζες. Δεν κάνουμε τίποτα, ναι, παραδεινόμαστε, αφινόμαστε, αφήνουμε το σώμα μας, αφήνουμε τα πάντα μας. Και η γυναίκα τώρα είδε τον άλλον το χείρο που θα είναι κοτσονάτος και.
2: Σίγουρα είναι κοτσονάτος.
0: Ναι.
4: Καλά, και σου λέει. Άγριο χείρο, ηρέμησε.
0: Ναι, ρε φίλε.
2: Παιδιά, για να τον θέλει το χείρο, σημαίνει ότι ο χείρος κρατιέται καλά.
1: Εντάξει, παιδιά, τώρα εσύ το πάτε στο κρατιέται και αυτό σου λέει.
2: Γρηγόρη,
1: είναι συναισθηματικό το.
2: Συναισθηματικά. Άμα όμως ο άλλος ήταν χάλια, δεν θα τον ήθελε.
4: Πάει να κάνει λάθος, κύριε.
1: Άντε πάλι. Είπαμε 70, είπαμε.
4: Πάει να κάνει σοβαρό λάθος.
3: Ή 70, ναι, μπράβο.
2: 70, παιδιά, είναι μια χαρά. Και η γυναίκα και άντρας.
0: Γιατί πάει να κάνει λάθος, Γιώργο.
4: Γιατί έχει κάνει προβολή του παλιού της έρωτα στο σήμερα, το οποίο δεν ισχύει. Θα βρεθεί προεκπλήξεως.
0: Και πού το ξέρει ότι δεν το έχει ζήσει και ξέρει πώς θα είναι.
4: Εντάξει, ίσως να το ζήσει μια φορά, μια-δύο, ξέρω και τα λοιπά, και να ενθουσιάστηκε. Αλλά
0: για αφήστε τη γυναίκα να κάνει ό,τι θέλει.
2: Με 70 της είναι νεότατη και να κάνει ό,τι γουστάρει.
3: Νεότατη είναι. Αλλά δεν γίνεται να.
0: Στο πλευρό του αντρό.
3: Τον σύζυγο.
0: Άγγι στα γεράματα μου θες και. Δεν είναι γεράματα 70 χρονών.
2: Έτσι, μπράβο. Δεν είναι γεράματα.
0: Είναι νεότατη πλέον η γυναίκα στα 70 της. Και κοτσονάτη και μπορεί να ξεκινήσει να κάνει restart.
2: Λοιπόν, και αν ο χείρος είναι καλός, καλά να πάει να περάσει.
0: Σωστά.
2: Να βγάλουμε γραμμή, δύο
1: ναι, να βγάλουμε λίγο τη γραμμή. Εσείς τι έχετε να πείτε. Θα το λέγατε εύκολα στον μπαμπά σας, θα το λέγατε.
4: Τι το κάνεις αυτό, Γρηγόρη,
0: είμαι σίγουρος ότι εσύ αυτό θα έλεγες. Κάτσε με τον μπαμπά τώρα που
1: όχι,
0: να μείνει μόνος.
1: Όχι, δεν είχα πει να χωρίσει
4: τώρα αυτό τον κύριο.
1: Ήταν 211-7009-31. Παρακαλώ, για
4: πείτε. Αυτός τώρα διαβάζει την εφημερίδα.
1: Καλημέρα, παρακαλώ. Καλημέρα.
5: Καλημέρα
1: σας. Το όνομά σου.
5: Εγώ είμαι ο Διονύσης.
1: Έλα Διονύση μου, πώς φαίνεται αυτό το δείγμα του Γιώργου που μας ακούει και...
5: Καταρχάς, έχουμε μπει σε μια διαδικασία να εξειδανικεύουμε τα πάντα. 70 χρονών νεότατη. Δεν είναι νεότατη. Να ζήσει άλλα 30 χρόνια με όλη μου την ψυχή, την ευχή μου. Όμως, δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα όποτε μας έρθει. Θεωρώ ότι κάποια πράγματα γίνονται στον καιρό τους. Ξαφνικά δηλαδή... Καταρχάς δεν έχετε συζητήσει καθόλου για τον άμεσα φτυγόμενο που κοιμάται τον ύπνο του δικαίου και αυτός είναι ο πατέρας της οικογένειας.
1: Μα γι' αυτό συζητάμε.
0: Και δεν μπορούμε να ξέρουμε κιόλας έτσι. Δηλαδή μπορεί να το έχει παλέψει, να ζωγονίσει τη σχέση της και να μην τα έχει καταφέρει. Μπορεί. Δεν ξέρουμε τώρα λεπτομέρειες.
5: Μπορεί να ήταν ο άνθρωπος δίπλα στη γυναίκα του, σπαθεί όλη του τη ζωή, να της πάρει και τα πάντα, να ήταν άψογος και ξαφνικά θέλω να ζήσω στα 70 το μεγάλο μου έρωτα. Καταλαβαίνω ότι σίγουρα μπορεί να μην είναι μια ευχάριστη κατάσταση, αλλά δεν νομίζω ότι κάποια πράγματα όπως ο κορονοϊός τον Αύγουστο πρέπει να γίνουν στην εποχή που πρέπει.
0: Ποιος το ορίζει αυτό, ρε εσύ? Ποιος ορίζει ποιότε είναι η κατάλληλη στιγμή και πότε δεν είναι? Υπάρχει κάποιο, κάπως ορίζεται αυτό? Εγώ μπορεί να είμαι έτοιμος να παντρευτώ στα 60 μου. Γιατί, τι θα μου πει κανένας? Γιατί.
5: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
5: Αν η μητέρα σου φτάσει 800 να φτάσει.
0: Ναι.
5: Φτάσει στα 80 χρόνια. Και ναι. Σου πει, ξέρεις κάτι, θέλω να δώσω πανελλήνιες για γυμναστική ακαδημία. Τέτοιες πήγαινε.
0: Άμα είσαι ευτυχισμένη και σε γεμίζει με τις ευχές μου. Καλή επιτυχία. Εγώ θέλω η μάνα μου και ο πατέρας μου να είναι ευτυχισμένοι. Ναι. Με ό,τι και αν κάνουν και ό,τι αποφάσεις και αν πάρουν στη ζωή τους. Αυτό θέλω.
5: Ναι, απλά έχουμε βάλει τώρα στη ζυγαριά εντελώς ψηλά τον πύχη. Η ευτυχία της μάνας και η ευτυχία του πατέρα αυτή τη στιγμή είναι εξαφανισμένη. Πουθενά. Δεν το λαμβάνουμε καν υπόψη.
1: Τι,
5: και στην τελική.
1: Να σε ρωτήσω κάτι
2: για είναι ευτυχισμένη η μαμά με τον μπαμπά.
1: Πώς είναι το όνομα, συγγνώμη, ξέχασα το όνομα του παιδιού.
5: Διονύση μου.
1: Άρα ουσιαστικά όμως αυτό που μου λες είναι ότι η μάνα θα ζήσει τα επόμενα χρόνια σε ένα γάμο που δεν τον θέλει πια.
5: Καλά, να σας πω κάτι. Τώρα ξαφνικά που έμεινε διαθέσιμο το εργαλείο το άλλο, ξαφνικά
2: θα
4: καλά λέει, καλά λέει.
5: Μέχρι προχθές που άλλος ήταν παντρεμένος, είμαστε μια χαρά.
2: Παιδιά, όπως και να έχει, ένας από τους δύο θα είναι δυστυχισμένος. Ή ο μπαμπάς ή η μαμά.
4: Δεν πάει όπως και να έχει η Νάνση μου. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορείς να κάνεις.
5: Δεν είναι έτσι,
4: δεν πάει έτσι.
2: Ρε παιδιά, η μαμά αν μείνει θα είναι δυστυχισμένη. Περίμενε. Η μαμά αν μείνει θα είναι δυστυχισμένη. Ο μπαμπάς.
4: Τόσο καιρό
2: αν φύγει, η μαμά θα είναι.
4: Αλλά δεν έφευγε. Δεν έφευγε. Τόσο καιρό που ήταν δυστυχισμένη δεν είναι παιδιά.
2: Ρε παιδιά, μετά από 35 χρόνια έχει δικαίωμα να πει δεν θέλω άλλο.
4: Εγώ άλλο σου λέω, τόσο καιρό
2: ήταν δυστυχισμένη, άρα τον κοράγεται τον άνθρωπο. Και λέει ότι εγώ δεν θέλω να μείνω άλλο με τον πατέρα σου. Σας πειράζει?
4: Όχι, είναι διαφορετικό αυτό.
5: Είναι διαφορετικό.
2: Ωραία, μας ήρθε mail από τη μαμά.
4: Άγκυρος ο χείρος.
2: Το πρόβλημά σας δηλαδή είναι ο χείρος.
4: Το πρόβλημά μας είναι ο τρόπος. Οι ζωές
2: και άμα ο τρόπος πολύ κυρία είναι. Και άμα όχι. Το γιο και του λέει άκου να σου πω, μου συμβαίνει αυτό και αυτό.
0: Ναι, και άμα ο χείρος Διονύση είναι σκάνα ζαμπλούτου που δεν έχει παιδιά και σου αφήσει όλη την περιουσία.
5: Ακόμα χειρότερα. Ακόμα χειρότερα γιατί ξεφτιλίζεις τον άντρα που μια ζωή ήταν δίπλα σου και σου χάρισε το γιο σου.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
5: Δεν θα έπρεπε καν να το συζητάμε αυτό. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά, ρε παιδιά. Δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι κουστάρουμε για την δική μας υγεία, την ψυχική και ισορροπία, αγνοώντας την οικογένειά μας πρωτίστως.
0: Εγώ μέχρι ενός σημείου συμφωνώ σε αυτό που λέει ο Διονύσης, να ξέρεις.
5: Είναι διαφορετικό να πεις στο παιδί της, και σκάζει παιδί μου, μου τελείωσε με τον πατέρα σου, το διαλύω με το μαγαζάκι. Μαζί σου και συμφωνώ. Όμως είναι διαφορετικό να λες ότι ξέρεις κάτι. Δεν μου κάνει τώρα ο πατέρα σου, γιατί όπως λες εσύ είναι καναπεβάτος, χοντρός, καραφλός και άσχημος.
0: Δεν είπα εγώ
5: χοντρός. Και θα πάω τώρα στο παιδικό μου έρωτα.
0: Μέχρι ενός σημείου συμφωνώ με αυτό που λέει ο Διονύσης. Δηλαδή είναι και λίγο προδοσία ότι όλα τα χρόνια μας τα περάσαμε μαζί και τώρα που εγώ μπορεί λίγο να έπεσα, με παρατάς και φεύγεις.
1: Σου είπε κανείς ότι έπεσε. Αυτά τα πες εσύ, Παναγή. Είπε κανείς.
0: Ενδεχομένως.
1: Αυτά τα έχεις φανταστεί εσύ.
0: Ενδεχομένως. Μπορεί να είναι και αυτός κοτσονάτος και ωραίος.
4: Μα το λέει η ιστορία. Άμα ήταν, δεν θα τον με την πρώτη ευκαιρία φεύγει.
1: Πιστεύεις να σου πω κάτι. Να σου πω. Νίκο, θα σου κάνω μια ερώτηση γενική και δεν την κάνω και στο Διονύση. Διονύση. Πόσοι τις 100 άνθρωποι παντρεύτηκαν αυτούς που πραγματικά ερωτεύτηκαν στη ζωή τους?
4: Όλοι.
1: Να σου κάνεις μεγάλο λάθος,
4: όλοι,
1: Νίκο.
4: Όλοι.
1: Το μεγαλύτερο ποσοστό.
4: Δεν
1: το
4: λέω.
1: Ναι, όχι. Ότι το μεγαλύτερο. Το μεγαλύτερο ποσοστό που ερωτεύτηκαν, δηλαδή αυτοί δεν το παντρεύτηκαν. Το 80% δεν παντρεύτηκε αυτόν που ερωτεύτηκε. Μην με ρωτήσεις γιατί.
0: Για ποιο λόγο?
1: Για πάρα πολλούς λόγους που δεν έκατσε. Πήγανε στραβά, κάνανε ράνερ, φτιάξανε και πήγανε μετά σε άλλες καταστάσεις. Το ζήτημα είναι, επειδή ζούμε μόνο μια φορά.
0: Και γιατί παντρεύτηκαν αφού δεν ερωτήθηκαν?
1: Μεγάλη κουβέντα ανοίγεις, Παναγία, γιατί παντρεύτηκαν. Θα σου πω.
4: Συμβιβάστηκαν
1: σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
4: Ζωή έτσι.
1: Τα έφεραν πολλές περιπτώσεις. Το άστο, μην το συνεχίσουμε αυτό το θέμα, είναι άλλο θέμα.
5: Μπορεί, ναι. Ακόμα κι αν παντρευτείς τον έρωτα τη ζωή σου, αυτό κάποια στιγμή κακά τα ψέματα. Ξεφουσκώνει λίγο. Και αλλάζουν τα συναισθήματα, μεταβάλλονται και γίνονται κάτι άλλο. Και εγώ έβγαινα με τη μηχανή που εγώ είμαι 22 χρόνια με τη γυναίκα μου. Εντάξει, ακόμα είμαι σε πολύ μικρότερη ηλικία από την κυρία που συζητάμε. Λοιπόν, έβγαινα στη μηχανή 2 ώρες για να τη δω 5 λεπτά. Λοιπόν, και ήμασταν στα κάγκελα. Όπως πολλοί κόσμος προφανώς έχει βιώσει αυτό. Αυτό σιγά σιγά έρχεται και αλλάζει. Και παίρνει τη θέση του η αγάπη, ο σεβασμός, η υποστήριξη, το ότι βλέπω στο σπίτι μου μια κόρη που είναι αποτέλεσμα της αγάπης μας.
1: Ναι, εσύ ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, Διονύση, ότι εσύ ακόμα τη βλέπεις. Αυτός, ο άλλος μάλλον ζει στο εξωτερικό, το ζευγάρι ζει μόνο του και ο ένας βλέπει τον άλλον. Αυτή η της κυρίας έχει τελειώσει με τον μπαμπά του και πλέον δεν υπάρχει κάτι για να τους κρατήσει.
5: Δηλαδή, εγώ θα έλεγα 100% να χωρίσει εφόσον τους τελείωσε. Μάλιστα. Και όχι να χωρίσει γιατί ξαφνικά είδα το
4: έμεινε διαθέσιμος ο Χείρος.
1: Διονύση, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είναι καλά η οικογένειά σου. Γεια σου,
4: και πολλοί κόσμοι συμφωνούν με τον Διονύση, να ξέρει.
1: Λοιπόν, γίνεται χαμός, κυρίες και κύριοι, πραγματικά και με τα τηλέφωνα και με τα πάντα.
2: Εγώ έχω πολλούς ανθρώπους που διαφωνούν.
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα συζήτηση, αυτό είναι ένα δίλημα ζωής. Τι θα πείτε στον Γιώργο? Ακούω, Γιώργο.
4: Να μείνει εκεί που είναι. Μην το ρισκάρει! Αμάζε, Γιώργο μου.
1: Παναγή, τι θα πει στο Γιώργο να πει στη μαμά του?
4: Εγώ θα πω στο Γιώργο να πει στη μαμά του να κάνει ό,τι θέλει για να είναι ευτυχισμένη.
1: Νάνση.
2: Το ίδιο θα πω και εγώ και να ασχολείται με τη δική του ζωή.
1: Παιδιά, πολλά που ακούσαμε έχετε δίκιο, αλλά νομίζω ότι κάθε φορά, ότι είναι τόσο λίγα τα... Καταλαβαίνω τι λέτε, έχετε δίκιο σε πάρα πολλά, αλλά δεν ξέρω αυτή η ζωή... Ότι ρε φίλε, ότι κάνε αυτό που τραβάει η ψυχή σου.
4: Άρα και αυτό
1: ότι
4: που λέμε γίνει.
1: Ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα, αυτό. Πολλά από αυτά που Διονύση είναι σωστά, αλλά μένεις κάπου με το ζόρι, δεν μένεις.
6: Γέμισαν οι μπαταρίες, ετοιμαστείτε να σας αδειάσουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε πρωινό σφαίρα 102,2 και ολοκληρώνοντας το πρώτο μας ημίωρο θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ σπουδαίο που διαβάζω εδώ και το γνωρίζω κάθε χρόνο, δηλαδή μας ενημερώνουν και μιλάω για το Greece Race for the Cure 2026, γιατί και φέτος ο σφαίρα 102,2 στηρίζει έμπρακτα το Greece Race for the Cure και δίνει σε όλους ραντεβού στο πεδίο του Άρεως για δύο ημέρες γεμάτες αισιοδοξία, χαμόγελα και ένα ξεχωριστό σκοπό. Η αγαπημένη μας διοργάνωση από το Άλμα Ζωής επιστρέφει για 18η χρονιά για να υπενθυμίσει σε όλους και όλες τη σημασία της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού. Κάνουμε την εγγραφή μας αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο greecerace.gr και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο πεδίο του Άρεως για να τρέξουμε και να περπατήσουμε για την ελπίδα, για τη δύναμη, για την αλληλεγγύη. Όταν η μουσική γίνεται δύναμη και η συμμετοχή γίνεται μήνυμα, ο Σφαίρα 102,2 βρίσκεται εκεί. Ραντεβού λοιπόν στο πεδίο του Άρεως για τη μεγάλη γιορτή προσφοράς και αλληλεγγύης του Greece Race for the Cure. Να είστε όλοι πραγματικά εκεί, γιατί αξίζει, είναι μια διοργάνωση που πραγματικά αξίζει να είμαστε εκεί. Λοιπόν, καλημέρες να πω. Καλημέρα στον Αλκιβιάδη που μας ακούει από την Κατερίνη. Καλημέρα στο Μαράκι από το Εγάλεο, στο Δημήτρη από τον Πειραιά, στη Γιάννα που μας ακούει από την Ηλιούπολη. Φιλιά πάρα πολλά στην Μόνικα που μας ακούει από το εξωτερικό. Σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό, από όπου και αν είσαι, από όπου και αν βρίσκεστε, την αγάπη μας, τα φιλιά μας και όλη μας τη θετική ενέργεια. Λοιπόν, τι ήθελα να σας πω, τα ωραία τα νέα. Γιατί επιστροφή στα σχολεία, στη σχολή, στο πανεπιστήμιο, όλα τα σπυράκια αποφάσισαν να επιστρέψουν και αυτά. Τώρα! Τα Acno Fix Patches, Pimples and Spots. Είναι αυτοκόλλητα επιθέματα για τοπική έτσι, εφαρμογή σε σπυράκια και μαύρα στίγματα, ιδανικά για λιπαρές επιδερμίδες μετάσης ακμής, μέσα αλκυλικό οξύ και tea tree oil, βοηθούν στην αντιμετώπιση των ατελειών και στη μείωση της εμφάνισής τους. Λέγονται Acno Fix Patches για να επιστρέψεις την καθημερινότητά σου χωρίς ανεπιθύμητους επισκέπτες, στα φαρμακεία φυσικά από την Intermed.
1: Αφεντικό, ποτέ θα πάρω άδεια.
2: Τώρα γύρισες από διακοπές.
1: Άλλο αυτό. Πρωινό Σφαίρα 102.2.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
6: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
5: Όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
7: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίς εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
11: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Πρωινό σφαίρα 102,2 και κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρο μας. Για σήμερα ξαναλέω που η μέρα είναι Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2026. Πρωινό σφαίρα 102,2 και Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Σε πολύ λίγο, περίπου μισή ώρα από τώρα, περιμένουμε και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και την Άνση Αντωνίου και τον Γιώργο Λιανό για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 και για σήμερα Τετάρτη, ημέρα Τετάρτη που κοντεύουμε και πλησιάζουμε προς το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, οι σχολές ανοίγουν και είναι ώρα για μια νέα αρχή. Καλή αρχή στους πρωτοετής και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν. Τα φοιτητικά τα χρόνια θέλουν πολλή ενέργεια. Από τα μαθήματα και το διάβασμα μέχρι τις βόλτες και όλα όσα κάνουν τη φοιτητική ζωή μοναδική. Γι' αυτό η ΔΕΗ δημιούργησε το ΔΕΗ My Home for Students, ένα προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο τα έχει όλα, ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Καθημερινό καφέ δώρο, πρώτο γέμισμα ψυγείου, κουπόνι 50 ευρώ για αγορές και αυτή είναι μόνο η αρχή. Περισσότερα στο www.dei.gr. Για πάμε να ρίξουμε μια πρώτη ματιά στα νέα για τον καιρό. Νίκος Καλούδης απέναντί μου είναι έτοιμος να πατήσει το κουμπί. Βέβαια, ξαναλέω, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει και εκείνος με το δικό του μοναδικό τρόπο για κάθε έτσι εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και με κάθε λεπτομέρεια. Παρακαλώ, πάντα τον Νίκο μου.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026 στην Αθήνα και την Αττική θα είναι γενικά αίθριος ο καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις και έτσι κάποια σύννεφα που θα κάνουν την εμφάνισή τους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς, οι άνεμοι βόρειοι 2 με 3 μποφόρ, οι βροχές πολύ χαμηλή πιθανότητα, ασθενής τοπική βροχόπτωση για τώρα νωρίς το πρωί αυτά. Βέβαια τώρα αυτά σας τα λέω εγώ έτσι μια ματιά που ρίχνω εδώ στα site τα ειδησιογραφικά από νωρίς το πρωί. Ξαναλέω παιδιά, Σάκης Αρναούτογλου 8 παρα 10 θα είναι εδώ για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια.
2: Σταμάτα να ρουφάς την κοιλιά σου, έχουμε Σεπτέμβρη.
3: Πρωινό σφαίρα 102,2.

Τι είναι καλύτερο από το να έχεις πολλές επιλογές, να έχεις ακόμα περισσότερες. Γι' αυτό στο The Hellenicon Sports Park έχεις 287.000 τετραγωνικά μέτρα. 287.000 αθλητικών υποδομών για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και για υγρό στίβο. Και αν δεν είσαι καθόλου αθλητικός τύπος, μην αγχώνεσαι, γιατί στο Sports Park έχεις επιλογές για όλους. Μιας και εκεί θα βρεις και χώρους εστίασης για εσένα που θες να πας να φας, και εκδηλώσεων που θες να κάνεις την εκδήλωσή σου. Όλα αυτά και πολλά ακόμα καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 12 το βράδυ στο The Hellenicon Sports Park. Κατεβάστε την εφαρμογή Livio και κλείσε θέση σε μία από τις 1350 θέσεις, δωρεάν θέσεις πάρκινγκ στο The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Την Αφροδίτη που μόλις μου έστειλε μήνυμα στο Instagram, Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram. Και φυσικά σε όλους εσάς που μας λέτε έτσι την πρώτη καλημέρα εδώ μέσα από το πρωινό του Σφαίρα 102,2. Και στον Δημήτρη που είναι, λέει, στην αναζήτηση τώρα εργασίας και έχει σηκωθεί από νωρίς το πρωί για να στείλει βιογραφικά. Λοιπόν, Δημήτρη, μπαίνεις jobfind.gr. Ψάχνεις τη δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς. Τώρα εργασίας και έχει σηκωθεί από νωρίς το πρωί για να στείλει βιογραφικά. Λοιπόν, Δημήτρη, μπαίνεις jobfind.gr.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα να θυμηθούμε, να δούμε μάλλον τι γίνεται κάθε πρωί 7 με 10, αν και εμείς είμαστε εδώ από τις 6, 7 με 10 που είμαστε σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα, στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Πάμε και ερχόμαστε.
1: Η φάση έχει να κάνει με στρατό.
2: Στρατό, ναι.
1: Στρατό.
2: Πρέπει λογικά να έχει βγει σε
1: άλλο. Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία, Γιώργο.
3: Καλή επιτυχία, Ελλάδα.
1: Εμείς είμαστε καψιμιτζίδες. Τι να είμαστε, τι είσαι, Γιώργο?
2: Δεν ξέρω τι είμαι. Πες ένα βαθμό στην αεροπορία.
1: Στην αεροπορία?
2: Όχι πολύ ψηλά.
1: Πτέραρχος.
2: Όχι πτέραρχος. Εσύ ποιος μου, κάκαλος.
1: Άντι πτέραρχος.
2: Όχι, ρε, εντάξει, είμαι
1: βέβαιο.
2: Ένα βήμα πριν την αποστράτευση.
1: Πω, περίμενε. Α, στη γραμμή τώρα, δεν ξέρει τι είναι. Πέστε κάτι. Πω, περίμενε, ένα συμπέρασε ακόμα. Δεν ξέρει τι είναι.
2: Δεν ξέρω τι είναι, αλήθεια.
1: Ποιο είναι κάτω από το αντιπτέραρχος, ρε? Πτέραρχος είναι ότι λέμε εμείς.
4: Καλά, ρε παιδιά, δεν ξέρετε τι σας γίνεται.
1: Δεν ήμασταν αεροπορία, στο πεζικό ήμασταν.
3: Να σηκώσω τα 16.
1: Υλικού πολέμου, σταμάτα.
2: Σήκωσε τα
1: φεύγα. Νίκο, πες και εσύ κάτι, αεροπορία δεν ήσουν.
2: Αντιπασπιστής είμαι.
1: Αντιπασπιστής. Υπάρχει και στην αεροπορία αντιπασπιστής.
2: Γραφείο κινητών.
1: Γραφείο κινητών. Τι είπε,
2: Μάρκο.
1: Τι γραφείο?
2: Γραφείο κινήσεως.
1: Όχι, μάνα κατήρα. Ωπα, ρε, άρτη, ρε! Μην τέτοια κόμματα, περίμενε. Συνήκω, να σε δώσω παιδιά. Πάρε τώρα, πάρε και ό,τι γίνει. Πάμε.
0: Επισμηναγός, λέει.
1: Α, επισμηναγός.
4: Αλλά πάρε το γραφείο το γενικό, ρε, παιδιά. Του στρατού.
1: Επισμηναγός κάκαλος.
2: Πελούκας.
3: Με το που είπες κάκαλος.
1: Τέλος. Να σου πω, πες κάκα. Κάλακο.
2: Σμιναγή.
1: Σμιναγή.
2: Ναι, σμιναγή. Αυτή ήταν.
4: Τι πάει.

0: Ναι, πισπυραγός Φελούκας, Ιορδάνης. Μπορώ να μιλήσω με τον Σμινή, τον κύριο Στάθη Νικόλαο. Έχω δύο τηλέφωνα επικοινωνία σας. Εσείς είστε. Καλημέρα, παιδί μου. Είσαι σε άδεια πωλήσεως, από ό,τι βλέπω. Από το γραφείο κινήσεως σε παίρνω στην Μεσογείο. Να σε ρωτήσω, πότε ακριβώς βγήκε σε άδεια πωλήσεως? Έχεις μέρες?
1: Δευτέρα 21.
0: Δευτέρα 21. Εχθές. Μάλιστα. Πού ήσουν, γιατί δεν προλάβανε εκεί τα τζιμάνια μας. Λοιπόν, υπάρχει ανάκληση. Ναι, μου, ακούς?
1: Ναι, ακούω.
0: Υπάρχει ανάκληση. Θα πρέπει μέχρι την Τετάρτη να είσαι στο ΑΑΠ Καρπάθου.
1: Καρπάθου.
0: Καρπάθου, ναι, στο αεροπορικό απόσπασμα Καρπάθου. Είναι στην Αφιάρτη. Τα έξοδά σου θα καλυφθούν από το στράτευμα, γνωρίζεις, έτσι?
1: Όχι, δεν μου έχουν πει κάτι.
0: Λοιπόν, έχεις αναγνώριση κλήσεως? Βλέπεις αυτόν τον αριθμό?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα πάρεις όχι σε αυτό που βλέπεις, αυτό που τελειώνει σε δύο. Θα αλλάξεις δηλαδή αυτό που βλέπεις το τελευταίο, θα βάλεις δύο. Εκεί είναι το γραφείο, εκεί είναι το γραφείο κινήσεως. Θα μιλήσεις με τον Κολύρη, εκ μέρους μου, εντάξει? Φελούκας Ιορδάνης το όνομά μου, θα μιλήσει με τον οποιασμένο εγώ, κύριο Κολύρη, να σου δώσει οδηγίες. Γιατί μέχρι την Τετάρτη πρέπει να βρεις την Αφιάρτη. Έχει γίνει ανάκληση άδεια. Γιατί υπάρχει επιχειρησιακή αναβάθμιση αυτή τη στιγμή. Έχουν κάνει κάποια έργα επέκταση των υποδομών, γιατί θα φιλοξενηθούν μάλλον δύο μοιράζ 2000 παύλα 5.
1: Ναι.
0: Ναι. Έλα, Κωστάκη, παιδί μου. Γιατί δεν κατεβαίνει κάτω? Θα του πεις να πάει δίπλα στο κηλικείο και να μου φέρει τα χαρτιά που έχω αφήσει εγώ πάνω στο φωτοτυπικό. Μάλιστα. Για τις άδειες. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Έλα και σβέλτα. Εντάξει, παιδί μου, άκουσες?
1: Να μιλήσω με τη μονάδα μου λίγο.
0: Τη μονάδα σου έχεις φύγει, έχεις πάρει το χαρτί απολύσεως, γι' αυτό σου λέω τα τζιμάνια, δεν σε πρόλαβαν. Χθες σε στείλανε πίσω σπίτι σου. Τι έχεις πάρει, απολύσεως, δεν έχεις πάρει?
1: Σε άδεια είμαι, ναι.
0: Σε άδεια, απολύσεως, η τελευταία σου, δεν είναι?
1: Ναι.
0: Δεν είδαν εκεί αυτή τα σήματα, τα τζιμάνια? Να δουν ότι υπάρχει ανάκληση. Σε στείλανε σπίτι τώρα και αύριο πρέπει να ετοιμαστείς πάλι.
2: Είσαι
0: ρούχα τέτοια έχεις πάρει μαζί σου?
1: Έχω τα ρούχα, αλλά είμαι σπίτι μου, σε άδεια απολύσεως.
0: Τη αγκαρία την έχεις? Τη στολή?
1: Ποια είναι η αγκαρία? Όχι.
0: Ποια είναι η αγκαρία?
1: Έχω μόνο.
0: Ποια είναι η αγκαρία?
1: Την παραλλαγή έχω.
0: Την παραλλαγή, αυτό εννοώ. Αγκαρία λέγεται. Την έχεις μαζί σου, ωραία. Πλημμένη, καθαρή, Τετάρτη θα είσαι στην Αφιάρτη. Πάρε τον Κολύρη στον αριθμό που σου είπα για να σου πει πώς ακριβώς θα κινηθείς. Αλλά πρέπει να γίνει άμεσα.
2: Τους πήραμε όλους.
0: Ναι.
1: Τώρα
0: επικοινωνώ από τον άλλο, το στείλανε άδεια απολύσεως και δεν του δώσανε σήμα ότι πρέπει να πάει στην Καρπάθο.
2: Όλοι γρήγορα να γυρίσουν πίσω, όλοι.
0: Ναι.
2: Όλοι γρήγορα, έχουμε πρόβλημα.
0: Μάστε, κύριε Ποπτέραχη.
2: Όλοι να γυρίσουν.

0: Αυτό προσπαθώ τώρα να συναντηθώ.
1: Γιατί υπάρχει κάποιος
0: που του έχω δει το σήμα.
1: Μην τραναθούμε τώρα να έρθουν λίγο γρήγορα. Κάνουν τόσο λίγο καιρό να με φωνάζουνε. Και με ποιον μιλάς τώρα?
0: Στάθης Νικόλας είναι, λες, μην είτε.
1: Από πού είναι αυτός?
0: Έχει φύγει, τον διώξαν από τη μονάδα. 21 του μηνός ήταν στο σπίτι του και μέχρι Τετάρτη πρέπει να πρόστατο στη λόγο στην Κάρπαθο.
1: Να πάρει τηλέφωνο να γυρίσει πίσω.
0: Μιλήστε λίγο εδώ με τον κύριο Κάκαλο, είναι.
1: Ναι!
0: Υποπτέραρχος.
1: Έλα, γόρι μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Πού είσαι, γιατί πρέπει να έρθετε γρήγορα όλοι. Ποιος είναι, Στάθης Σμινίτης? Στάθη! Γιατί είσαι ακόμα εκεί, αγόρι μου, δεν συνειδητοποίησα χθες.
2: Όχι.
1: Άντε, αγόρι μου, να πούμε κάνε λίγο γρήγορα.
2: Ναι.
1: Δεν σε βλέπω όμως, Σαχπίνη, δεν σε βλέπω ενεργό. Κοιμάσαι.
2: Θα πάρω τηλέφωνο, τη μονάδα μου.
1: Ορίστε.
2: Θα πάρω τηλέφωνο.
1: Τι τηλέφωνο να πάρεις?
2: Τη μονάδα μου.
1: Ρε, κοιμάσαι όρθιο, σήκω σου λέω. Σήκω, σε χρειάζεται ο στρατός. Σήκω, κοιμούνται όλοι. Στάθη, εσύ είσαι, αγόρι μου.
2: Ναι.
1: Σήκω, σε χρειάζεται η πατρίδα.
2: Όχι, ναι.
1: Παρουσιάσου καταρχάς, σε μιλάω υπός μήναργος. Παρουσιάσου λίγο, αγόρι μου.
3: Παρουσιάστηκε.
4: Ξαφανίστηκε αυτός.
5: Να σου πω κάτι, τον έχετε τρελάνει τον άνθρωπο.
4: Άνοιξε τρύπα.
3: Δεν
1: ξέρεις τι πιστεύω, ότι έχει πάει ήδη κάτω στη χάρη.
3: Μα το έχει καταλάβει να τον πάρει εγώ τηλέφωνο.
0: Μας παίρνει πίσω, μας παίρνει πίσω.
3: Δεν είναι αυτός, παιδιά, έχει πάει στα μάτια.
0: Για σήκωσε, δεν σήκωσε, μπας και.
1: Κεντρικά αεροπορίας, παρακαλώ, λέγετε.
6: Να σου πω κάτι, τον έχετε τρελάνει τον άνθρωπο.
7: Ακουγόμαστε εμείς, τον εαυτό μας.
6: Ότι έχει πάει ήδη κάτω στη χάρη.
1: Χρήλε, ποιος είναι αυτός?
3: Τι είμαστε?
1: Σήκωσε το τηλέφωνο και ακούμε.
0: Αυτός είναι, αυτός είναι και μας άκουγε.
3: Για περιμένε.
1: Και ακούμε τον εαυτό μας. Ξαναπάρ' το τηλέφωνο, γρήγορα. Πάρ' το λίγο. Μα μεγάλη εξαφωνία. Με έχεις διαλύσει.
5: Και μένετε έτσι, λέει τώρα.
1: Έμα, έκανε την πάντα. Έκανε την πάντα, η φωνή μου. Σήκωσε, Σταθή. Σήκωσε, ρε Σταθάκη, μη φοβάσαι, ρε φίλε. Πού, όπου χαίστηκε πάνω το αυτός.
4: Να το έχεις το επισπλαγό.
1: Δεν είχω, φάρσα κάναμε.
4: Είναι δυνατόν.
1: Να σου πούμε ποιος την κάνει τη φάρσα.
5: Ναι, μιλήστε κανονικά.
8: Όχι, άστανα, ωραίος είναι. Μ' αρέσει.
5: Πού, ρε
3: παιδιά, η μαμά του Στάθη είναι από το Κυριάκι.
1: Αλήθεια.
3: Έτσι γράφει εδώ στο mail.
1: Κι από τους φιλιάδες. Αυτός φοβάται να το σηκώσει,
3: Σου λέει, έχει,
1: σου λέει, το παίζω τώρα, δεν το παίζω.
3: Για κλείσε να πάρω στο άλλο.
1: Τι να κάνεις το άλλο, αυτός σηκώθηκε εδώ. Πω ρε, τι έπαθε άνθρωπος. Να σου πω, μιλούσε. Δεν περιμένεις, σε παίρνει τηλέφωνο, ρε Νίκο.
0: Εγώ
1: ξέρεις τι έλεγα εγώ, Νίκο.
4: Πέντε μέρες από
1: μένα. Μάλιστα, κύριε Υπουργέ. Εγώ έτσι τα έλεγα. Πολύ. Ρε παιδί μου, ψάρω να είμαι. Όσο και να ήμουν αυτά, όταν με παίρνανε.
5: Τώρα ζούμε στην εποχή του political correct.
1: Βέβαια. Αυτά μας φάγανε να πούμε. Σε παίρνει να πούμε
5: αξιωματικό.
1: Σε παίρνει αξιωματικό. Όχι, είσαι να πούμε.
5: Έχει να κάνει, πρέπει να.
1: Μελάτια.
5: Όπω σέβεσαι στον αξιωματικό, θα σε σέβεσαι.
1: Γιατί δεν είπα εγώ ότι με σέβεται επειδή φωνάζει.
8: Στρατός είναι,
1: Παναγία. Αυτά να τα πείστε, αυτά να πούμε. Εγώ μια χαρά πέρασα και ας υπήρχαν και. Πρέπει να υπάρχει και μια ιεραρχία.
8: Ναι. Ναι.
1: Σταθή.
4: Πέντε μέρες από μένα
1: και πέντε από μένα. Δεν το σηκώνεις.
9: Και 60 χρονών να φτάσω, το Σεπτέμβρη, πάντα θα νομίζω
10: ότι ξεκινάω πάλι το σχολείο.
11: Κάτσε κάτω. Θα σε πάρει στην πολιτική, τρομάρα σου.
9: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Μια στιγμή και ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα και αξιόπιστα ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες, εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου και με 12 μήνες εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Λοιπόν, φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Φτάσαμε σε αυτή την ώρα που κάθε μέρα περιμένουμε πώς και πώς την ίδια ώρα. Να υποδεχτούμε δηλαδή και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, να υποδεχτούμε και τον καταπληκτικό Γιώργο Λιανό και την απαστράπτουσα Νάνση Αντωνίου μαζί με Παναγή Τζορτζάτου και Νίκο Καλούδη. Να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 11 τραγούδι. Έμεινε αμέσως μετά πολύ πολύ σύντομο break και αμέσως μετά σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα 102,2 θα είναι εδώ για να πάμε μέχρι και τις 10 φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Σ' έχω, εδώ σ' έχω πριν φύγουμε. Μην με κοιτάς καθόλου, Καλούδι. Έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν και ξεχωρίζουν σε γεύση, σε ποιότητα και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά που σου δίνουν τώρα και με full εγγύηση. Και αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full Lidl. Όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Τώρα φεύγεις.
1: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί?
2: Μπα, με το ζόρι πήγαμε.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: κακό.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
0: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
2: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
0: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
8: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
7: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
9: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωση για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
10: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
11: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας.
12: ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας. Σας περιμένει.
13: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά. Και δεν έμπαινε στο Δουλευταρά.
14: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
15: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
17: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
18: Είστε έτοιμοι? Δεν ακούω, είμαστε έτοιμοι. Τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
19: Ναι.
18: Έλα ρε παιδί μου.
20: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
21: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
22: Να το προσκυάσω.
19: Πρωινά ξυπνήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
21: Γιώργος Λιανός.
22: Πούπα, τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
23: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
24: Νάνση Αδωνούλη.
25: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
26: Παναγή Τζορτζάτο.
27: Και να σου πω και κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
28: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
29: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλούδη. Νίκος Καλούδη.
30: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
31: Ένα,
32: τρία, δύο, ένα.
33: Καλημέρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα για ακόμη μια φορά. Εδώ είμαστε πρωινό σφαίρα 102,2. Δεν έχει αλλάξει κάτι όπως ήμασταν. Είμαστε, είναι στο άλλο μικρόφωνο απέναντί μου ακριβώς, ο ένας ο μοναδικός.
1: Απλά τώρα το παίρνω το μικρόφωνο.
0: Ο ανεπανάληπτος
1: Νίκος Καλούδης.
0: Το θέμα είναι ότι το πήρες τώρα, μόλις βγήκαμε στον αέρα.
1: Η αλήθεια είναι
0: τώρα,
1: γιατί ένιωσα ότι είσαι μόνος σου τώρα.
0: Τώρα το νιώσες. Εγώ νιώθω πολύ καιρό μόνος μου, να ξέρεις.
1: Γιατί δεν είμαι.
0: Σας ηλίθιο χαμόγελο καλούν σε μένα. Λοιπόν, σήμερα 23 Σεπτεμβρίου 2026, κάπου στα 6 λεπτά μετά τις 7, είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Περιμένουμε και τις υπόλοιπους σε πολύ πολύ λίγο, τα άλλα παιδιά δηλαδή, καταλάβατε τώρα.
1: Σοφία το σταμάτη, την Κετούλα και...
0: Χρόνια πολλά να πούμε στην Πολυξένη, στην Ήρυδα, στην Ραΐδα, την Ξανθήπη και τον Ξανθήπο. Χρόνια πολλά σε όλους σας που έχετε τα γενέθλιά σας. Σήμερα Παγκόσμια Μέρα Αμφισεξουαλικότητας, γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 23 Σεπτεμβρίου του 1999. Ξεκίνησε με πρωτοβουλία Αμερικανών ακτιβιστών της οργάνωσης BINET, ή BINET, δεν ξέρω πώς λέγεται, για να αναδείξει τις ιδιαιτερότητες των αμφισεξουαλικών ατόμων μιας ξεχωριστής κατηγορίας ανθρώπων που σχετίζεται ερωτικά και με τα δύο φύλλα. Γρήγορα ο ερωτισμός ξεπέρασε τα στενά όρια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και εξαπλώθηκε.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα σας, τι κάνετε, γιατρέ, περάστε. Δεν μπορώ, θα το λέω κάθε μέρα.
1: Δεν γίνεται. Είναι και ο τρόπος που την κρατάς. Δεν είναι μόνο ότι την έχεις. Είναι και ο τρόπος που την κρατάς.
0: Το νιώθει εκείνη την ώρα, να ξέρεις. Το νιώθει, το νιώθει.
1: Έχεις και το περπάτημα του γιατρού.
0: Ήθελες να γίνεις γιατρός, γλυκούλη μου, όταν ήσουν μικρός.
2: Ήθελα να προχωράει, ρε Παναγία, να μην. Παναγία, βάλτε λίγο στο. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα, αφεντικό.
2: Άσερα τη βλακή. Τι έχεις πει, τι.
0: Μόνο τα χρόνια πολλά.
2: Μόνο τα χρόνια πολλά.
1: Και την καλημέρα.
2: Καλημέρα, τι γίνεται. 7 λεπτά μετά από τις 7. Καιρός έξω, έτοιμος για βροχή. Και καθόμουν τώρα και σκεφτόμουν τι θα γίνει τις επόμενες μέρες.
1: Έχω ακούσει το Σάκη εγώ, οπότε.
2: Έχεις ακούσει.
1: Έχω ακούσει.
2: Ναι.
1: Δεν μπορώ να σας πω όμως.
2: Και για το Σαββατοκύριακο.
1: Όχι, λέει Σαββατοκύριακο, θα πει αύριο.
2: Ναι. Εντάξει, σήμερα τι είναι, Τρίτη.
1: Τετάρτη.
2: Τετάρτη, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι Παγκόσμια Μέρα Αμφισεξουαλικότητας. Να πούμε ότι Παγκόσμια Μέρα Αμφισεξουαλικότητας γιορτάζεται κάθε χρόνο 23 Σεπτεμβρίου από το 1999. Ξεκίνησε με
0: το
2: πρωτοβουλία.
0: Το είπα αυτό, το είπα. Είπα και την Παγκόσμια Μέρα.
2: Α, συγγνώμη. Λοιπόν, σαν σήμερα είναι 23
0: Σεπτεμβρίου. Βέβαια, επανάληψη. Μη τη πάση μαθήσεω.
2: Αυτό είναι έτσι ακριβώ.
0: Νομίζω δεν είμαι σίγουρο.
2: Λοιπόν, πάμε για το σαν σήμερα.
3: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
4: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
2: Μάλιστα, το 1966, εδώ στην, εδώ στην Ευρώπη και στην Αγγλία, στο Royal Albert Hall του Λονδίνου, διακόπτεται η συναυλία του Rolling Stones μετά από ανεξέλεγκτη εισβολή θαυμαστών του στη σκηνή.
0: Πλάκα κάνεις.
2: Ναι, τι
0: σκάλα security δεν είχανε.
2: Όχι, δεν είχαν τα ζωμπά, από ό,τι φαίνεται πήγε.
0: Αυτό είναι και που τραγούδησε και ο Αργυρός, Γρηγόρη.
2: Ναι, το Royal Albert Hall νομίζω, και όχι μόνο, πάρα πολλοί κόσμος έχουν τραγουδήσει.
0: Ναι.
2: Ο Ρέμος.
1: Καλά, δεν έχει φύλαξη εκεί πέρα, αφού είναι θέατρο.
2: Ναι, θέατρο, εντάξει.
0: Έχει τραγουδήσει τόσους κόσμους εκεί.
2: Πολύ κόσμος.
0: Και γιατί έγινε γνωστό μόνο όταν πήγε ο Αργυρός.
2: Αυτό πάνω σου είναι εσένα.
0: Λες, ε.
2: Ναι, λέω αυτό ακριβώς.
1: Χόρεψε ζεμπέκι.
2: Μάλιστα. 1974 νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με νομοθετικό διάταγμα της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, παρακαλώ.
0: Χρόνια πολλά να πω στη γυναίκα μου, στα πεθερικά μου.
2: Είναι του ΚΚΕ.
0: Παλιά, παλαιόθεν.
2: Του ΚΚΕ είναι.
0: Ναι, ναι.
2: Μάλιστα. Το 2000 ο Πύρος Δήμας κερδίζει σαν σήμερα το τρίτο του συνεχόμενο Ολυμπιακό μετάλλιο στην κατηγορία των 85 κιλών. Γεια σου, ρε Πύρο, και μας κάνει περήφανος. Τι ωραίες στιγμές έχουμε ζήσει. Εδώ σε επανάληψη τα βλέπεις και αναφέρεις.
5: Και σου σηκώνει τη τρίχα.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
5: Και καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, κυρία Νάνση.
1: Καλημέρα, Νάνση.
2: Το 2020 ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αρνείται να δεσμευτεί για ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας εάν χάσει τις προεδρικές εκλογές. Πράγματα βέβαια πρωτόγνωρα που δεν τα είχαμε ξανακούσει. Από τους θανάτους, σαν σήμερα το 39 φεύγει ο Φρόιντ, ο μεγάλος Φρόιντ, αυτός έτσι πολλές φορές είναι ο πατέρας της ψυχανάλυσης όπως λένε, η επίσης τεράστια διδός Σωτηρίου, Ελληνίδα συγγραφέας και δημοσιογράφος, ενώ σαν σήμερα γεννιέται, ο Κώστας Τουρνάς, έχει γενέθλια, γεια σου ρε Κώστα, τα είπαμε πέρσι.
5: Και μια... και ο Λεωνίδας ο Σόζου σήμερα.
2: Αλήθεια.
5: Μας έφερε γλυκό.
0: Μου, χρόνια πολλά.
5: Και
2: ο Μπρους Σπρίγκστιν και ο Χούλιο Ιγκλέσιας. Βάλουμε έτσι ένα ωραίο τραγουδάκι και από Χούλιο έτσι αυτό. Αυτά χρόνια πολλά και σε εσάς. Τι είπαμε ότι είναι, να πω, ο Αλμάντο είναι κανονικά.
0: Είναι εδώ, είναι μαζί μας.
2: Ναι. Να το δω και να πούμε μια καλημέρα. Δεν είναι...
0: Οπωσδήποτε σήμερα.
2: Γιατί οπωσδήποτε σήμερα.
0: Γιατί Τετάρτη σήμερα, περίεργη μέρα.
2: Εντάξει, δεν είσαι έτοιμος, Νικόλακη, μας δεν
1: πειράζει. Για μιλάτε να το
2: Αλμάντο. Αλμπατό.
0: Να, να τους.
2: Αλμπατό.
6: Γεια χαρά.
2: Έλα, καλημέρα, τι κάνεις?
6: Μια χαρά, εσύ?
2: Μια χαρά. Μήπως ξέρεις που είναι ο Λιανός και έχει αργήσει?
6: Όχι, δεν είμαι σίγουρος. Τι είχε, ραντεβού?
2: Ξέρω εγώ.
0: Εκπομπή. Βέβαια, έτσι τον αντιμετωπίζουμε. Σαν να
6: μην το ξέχασε.

0: Α, πάμε να δούμε και τι γίνεται επίσης με τα νέα της ημέρας. Εδώ μου έχεις βάλει ένα νέο Παναγή,
1: ναι.
0: Χωρίς να είναι το τίτλος. Πώς εντόπισαν το βιντεοφόρο να ρίχνει βιομηχανικά απόβλητα στον Κηφισό.
1: Και δεν έχει τίτλο.
0: Όχι.
2: Αυτός είναι ο τίτλος.
0: Αυτός είναι ο τίτλος.
1: Ναι.
0: Α, μάλιστα. Ωραία.
3: Τα νέα της ημέρας.
0: Λοιπόν, αυτό το βιντεοφόρο που λέει να εντόπισαν να ρίχνει βιομηχανικά απόβλητα στον Κηφισό.
1: Το είδατε αυτό.
0: Αυτό, ναι.
2: Εγώ δεν το είδα.
0: Πολύ γνωστή εταιρεία βιομηχανία είπε ότι το βιντεο δεν ανήκει σε αυτούς, ανήκει σε μια συνεργαζόμενη εταιρεία. Έτσι.
1: Άκου όμως τώρα, Γρηγόρη, πώς μπορεί μπαμ-μπαμ να συνδεθεί μια εταιρεία που ενδεχομένως δεν φταίει πουθενά,
0: ναι.
1: Γιατί είναι ένας εργολάβος που πάει
0: πες.
1: Και τα παίρνει,
0: ναι,
1: και πληρώνει,
0: ναι,
1: τον εργολάβο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Συνδέθηκε η εταιρεία.
0: Ναι, τώρα δεν συνδέθηκε. Αλλά
1: ακούστηκε το όνομα, συνδέθηκε.
0: Δεν συνδέθηκε, γιατί σου λέει ότι δεν είναι. Αν συνδεθεί, αν φανεί ότι είναι τελικά και βγάλουν το πόρισμα.
1: Στα ψηλά γράμματα είναι το δεν είναι. Αν διαβάσει τα ψηλά γράμματα.
0: Ναι.
1: Οι τίτλοι είναι,
0: ναι,
1: το βιντεοφόρο που άδειασε τα απόβλητα και η εταιρεία.
0: Ναι, μάλιστα. Που μετά αυτό είναι.
1: Εντάξει, βέβαια. Είναι,
0: θα περιμένουμε να δούμε. Λογικά θα το ανακαλύψουν, έτσι δεν είναι. Ποιος είναι, αλλά δεν.
1: Μα το αποδείξαν οι άνθρωποι, δεν έχουν καμία επιλογή.
0: Α, ωραία. Άρα λοιπόν υπάρχει ένας τύπος που μπορεί να είναι μαλάκας.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Μπορεί να είναι μαλάκας. Να στέλνει τα απόβλητά του τα βιομηχανικά εδώ.
1: Και να δημιουργήσει πρόβλημα σε μια ολόκληρη εταιρεία.
0: Σε μια ολόκληρη εταιρεία που τρώει ψωμί, κόσμο και κοσμάκι.
1: Χιλιάδες κόσμος.
0: Χιλιάδες κόσμος, επειδή αυτός είναι γελίος.
1: Ακριβώς.
0: Ο τύπος και ρίχνει τα βιομηχανικά απόβλητα μέσα στον Κηφισό.
1: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό λέμε πόσο προσοχή χρειάζονται και οι συνεργάτες. Από την άλλη, αν έχεις τώρα, φίλε, πάλι εκατοντάδες συνεργάτες, τι να πρωτοπρολάβεις.
1: Και τι να
0: πρωτοδείς. Πανάγια μου. Συνεχίζουμε. Μητσοτάκης, οι εκλογές αφορούν το μέλλον. Αν μια κυβέρνηση αποφάσισε να δαπανά ανεξέλεγκτα, οι αγορές δεν θα αργούσαν να αντιδράσουν. Ανάμεσα στην εξαγγελία και στην τιμή λείπει η αριθμητική. Απαντά το Υπουργείο Οικονομικών στον Αλέξη Τσίπρα για τα καύσιμα.
1: Και επειδή είναι προεκλογική περίοδος, να ξαναπούμε λίγο αυτό που έχουμε πει. Προσέξτε τι λέτε πριν τις εκλογές. Προσέξτε τι τάζετε.
0: Έχω. Ναι, θα.
1: Όχι, γιατί
0: έχω νέο,
1: έχουν αρχίσει όλοι και δίνουνε.
0: Περίμενε,
1: πάλι.
0: Σου λέω.
1: Μοιράζουν χρήμα οι αντιπολίτευση.
0: Έχω νέο, σου λέω. Έχω νέο. Και, το έλεγα εδώ και χρόνια και στα καλά νέα της ημέρας που δεν τα λέει κανένας. Κανένας. Τα περνάνε όλοι στα γρήγορα γιατί από το πρωί μέχρι το βράδυ που ανοίγει την τηλεόραση. Δεν βλέπεις τίποτα άλλο εκτός από το ίδιο θέμα που παίζει τώρα τον τελευταίο καιρό για την όλη αυτή η ιστορία.
1: Και ειδικά ο κύριος Τσίπρας που έχει και βαρύ ποινικό, έτσι,
0: ποινικό
1: προϊστορία.
0: Ποινικό και εσύ τι παρελθόν.
1: Όχι, παρελθόν. Ναι. Λέγοντας go back κυρία Μέρκελ, τα μνημόνια τα σκίζουμε και ο φόρος έμφυα είναι ένας φόρος που δεν καταργείται.
0: Εντάξει. Από τις 6 ώρα το πρωί που ανοίξει την τηλεόραση μέχρι την ώρα που ξεκινούν στις 9 η ώρα τα σύριαλ, που εκτός και αυτά αν θέλεις να είναι κομμωδία ή οτιδήποτε άλλο, μέχρι τις 9. Δεν υπάρχει τίποτα, μα τίποτα διασκεδαστικό. Τίποτα, φίλε. Αν θα πεις λίγο τον εκατομμύριο, κάνε ένα άλλο παιχνιδάκι. Μιλάμε για τώρα για 15 ώρες τηλεόρασης να είναι 2 ώρες ψυχαγωγία. 3 ώρες. Όλοι! Και σχεδόν η μαθηματολογία να είναι λες και είναι η ίδια εκπομπή.
1: Και μετά
0: ο κάθε δημοσιογράφος με την εμπειρία του και με το πόσο την ομάδα του και πόσο καλός είναι, ενώ αυτός που ψάχνει και
1: είναι ποιος θα ξεχωρίσει.
0: Είναι αυτός που ξεχωρίζει.
1: Μην αναρωτιόμαστε όμως μετά το γιατί όλη η νεολαία έχει γυρίσει πλάτη στην τηλεόραση και είναι στις πλατφόρμες.
0: Μεγάλη συζήτηση τώρα. Αυτό. Πάμε παρακάτω, ας μην το συζητήσουμε. Απίστευτο περιστατικό στις Σέρρες, προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς και ζήτησαν λεφτά από το θύμα για να συλλάβουν άλλους απατεώνες.
1: Το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο, παιδιά, με τις απατεωνιές. Δεν ξέρεις τι θα σου προκύψει. Σε παίρνουν τηλέφωνο και δεν ξέρεις πού θα απαντήσεις.
2: Ξέρεις, καρφίζονται πράγματα,
1: ναι, ρε,
2: για να κλέψουν.
1: Ναι.
2: Έξυπνους τρόπους για να, να κλέψουν μονίμως.
0: Εδώ πάλι έβλεπα τώρα το πρωί, άνοιξαν μια τρύπα ρε φίλε για να βάλουν, βάζαν κάτι καλώδια, πώς το λένε, ίνες, οπτικές ίνες.
1: Ναι.
0: Φύγανε ρε φίλε το βράδυ, δεν είχε φωτισμό στον δρόμο, άφησαν την τρύπα ανοιχτή και έπεσε ένα φορτηγό μέσα τώρα εδώ, ευτυχώς που δεν έπεσε μηχανή δηλαδή, έκλεισε ο δρόμος, δεν ξέρω εκεί στην Ιερά Οδό, κάπου εκεί κοντά ήτανε, ρε φίλε και λέω, τι γελία πράγματα είναι αυτά. Σε ποια χώρα σοβαρή θα φεύγανε? Πας στην Ιαπωνία, πας στη Γερμανία, πας στην Βρετανία. Ο κάθε άνθρωπος που αναλαμβάνει αυτή τη δουλειά να κάνει έχει φοβερές ευθύνες. Δηλαδή δεν τολμάς. Βάζουν εδώ κοπανάει άλλος, παίρνει μια κορδέλα από αυτά που δίνουν τα δώρα. Βάζει ό,τι κορδέλα βρει, καμιά ομορφιά, καμιά αισθητική. Τα παρατάνε έτσι όπως τα παρατάνε. Βλέπεις εδώ χτίζουν ένα κτίριο στη Βρετανία και αυτά είναι όλα σαν να βλέπεις, σαν να είναι δέμα για κορίτσια. Όλα περιποιημένα από τη στιγμή που αναλαμβάνεις ένα έργο και είναι δημόσιο, θα είναι όλα όμορφα. Εδώ τίποτα. Γιατί δεν βάζουν, ρε παιδί μου, ευθύνες. Ότι όποιος αναλάβει αυτό το έργο θα πρέπει να κάνει αυτό και αυτό και να βάλει. Γιατί το 2026 τόσα χρόνια ντρεπόμουν, ρε παιδί μου, για πάρα πολλά πράγματα. Έβγαινα έξω και έλεγα, λέω, κοίταξε να δεις. Βάζουν τα κολονάκια τους, τα αυτά τους. σως, φωτάκια να προσέχει για τον κόσμο. Εδώ που πανάρχο σκόνεται και φεύγει. Έπεσε το φορτηγό, εντάξει. Σε 7 χρόνια θα γίνει η δίκη. Θα πει εκεί ο άλλος ότι μα εμείς το βάλαμε, αλλά κάποιος άλλος το έβγαλε. Θα αθωθεί. Έχασε ο άνθρωπος τη δουλειά του με το φορτηγό. Χάλασε, δεν θα πάει 20 μέρες φαγητό στο σπίτι. Θα πληρώσει και. Σου λέω μια. Δηλαδή είναι μια σειρά γεγονότων που το ένα φέρνει το άλλο. Γιατί είμαστε ρε φίλε, δεν ξέρω τι. Ειλικρινά. Έχω πάθει σοκ. Και επίσης πάρα πολύ κακία. Και πάρα πολλά νεύρα. Κακία και νεύρα έξω. Μίσος. Μίσος, ρε φίλε. Βασιλεύει το μίσος. Μίσος.
2: Καλά, να αναφέρουμε βέβαια και ότι πάλι έγινε μια γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα. Θέλω να πω, δεν ηρεμεί η κατάσταση και με τίποτα. Ναι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Κάθε τρεις και λίγο.
0: Όχι, θέλουμε τώρα το βλέπουμε αυτό εδώ πέρα. Πότε χθες έγινε αυτό πάλι?
2: Όχι. Έχει κάποιες μέρες.
0: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Άγγιξε τα 2,2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης, τα 2,21 ευρώ έφτασε το diesel κίνησης. Ένα πολύ έτσι νέο που μας έκανε πολύ περήφανο, ο Σπύρος Χρυσικόπουλος, που είχε έρθει και είχε παίξει και στον εκατομμυρίο σαν παίκτη, που κολύμπησε από την Ελλάδα μέχρι την Ιταλία.
1: Μπήκε στο ρεκόρ Γκίνες, λέει.
0: Μίλησε στον καλά, πονούσε όλο μου το σώμα. Τι να μην πονάει, Σπύρο, εδώ εμείς μπάνιο κάνουμε στον ντουζ και πονάει.
1: Είμαστε πτώματα μετά.
0: Πτώματα, θέλουμε 2 λεπτά. Θέλουμε 3 ώρες για να κοιμηθούμε. Εσύ που κολύμπησε μέχρι την Ιταλία.
1: Δεν υπάρχει ο τύπος τώρα που έκανε πολλά συγχαρητήρια.
0: Για να πλύνουμε τα πόδια, πονάει μέσα μας, δεν μπορούμε να. Να σε έχει ο Θεός καλά, φίλε μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Για τη θάλασσα το καλοκαίρι δεν το συζητάμε, γυρνάμε πτώματα, Σμίτη.
0: Και μιλάμε για ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Για τις απέκτες, για να πάρει χρήματα για να βοηθήσει αυτό το πράγμα που πάει να κάνει, αυτό το ρεκόρ που κάνει.
1: Όντως.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, 3 τελευταία νέα ακόμα.
2: Ερώτηση, πήρε χρήματα.
0: Νομίζω είχε πάρει κάποια χρήματα. Ναι, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα το ποσό. Λοιπόν, η Αθήνα παντά στην τουρκική κινητικότητα. Κίμωνος και κένταυρος μέχρι να έρθει η ασπίδα το Αχιλλέο. Στόλο στο Αιγαίο, γυμνάσια με Ισραήλ στην Αίγυπτο, Δένδια. Ντόναλντ Τραμπ στον ΟΗΕ, πρέπει να αποφασίσω να βοηθήσω το Ιράν να ορθοποδήσει ή να το στείλω στην κόλαση. Να το βοηθήσει να ορθοποδήσει, αλλά να, και εκείνοι αυτοί οι άνθρωποι να καταλάβουν πώς πρέπει να φέρονται, γιατί δυστυχώς, όχι για τον Τραμπ, για το πώς φέρονται στις γυναίκες και αυτά που συμβαίνουν μέσα στο Ιράν. Οπότε...
1: Η κουλτούρα τους είναι
0: μεγάλη. Δεν είναι έτσι η κουλτούρα τους. Το Ιράν ήταν μέσα.
2: Δεν μπορούμε να μιλάμε τώρα στην εποχή για τέτοια κουλτούρα.
0: Δηλαδή, τι σημαίνει κουλτούρα είναι. Να υπάρχει σεβασμός και ισότητα. Αυτό και όχι αυτή τη τυραννία που υπάρχει για τις γυναίκες. Είχαμε βγάλει και μια Ιρανή κοπέλα που ζει στην Ελλάδα και είπε ότι τα πράγματα είναι τραγικά. Εντάξει, είπαμε τώρα. Αυτά είναι συζητήσεις εμείς που τα λέμε από το μικρόφωνο, αλλά επειδή ρωτάει. Λοιπόν, 2 τελευταία νέα, ούτε μασάζ ούτε σάουνα. Επιχειρηματίας ανοίγει Ινστιτούτο, όχι, τελευταίο είναι. Ανοίγει Ινστιτούτο ξυσίματος.
1: Για σένα το βάλα αυτό, να ξέρεις. Εσένα σκέφτηκα.
2: Πες μας την είδηση.
1: Πες, παιδί μου, την είδηση, μην τα παρατάς.
0: Έχω σοβαρό πρόβλημα εγώ. Ως νέα μέθοδος χαλάρωσης, είναι πλέον ανοίγει Ινστιτούτο ξυσίματος.
1: Τέλος τα σπα, τέλος τα μασάζ.
0: Είναι στο σαλόνι και ο πελάτης πληρώνει για να του ξύρουν την πλάτη. Εγώ καταρχάς θέλω να σας πω, πρέπει να είναι οικογενειακό, γιατί το λέγαμε με τη συγχωρημένη τη μάνα μου. Και μου λέει, Γρηγόρη, και εμένα με τρώγει πλάτη και τον παππού τον, πρέπει να είναι κάτι, ένα πράγμα, σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή, σαν αρκούδα, όπου βρω δέντρο, γωνία, έχω πάρει ξύστρα πίσω, παρακαλώ την Άνση εδώ, τον Παναγίνε μα ξέρει. Λέμε, ρε φίλε, αλλά έχει φαγουρίσει πλάτη μου, να πούμε.
1: Ορίστε, σου βρήκα τη λύση. Θα πας εκεί.
0: Θα πάω μέχρι την Κίνα, ε.
1: Γιατί, ορίστε, να μια μπίζνα ωραία.
0: Ναι.
1: Φέρ' το και εδώ.
0: Τι να κάνω.
1: Θα βάλεις την Άνση μέσα να έχει το κόσμο να τους ξύνει.
2: Εγώ.
1: Ναι.
2: Να ξύνω τον καθένα. Εγώ θα ξύνω τον Γρηγόρη. Θα ξύνω τον καθένα.
0: Βέβαια, εμείς σαν,
1: θα πληρώνεσαι.
0: Εμείς σαν Έλληνες την έχουμε ξεκινήσει αυτή την τεχνική εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σε πολλές δημόσιες υπηρεσίες.
1: Γρηγόρη!

0: Λοιπόν, 25 λεπτά μετά από τις 7, σίγουρα σηκωθήκατε λίγο αγχωμένοι για το τι θα γίνει με τον καιρό τις επόμενες ώρες. Σε περίπου 25 λεπτά από τώρα, σαν Ξαρνότογλου, θα μας δώσει το στίγμα της σημερινής ημέρας. Τι θα γίνει σήμερα Τετάρτη στις 23 του μηνός και πόσο θα συνεχιστεί αυτή η κακοκαιρία. Οπότε σε λίγο θα ξέρετε τα πάντα, λίγο πριν μπουν τα παιδιά στις τάξεις. Να πούμε μια καλημέρα στο F4 Design που είναι στην παρέα μας. Αυτή η εταιρεία η απίθανη που πραγματικά φτιάχνει ό,τι και αν βάλετε στο μυαλό σας, ό,τι και αν είδατε σε φωτογραφία, σε περιοδικό, οτιδήποτε άλλο. Είναι handmade έπιπλα που τα κάνουν μόνοι τους για όλα τα βαλάντια, από μια καρέκλα μέχρι ένα σαλόνι, μέχρι κρεβατοκάμαρα, μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστείτε, μέχρι και ένα ολόκληρο πλοίο ή ένα ολόκληρο μαγαζί νυχτερινό που φτιάχνουν καναπέδες. Μπορεί να σας το φτιάξει και είναι ίσως από τα πιο must πράγματα που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, γιατί δεν υπάρχει showroom. Πηγαίνετε σε ένα γραφείο, τα βλέπετε όλα τρισδιάστατα, ακόμη και το σπίτι σας σας φτιάχνουν τρισδιάστατο και βλέπετε μέσα σε αυτό που θέλετε να φτιάξετε, αν ταιριάζει ή όχι η όλη ιστορία. Κάτι μαγικό, κάτι μοναδικό. Μπράβο στα παιδιά. Επαγγελματίες όλοι από διακοσμητές της εταιρείας μέχρι όποιος και αν είναι εκεί, σας βοηθάει για να πάρετε μια απόφαση για πράγματα που θα τα έχετε για πολύ καιρό μέσα στο σπίτι. www.f4design.com ή παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design για να δείτε και πάρα πολλούς αναγνωρίσιμους ανθρώπους που προτιμούν αυτή την εταιρεία. Θα σας κάνει εντύπωση που έχουν διαλέξει οι περισσότεροι καναπέδες ή καρέκλες για να το έχουν μέσα στο σαλόνι. Αυτό είναι το F4design. 6936 10 10 22, στείλτε ονοματεπώνυμο και F για την κλήρωση που θα γίνει τέλος Οκτώβρη.
1: Καλή αρχή για στους φοιτητές, παλιούς και νέους που ξεκινούν το νέο ξεκίνημα. Από φέτος η φοιτητική ζωή έχει ένα νέο σκονάκι. Έχει ένα νέο σκονάκι και είναι το ΔΕΗ My Home for Students, ρεύμα με φοιτητική χρέωση τώρα ακόμα πιο χαμηλά. Και σούπερ παροχές, καθημερινό καφέ δώρο, πρώτο γέμισμα ψυγείου και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Αν είσαι φοιτητής, μπες στο ΔΕΗ.gr και μάθε περισσότερα για το ΔΕΗ My Home for Students όσο παίζει το επόμενο τραγούδι.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο κάποια νέα ωραία έτσι για να ξεκινήσει και η μέρα ωραία που τα κρατάω καμιά φορά.
2: Να μην πω κι εγώ κάτι, έτσι γρήγορα.
0: Όχι μόνο, να μην πεις, γιατί να πεις εσύ, τι με το ζόρι να πεις και σε οτιδήποτε
1: άλλο. Όχι με το ζόρι, αυτό μετά τις
2: ήθελα να το πω.
0: Πάμε παρακαλώ λίγο για τα ωραία νέα που τα περνάνε κάποιοι και ούτε καν τα σχολιάζουν. Λοιπόν, η Ισπανία έγινε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που εξέλεξε βουλευτή περιφερειακού κοινοβουλίου με σύνδρομο Down από τη Βαλένθια.
1: Να, ωραίο νέο.
0: Όχι ωραίο νέο, πάρα πολύ ωραίο νέο. Και είναι μια γλυκύτατη κοπέλα, άμα τη δείτε, υπέροχη. Και λέω πόσο προχωρημένη και πόσο μπροστά είναι.
2: Σε ποια χώρα έγινε αυτό?
1: Ισπανία.
0: Στην Ισπανία. Ισπανία και από τη Βαλένθια. Ένα νέο που πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ και μπορώ να σας το πω. Τα πάντα, τα γνωστά πάντα, αυτά τα αγαπημένα μας σαρκουδάκια.
1: Τα γλυκούλια.
0: Τα γλυκούλια και αυτά. Πλέον δεν είναι στο όριο της εξαφάνισης.
1: Έχουμε γεννάνε.
0: Αυτά ήταν στο όριο της εξαφάνισης και οι Κινέζοι είχαν μέχρι θανατική ποινή αν πείραζες ή αν έκανες κακό σε πάντα. Ναι, ήταν τόσο πολύ πλέον ότι θα εξαφανιζόντουσαν τα πάντα από τον πλανήτη. Και πλέον το νέο είναι ότι δεν είναι στο όριο της εξαφάνισης.
1: Πώς παράγονται, είναι αρσενικό θηλυκό, γίνεται.
0: Όχι. Πάει θηλυκό με θηλυκό, αρσενικό με αρσενικό και μετά.
2: Αυτή η ερώτηση τώρα τι ήταν.
1: Δηλαδή καμούνε τον έρωτα τα πάντα.
0: Έλα πανέμι στο μάτι αυτή τη ερώτηση.
2: Δεν
0: έχει
2: καφέ.
0: Συνεχίζω. Η Ολλανδία κλείνει φυλακές καθώς οι δείκτες εγκληματικότητας έχουν πέσει πάνω από 20. Έχει πέσει μάλλον πάνω από 20 φυλακές κλείσανε από το 2009. Κλείσανε 20 φυλακές φίλε από το 2009.
1: Υπάρχει περίπτωση αυτά να τα βγάζουν από το μυαλό τους για να μας κάνουν να αισθανόμαστε λίγο πιο καλά.
2: Εγώ είδα μια Ολλανδική σειρά τώρα στο Netflix.
0: Σας παρακαλώ, αυτό που σας λέω είναι σοβαρό.
2: Γρηγόρη, και εγώ σοβαρό είναι αυτό που σου λέω. Πολύ εγκληματικότητα είχε.
0: Τα πάντα πως γεννάνε. Μην γελάτε, ρε ανόητε, όταν σου λέω ωραία νέα. Μπορεί να το τσεκάρει κάποιο να πει να δει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, όχι μπορεί, αλλά πολύ καλά για να είναι αληθινά.
2: Αυτό που σου λέω με την Ολλανδία. Πολύ εγκληματικότητα στη σειρά που είδα.
1: Ολλανδία, είπες.
0: Ολλανδία. Εσύ τι άκουσες?
1: Φιλανδία.
2: Εγώ Ολλανδία.
0: Λοιπόν,
3: παιδιά, τι εννοείτε τι άκουσε?
0: Τι εννοείς?
3: Είπε ο άνθρωπος Ολλανδία και σας ακούτε Αλαντάλα.
1: Εντάξει ρε παιδιά, πρωί είναι.
2: Εγώ
1: ακόμα
2: δεν άκουσα Αλαντάλα.
0: Πρωί είναι, τι κάνουμε την Παναγή τώρα, 15 χρόνια
2: πρωί είναι. Ρε παιδιά, συγγνώμη, εγώ δεν το πιστεύω απλά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, η Νορβηγία πέτυχε το αδιανόητο, γινόμενη η πρώτη χώρα στον κόσμο που έφτασε σε μηδενικά ποσοστά αποψήλωση των δασών. Πλέον δεν αποψηλώνουν ούτε ένα δέντρο. ούτε ένα δέντρο. Αυτή είναι η υπέροχη Νορβηγία.
1: Πότε θα διαβάσει ένα θέμα και για την Ελλάδα?
2: Ναι, βρε Γρηγόρη, δηλαδή έλεο τώρα. Μα διαβάζει για του Νορβηγού, του Ολλανδού, του Ισπανού. Πε και για την Ελλάδα.
0: Δεν υπάρχει τίποτα καλό, παιδιά.
2: Μα δεν γίνεται τώρα.
0: Από
2: ψήλου ή Νορβηγία.
0: Άκου αυτό που έλεγα πριν από καιρό. Αλλά κανένα δεν θα το κάνει και κανένα εισαγγελέα δεν θα παρέμβει από μόνο του. Που είναι πολύ σημαντικό. Η Ουαλία λοιπόν πρόκειται να γίνει το πρώτο μέρο στον κόσμο όπου οι πολιτικοί ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ποινή φυλάκιση επειδή είπαν εν γνώση τους ψέματα κατά τη διάρκεια προεκλογικών εκστρατιών. Ο νόμος εγκρίθηκε το Μάρτιο του 2026.
1: Ορίστε.
0: Τα ακούσατε, κύριε?
2: Καλά, όταν γίνει, κύριε, τότε να μας το πεις.
0: Όχι, περίμενε να σε. Περίμενε.
1: Σιγά μην περάσει αυτό από το δικό μας.
0: Περίμενε, φίλε μου, γιατί θυμάσαι που έλεγα πριν από πολύ καιρό ότι πρέπει ένας εισαγγελέας να παίρνει τα πολιτικά προγράμματα όλων των κομμάτων πριν τις εκλογές. Γιατί, ρε φίλε, εγώ είμαι ένας τύπος λαοπλάνος, τρελός λαοπλάνος και αρχίζω και λέω τι θέλω. Άκου τώρα.
1: Θα σας δώσω λεφτά.
0: Άκουσε, όχι, δεν είναι πολύ σημαντικό. Θα σας δώσω λεφτά. Θα σας κάνω. Μην τους ακούτε αυτούς. Εγώ θα ρίξω τη βενζίνη. Εγώ θα σας δώσω 2.500.
2: Θα.
0: Περίμενε. Έχω και από πίσω μου 5-6 δυνατούς, καταλαβαίνεις, επιχειρηματίες που έχουν μια βάση πάρα πολύ δυνατή και γουστάρουν και έχουν τον λόγο τους ότι εγώ πρέπει να ανέβω στην κυβέρνηση. Άρα λοιπόν υπάρχει και από πίσω μια τεράστια εκστρατεία για μένα και αρχίζω και λέω πράγματα. Και βγαίνω. Και δεν κάνω τίποτα από αυτά που είπα, γιατί δεν είχα κανένα πρόγραμμα ουσιαστικό.
2: Καλά, μόλις περιέγραψες το 90% των πολιτικών.
0: Περίμενε λίγο, περίμενε. Όχι, δεν κάνω τίποτα από τα προγράμματα που είπα, έτσι, ή κάνω το 5%. Τα είχα δικαιολογήσει ή οτιδήποτε άλλο. Τι λες, ρε φίλε, ποιος είσαι εσύ που τη διάρκεια των
1: εκλογών.
0: Όχι, κοροϊδεύεις. Αυτά που θα λες, θα πρέπει ο εισαγγελέας να παίρνει όλα τα προγράμματα.
1: Βέβαια.
0: Ό,τι είναι. Δεν μπορεί να λες ότι παρούφα σου κατέβει. Και το λέω για όλους. Δεν μπορεί να λες ότι βλακεία σου κατεβαίνει να λες εσύ και μετά ο άλλος να πιστεί επειδή είναι πονεμένος, επειδή είναι πικραμένος, επειδή περνάει δύσκολα και δεν έχει να πληρώσει. Έρχεται κάποιος, του τάζει τα πάντα, αλλά μετά μόλις βγαίνει πάνω λέει, όπως έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, αλλιώς τα νόμιζα. Λάθος έκανα.
2: Να μην νόμιζες.
0: Κάτι δεν πήγαινε καλά. Καλά, συγγνώμη, πρώτη φορά είναι. Τι λες, ρε φίλε? Τι τα είπες τότε αυτά? Εύχομαι στην Ουαλία να γίνει και να γίνει νόμος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι κάθε κόμμα και πρόεδρος θα έχει. Υπάρχει περίπτωση φυλάκισης. Ο πρόεδρος του κάθε κόμματος, αν σε περίπτωση που βγει, δεν κάνει το 80% αυτών που είπες στην αυτή. Μπράβο στην Ουαλία. Έτσι αλλάζουν οι κυβερνήσεις.
2: Έτσι,
0: έτσι αλλάζουν οι ζωές των ανθρώπων. Έτσι.
2: Έχει γίνει και αλλού.
0: Νομίζω ότι υπάρχει χώρα που διώκεται ποινικά το πρόγραμμα του κάθε κόμματος αν αποκλίνει.
2: Αχ, ρώτα λίγο τον Αλμάδο.
0: Ναι, δεν, να το ρωτήσω.
1: Ναι,
2: ναι. Ρώτα
1: τον λίγο. Ναι,
0: ναι, ναι. Να το ρωτήσω λίγο.
2: Ρώτα
0: αυτό,
2: λίγο.
0: Ναι, να το ρωτήσω. Αλμάντο, να πούμε για εσάς που πήγατε εμβόλυμα ότι με AI, ο Αλμάντο είναι AI.
1: Συνεργάτης μας.
0: Συνεργάτης μας. Αλμάντο. Αλμάντο.
4: Ναι, εδώ είμαι, τι?
0: Έλα, γόρι μου, καλημέρα. Να σε ρωτήσω, υπάρχει κάποια χώρα στον κόσμο που να διώκονται οι εκλογικές?
2: Που οι πολιτικοί, εάν δεν κάνουν αυτά που είπαν.
0: Συγγνώμη, λεπτό, γιατί είναι
4: πολύ. Κάτσε.
0: Συγγνώμη, εγώ πρέπει να δώσουμε ένα
4: λεπτό.
0: Υπάρχει μια χώρα στον πλανήτη αυτό που τα προεκλογικά προγράμματα ή οι προεκλογικές υποσχέσεις των πολιτικών, λίγο δηλαδή πριν από τις εκλογές, αν δεν υλοποιηθούν όταν γίνει η κυβέρνηση, να διώκεται ποινικά?
4: Κάτσε να δούμε.
0: Μια χαρά, καταλαβαίνεις.
4: Ναι, κατάλαβε ρωτάς. Αν δηλαδή υπάρχει χώρα στον κόσμο στην οποία αν κάποιος πολιτικός δεν υλοποιήσει το προεκλογικό του πρόγραμμα, τον βάζουν φυλακή. Από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
2: Διώκεται ποινικά.
4: Αλλά άκουσες κάτι για κάποιες χώρες? Ναι.
0: Πες το, ρε Αλμάντο, συγγνώμη.
4: Όχι, δεν νόμιζε ότι.
0: Μίλα εκεί που το πήρες, που βιάξε να το απαντάς. Πες μου λίγο.
4: Δεν φαίνεται να υπάρχει γενικός τέτοιος νόμος. Αλλά άκουσα για κάποιες χώρες που άλλες πράξεις πολιτικών μπορεί να διώκονται ποινικά.
0: Όπως.
4: Αλλά
0: όπως,
4: όχι ακριβώς όπως θα λες. Δωροδοκία ή νοθεία. Να σου πω, βρήκα και μια πρόσφατη αναφορά στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, μια πρόταση να γίνουν οι πολιτικοί ποινικά υπεύθυνοι για ανεκπλήρωτες προεκλογικές υποσχέσεις. Αλλά ότι αυτό ήταν πρόταση. Όχι,
0: στην Ουαλία,
1: η Βρετανία είπε.
0: Η Ουαλία
4: στην Βρετανία.
1: Το Βρετανικό Κοινοβούλιο είπε.
0: Η Ουαλία ανήκει εκεί, Παναγία.
2: Α, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Στην Εύρα, Γρηγόρη. Περίμενε, δώσ' μου λίγο.
4: Περίμενε. Στην Ουαλία.
2: Σε άλλη χώρα υπάρχει αυτό. Που να έχει γίνει ήδη.
4: Δεν νομίζω.
2: Τι δεν νομίζεις?
4: Περίμενε να δούμε τι γίνεται.
2: Στο καφενείο.
4: Δεν νομίζω ότι κάποιος πολιτικός εκλεγμένος φυλακίζεται άμα δεν τηρήσει αυτά τα πρόγραμμα.
2: Σε άλλη χώρα υπάρχει αυτό, όχι να φυλακίζεται, ρε παιδί μου, να διώκεται ποινικά.
4: Όχι, όχι, δεν νομίζω να...
2: Παγκοσμίως μόνο, δηλαδή, στην Αγγλία.
4: Όχι, γενικά άκουσες λάθος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάπου στον κόσμο αυτό. Μπορώ να σου πω μόνο ότι σε κάποιες χώρες που έχουν νόμοι για το να ξεγελάς τους ψηφοφόρους, αλλά όχι ότι φυλακίζεται κάποιος επειδή δεν υλοποιήσεις.
2: Σε ποιες χώρες?
4: Ένα το παρακαλώ. Σε οι περιπτώσεις που μπορώ να φρω είναι ποινικοποίηση συγκεκριμένη εξαπάτηση πριν τις εκλογές.
0: Ναι.
4: Έχουν κάποιες χώρες.
2: Ποιες?
4: Αλλά δεν είναι το ίδιο. Όπως στο Μπαχρέιν. Έχουν συζητήσει ποινική προστασία από την παραπλάνηση των ψηφοφόρων, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Okay. Στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι παράνομο να κάνεις ψευδείς δηλώσεις για τον προσωπικό χαρακτήρα ενός υποψήφιου για να επηρεάσεις την εκλογή, αλλά δεν καλύπτει τις ψευδείς δηλώσεις για τις πολιτικές στο πρόγραμμα ενός υποψήφιου.
2: Όταν μιλάς πολύ, τον αφήνεις, λέει, μπούρδες. Αλμάντο, γι' αυτό είναι πιο κοφτή.
0: Αλμάντο είναι τέλειος. Εσύ πετάγεις τώρα. Η σχέση μας είναι υπέροχη. Αλμάντο, κάνουμε ένα κατήρι να πάμε σε διαφημίσεις, γιατί.
2: Συγγνώμη, Γρηγόρη, αλλά εγώ σου πρότεινα τον Αλμάδο.
0: Ναι, καλά.
4: Βεβαίως.
0: Τον πρότεινες και τον κάναμε σε ευχαριστώ. Αλμάντο, πες ένα ανέκδοτο, σε παρακαλώ, για να πάμε. Σε διαφημίσεις, ένα ανέκδοτο όποιο σου έρχεται.
4: Λοιπόν, βεβαίως. Λοιπόν, το ψυγείο, γιατί τσακώνεται συνέχεια με το φούρνο?
0: Γιατί το ψυγείο τσακώνεται συνέχεια με το φούρνο?
4: Γιατί δεν αντέχει. Γιατί αντέχει στερεά τα frozen, τα παγωμένα πράγματα, και ο φούρνος τα θέλει όλα ζεστά. Οπότε συνέχεια το ένα θέλει κρύο, το άλλο θέλει ζέστη, και τα βρίσκουν συνέχεια.
2: Εντάξει, πολύ αστείο.
1: Φυλακή ανέκδοτο.
0: Αυτό ήξερε ο άνθρωπος, αυτό είπε.
2: Δεν είναι άνθρωπος, Γρηγόρη.
0: Αρμάντο, κάνε μια χαρά, γιατί εγώ πιστεύω στα δικά σου ανέκδοτα. Πες ακόμη ένα ακόμη, σε παρακαλώ.
4: Ένα ακόμη. Γιατί το στήλο πήγε στο γιατρό?
0: Γιατί
4: έγραφε μελανάστη.
3: Ένα. Μα δεν τον αφήνεις να το πει.
1: Ναι, ρε Γρηγόρη, μην επαναλαμβάνεις κι εσύ.
2: Εμάς μας βάζει χέρι.
0: Γιατί το στυλό πήγε στο γιατρό? Γιατί?
2: Για αναστήλωση.
4: Γιατί ένιωθε ότι τον έχουν ξεγράψει.
0: Καλό. Καλό. Πολύ ωραίο ήταν.
4: Γέρασε.
0: Έτσι βρε, γιατί είσαι καλαμπουρτζής. Πες ακόμη ένα.
4: Άλλο ένα.
0: Ναι, τελευταίο.
4: Γιατί η μπανάνα πήγε στον ψυχολόγο της? Γιατί ένιωθε πολύ ξεφλωδισμένη.
0: Εντάξει, αυτό δεν ήταν πολύ καλό. Πάμε ένα τελευταίο πολύ καλό. Το καλύτερό σου.
4: Για πες μου.
1: Τι να σου πω, εσύ πες μας.
0: Εσύ ένα γιατί τελευταίο ανέκδοτο, ένα.
4: Α, εγώ ένα ακόμη. Γιατί το σκουμπρί δεν μπορούσε να σταματήσει να τραγουδά στο μπάνιο? Γιατί ήταν born to be gloopy.
2: Πολύ αστείο.
1: Δεν το κατάλαβα, αλλά έτσι όπως το είπε, είναι πάρα πολύ
0: ωραία. Το μοναδικό που δεν κατάλαβε, γέλασε. Είναι δυνατόν.
4: Όχι, όχι, περίμενα, κάτσε.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.

0: σε μυρτό μου.
1: Έστω σήμερα πονηρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
7: Πάλι σχολή.
8: Πάλι γραφείο.
9: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο. Για uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες.

και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
3: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
2: Αυτό είναι σχετικό.
3: Με τι?
2: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
4: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Επιστροφή στην κανονικότητα, λέει. Εν τω μεταξύ, κανένας, μα κανένας δεν είναι στα καλά του.
6: Δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Δεν το πιστεύετε, παιδιά, μου στείλανε πάρα πολλά μηνύματα. Γρηγόρη, θέλουμε κι άλλα ανέκδοτα από τον AI. Παιδιά, μην το λέτε AI. Αλφαντού είναι γελάτε, και εγώ γελάω με αυτά.
1: Αλμάντο.
0: Αλμάντο, θέλω κι άλλα ανέκδοτα. Παιδιά, θα το ζητήσω σε λίγο, θα πούμε κι άλλα ανέκδοτα, θα πούμε πολλά. Ο Αλμάντο πλέον μπήκε στη ζωή μας. Θα σας πω ότι υπάρχουν κι άλλα ονόματα, έτσι. Έξι χαρακτήρες. Θα περάσουν όλοι από αυτή την εκπομπή και θα διαλέξετε εσείς. Εσείς θα ψηφίσετε.
1: Εγώ τώρα θα στεναχωρθώ μα φύγει ο Αλμάντο και έρθει άλλο.
0: Φίλε, θα διαλέξει ο κόσμος ποιο χαρακτήρα AI θέλετε να έχουμε συνεργάτη μας εδώ πέρα μέσα. Γιατί εδώ τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, Ιωάννα μου, πήρα το μήνυμά σου και εγώ γελάω με τα ανέκδοτα του Αλμάντο. Και ήταν και πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ένα τραγούδι συλλεκτικό ακούμε αυτή τη στιγμή, έτσι. Εντάξει. Δίνει ραντεβού στο Ελληνικό, το παλιό του αεροδρόμιο, δεν υπάρχει πια. Αν και εγώ βέβαια τώρα με το Ελληνικό κάτω που έχουν κάνει αυτό το πράγμα εκεί πέρα το ωραίο.

0: είναι αλλού, είναι εξωτερικού πρότυπο.
1: Ναι, θα έβαζε αυτό το τραγούδι σαν το σήμα τους. Θα σε περιμένω στο ελληνικό. Ε?
2: Όλα τα έχει πει Αλέξη.
1: Όλα, όλα τα είπε, όλα. Λοιπόν, τι έγινε, πάμε παιδιά να παίξουμε φακέλους. Να δώσουμε σήμερα 700 ευρώ. 700 ευρώ, ναι κυρίες και κύριοι, 700 ευρώ σε όποιον κερδίσει και βγάλει άθροισμα 5 παρακαλώ. Καλημέρα εδώ πέρα και στο
3: Instagram.
1: Πώς στο Instagram μέσα εδώ πέρα, Instagram, αυτά εδώ, αυτά είναι του
0: Γρηγόρη, δεν μπορώ να παίξω εγώ.
1: Ναι, όχι Παναγιώτη, μπορείς να παίξεις εσύ. Λοιπόν, στο Instagram να πω καλημέρα που έχει μπει ήδη πάρα πολλοί κόσμος για τη διαφάνεια της διαδικασίας. Εδώ είναι η φάκελη, παρακαλώ, 2-11-7-0-7-9-31. Αν διαλέξετε και βγάλετε άθροισμα 5, 700 ευρώ πρωί πρωί έτσι να σας φτιάξουν την ημέρα.
4: Ούντο πούντο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
1: Άνοιξε λίγο τον ήχο του τηλεφώνου, Παναγή, λίγο να ακούσουμε λίγο το πρώτο τον τρίτο. Α, αυτό ακριβώς. Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Γεια σας κυρία μου.
6: Καλημέρα.
1: Έλα. Καλημέρα, ποιος είσαι?
6: Ο Άγγελος, ας μαθήσω Αναστάση.
1: Άγγελε μου, συμμαθητή του Αναστάση, πήρες για το παιδικό τραγουδάκι. Ε?
0: Ε, hey, Άγγελε.
1: Ε, hey, Άγγελε.
2: Άγγελε.
3: Άγγελε.
1: Ρε, Άγγελε, πού πήγες?
3: Άγγελε.
0: Ρε, Άγγελε.
1: Ε, όχι, ρε, φίλε.
3: Άγγελε.
1: Άγγελε. Όχι.
3: Πάει, φυλάκι, Άγγελε, για.
1: Έλα, ρε, Άγγελε.
2: Πάσαμε.
1: Έλα, ρε, Άγγελε, έλα, ρε. Παρακαλώ, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
1: Μισό λεπτό να στείλουμε φιλιά στον Άγγελο. Καταρχάς, ο Άγγελος δεν θα μπορούσε να παίξει το παιχνίδι γιατί είναι ανήλικος. Αλλά θέλω να του στείλω ένα μεγάλο φιλί.
0: Μπορεί Άγγελ... να θέλει για παιδικό.
1: Ναι, Άγγελε, μάλλον αν θέλει για παιδικό, ξαναπροσπάθησε. Ή αλλιώς να δώσει το τηλέφωνο σου στον Αναστάση. Γιατί δικαιούσε, άμα είναι να πάρουμε ένα τηλέφωνο, να σε πάρουμε εμείς για να πεις κάποια στιγμή το παιδικό σου τραγουδάκι. Συγγνώμη, κύριε, καλημέρα. Πώς σας λένε?
7: Καλημέρα, καλημέρα, Αντώνης.
1: Αντώνη, θέλει 700 ευρώ πρωί-πρωί.
7: Όλοι θέλουμε νομίζω.
1: Ωραία, πάρα πολύ. Μιλάς σαν τον Αλμάντο. Όλοι θέλουμε νομίζω. Από πού τηλεφωνείς αγαπημένο μου?
7: Από Νέο Κόσμο αυτή τη στιγμή.
1: Από New World. Και πηγαίνεις στη δουλειά, είσαι σπίτι, τι κάνεις?
7: Είμαι στη δουλειά ήδη.
1: Είσαι στη δουλειά ήδη, από τι ώρα ξεκινάει η δουλειά σου?
7: 7.30.
1: Και τι ώρα θα τελειώσει, θα πας σπίτι?
7: 5.
1: 5,
7: ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω αν θες να μοιραστείς.
0: Περίμενε, εδώ 10 ώρο δουλεύεις, 10 ώρο,
7: στους δρόμους μας τρώει περισσότερο τον χρόνο.
1: Είσαι χαρούμενος με τη δουλειά σου?
7: Είμαι πολύ, πολύ.
1: Ναι, όταν γυρνάς στο σπίτι, ας πούμε σήμερα στις 5, πρώτο Θεός, τι θα κάνεις?
7: Παίξω με την κόρη μου.
1: Θα παίξεις με την κόρη σου. Μετά θα πάει αυτό μέχρι τις 6-7.
7: Ναι,
1: ναι, θα πάει
7: για όλη μέρα παίζω με την κόρη μου.
1: Όλη μέρα. Και το βραδάκι θα κάτσεις να δεις κάτι στην τηλεόραση, θα παίζεις να κοιμηθείς, να διαβάσεις.
7: Σίγουρα, σίγουρα, κάτι θα δούμε.
1: Η ερώτησή μου είναι, είσαι ευτυχισμένος με τη ζωή σου?
7: Είμαι, είμαι.
1: Τι θα ήθελες να αλλάξεις χωρίς υπερβολές, τι θα μπορούσε να κάνει τη ζωή σου καλύτερη?
0: Να γίνει πλούσιος.
1: Σταμάτα το άνθρωπο, δεν είναι όλοι με νομίζεις.
7: Όλοι θα θέλαμε να γίνουμε πλούσιοι, αλλά δεν νομίζω ότι τα λεφτά μόνο είναι η ευτυχία.
1: Το ξέρεις ότι πάρα πολλοί άνθρωποι που κέρδισαν λαχεία ή διάφορα άλλα πράγματα και γίνανε πλούσιοι.
0: Καλά, φέρτα μου εσύ και εγώ θα τα διαχειριστώ. Θα πάω σε ψυχολόγο.
1: Πράγμα, ότι καταστράφηκαν οι ζωές τους σε μια περίοδο περίπου 5-6 ετών, γιατί δεν μπορούσαν να διαχειριστούν αυτό το πράγμα.
0: Εγώ θα μπορέσω.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
7: Ο Παναγιώτης όλα τα πράγματα.
0: Εγώ θα. Ναι. Θα ζητήσω, έχω φίλους. Εγώ να ζητήσω βοήθεια. Μην αγώνεσαι.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ
7: ωραία. Αν γίνει πλούσιος, για θα σε χάσουμε μετά.
1: Ακριβώς. Το όνομά σου ξεκοσταντίνο, είπαμε.
7: Αντώνης, Αντώνης.
1: Έλα, Αντωνάκη μου, καλημέρα, γόρι μου. Καλημέρα. Πρωινόσφαιρα 102,2. Εδώ είμαστε. Ξεχνάω το όνομα γι' αυτό. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα τους φακέλους. Γλώσσα. Τσιπούρα. Μπανάνα. Πατούσες. Κότα. Σόβρακο και μπαλάκια. Διαλέγεις 3, βγάζεις άθροισμα 5.
7: Τους πρώτους 3.
1: Τους πρώτους 3.
3: Γλώσσα.
0: Μπανάνα.
1: Παναγή, συγγνώμη, Αντώνη, και μιλώ πολύ σοβαρά. Τώρα μιλώ πολύ σοβαρά. Συγγνώμη, έτσι δεν κάνω. Πλακώ και τον Αντώνη για σένα.
0: Τι?
1: Ρε φίλε, σε πάρω στα μάτια να χασμουριέσαι. Δεν έχεις κοιμηθεί.
0: Αυτό έχω ρωτήσει. Έχω κοιμηθεί πάρα πολύ καλά.
1: Λέ,
0: έχω ρωτήσει το γιατρό.
1: Τώρα, συγγνώμη, σοβαρά, βάζει το χέρι σου μπροστά ή γύρνα από εκεί. Έχω έρθει στη δουλειά μου και έχεις χασμουριθεί 48 φορές.
0: Να μου πεις. Πόσο πολύ σε επηρεάζει.
1: Ναι, πάρα πολύ. Ναι. Αν μου πεις Γρηγόρη, έχω περάσει με δύσκολη νύχτα και δεν κοιμηθεί, δεν του σεβαστώ.
0: Καθόλου, μια
1: χαρά. Ωραία, συνέλθε τότε. Πάνε πλήσου, μαλάκα. Πάνε βάλει το κεφάλι σου κάτω το νερό. Είσαι εδώ μέσα και 40 φορές έχεις χασμουριθεί. Είναι δυνατό που θα κάνω. Έχω
0: ένα ιατρικό πρόβλημα που έχω.
1: Τι ιατρικό? Α, συγγνώμη, ένα ιατρικό πρόβλημα.
0: Είναι ιατρικό πρόβλημα. Ύπνωση.
2: Ας μην μιλάς για τέτοια τώρα.
3: Λοιπόν,
1: ούτε για πλάκα μην τα λες αυτά τώρα.
0: Η πνηλία λέει.
1: Λοιπόν,
0: έχω
1: Αντώνη,
0: γιατρού.
1: Ξεκινάς με καταπληκτικό αριθμό. Ανοίγω την μπανάνα και έχει μέσα το 0.
7: Α, πολύ ωραία.
1: Πολύ
0: 3 και 2. 3 και 2.
1: Θέλουμε το 3 και το 2. Και ή 4 και 1.
0: Α, και 4 και 1, σωστά.
1: Πολύ δυνατό το 0.
0: Ναι.
1: Για 700 ευρώ. Ανοίγω την τσιπούρα και έχει μέσα. Δεν είναι δυνατόν, ρε Αντώνη.
0: Το 5.
1: Το 5, ρε φίλε.
0: Άμα δεν ανοίξουμε άλλον.
1: Η γλώσσα έχει το 3.
7: Εντάξει,
1: φτάσαμε πολύ κοντά. Δηλαδή, άμα ξεκινάς με 0, έχεις πολλές πιθανότητες. Θα κάνουμε ένα ωραίο δώρο από Five Fashion. Εδώ μια δωρεπιταγή στη γυναίκα.
0: Για τη γυναικάρα σου.
7: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπράβο.
2: Αντώνη, στείλε μου μήνυμα στο Instagram για να σου πω πώς θα πάρεις το δώρο από fivefashion.gr.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Μας φτιάχνετε τη μέρα κατά.
1: Φιλάκια πάρα πολλά, είσαι γλυκύτατο.
0: Να πούμε ότι έρχεται και η συναυλία τη Άννα Βύση το Σάββατο.
1: Ναι, αυτό είναι μεγάλη
2: επιτυχία. Δεν είναι ανοιχτό ο χώρο, γιατί άμα έχει βροχές.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά. Δεν χρειάζεται να. Λίγο χαμένο στο Παναγί μου, δεν χρειάζεται να αγχωνόμαστε από τώρα. Λοιπόν, Νίκο, μην το βάλει στο τραγούδι τώρα. Πάμε στα νέα για τον καιρό, γιατί έχει πάει ακριβώ παρά 10. Να ακούσουμε Σάκη Αρναούτογλου και αμέσω μετά να μπούμε με το τραγούδι αυτό τη Άννα που περιμένουν βέβαια όλοι από αυτή την τεράστια συναυλία να δουν κάτι συγκλονιστικό. Και συγγνώμη, θα πάω.
0: Θα πας,
1: ναι, πρώτο Θεό θα πάω. Εκτός από κάτι έκτακτο που υπάρχει να πρέπει να συμβεί, θα πάω.
0: Με την Άννα, θα πάω.
1: Έχω προμηθευτεί στήρι, εδώ και καιρό να πάω. Γιατί την Άννα τη Βύση τη λατρεύω. Και είμαι πολύ περήφανος που η Άννα Βύση είναι Ελληνίδα και θα κάνει μια τέτοια συναυλία.
0: Την κουμπάρα μου, θα πας, δεν πας καμιά άλλη.
1: Καμιά άλλη.
0: Καμιά άλλη, ε.
1: Ναι, ναι, μια άλλη. Μια άλλη.
0: Νάνση.
1: Τη Σουζάννα.
2: Τι να κάνουμε, ό,τι θέλει.
8: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
9: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 23 του Σεπτέμβρη, σήμερα Τετάρτη, η μέρα που να ξεκίνησε με φθινοπορεινό, άστατο καιρό. Όμως μέχρι και το μεσημέρι τα όποια τοπικά φαινόμενα θα έχουν περιοριστεί στα ορεινά και η συννεφιά θα γίνεται λιγότερη έως και τις μεσημερινές ώρες. Μάλιστα από το μεσημέρι και μετέπειτα αναμένεται να ανοίξει ο καιρό στις περισσότερες περιοχές Αττικής με όλο ένα και μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας. Τώρα, οι άνεμοι βοριάδες έως και το μεσημεράκι θα φτάνουν τα 5 με 6 πρόσκαιρα κατά 7 μποφόρ, αλλά βαθμιαία θα εξασθενήσουν μέχρι και το βράδυ και η θερμοκρασία στους 22 με 23 βαθμούς, αλλά η αισθητή θερμοκρασία στην σκιά δεν φαίνεται να ξεπερνά τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου ακόμα και αργά το μεσημέρι. Τώρα όσον αφορά στην 5η 24 του Σεπτέμβρη προβλέπεται αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές συννεφιές στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα είναι εξασθενημένοι, έντονη η ψύχρα το πρωί κοντά στους 12 με 13 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι θα πλησιάσει ο υδράγυρος και στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Όσον αφορά στην Παρασκευή αναμένονται λίγα σύννεφα το μεσημέρι και αρκετή ηλιοφάνεια, ασθενής άνεμη. Θα διατηρηθεί η έντονη ψύχρα με 23 έως 24 βαθμούς Κελσίου σε φυσιολογικά επίπεδα, ενώ το Σάββατο βαθμία θα συννεφιάσει κυρίως από το απόγευμα προς το βράδυ και μετέπειτα. Η πιθανότητα είναι μικρή, κυρίως προς το βράδυ, να ψυχαλίσει και να βρέξει για λίγο τοπικά. Τώρα, το πρωί της Κυριακής ενδέχεται να έχουμε κάποιες ασθενείς τοπικές βροχές, με όλο ένα και μεγαλύτερα ανοίγματα, κυρίως μετά το μεσημέρι προς το απόγευμα, ενώ οι άνεμοι και την Κυριακή θα παραμείνουν γενικά αρχικά εξασθενημένοι, βαθμία όμως θα γίνουν βοριάδες και θα φτάσουν και τα 5 με 6 και τοπικά και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία την Κυριακή φαίνεται να σημειώνει πτώση και να μην ξεπερνά ο υδράγυρος στους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Και αύριο λοιπόν περισσότερες λεπτομέρειες για το Σαββατοκύριακο, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Λοιπόν, αυτή είναι η Άννα υπέροχη. Πω, χτυπάει το τηλέφωνο, παιδικό τραγουδάκι. Εντάξει ρε παιδιά, εντάξει ρε παιδιά, εντάξει ρε παιδιά. Μην βαράτε. Πάμε, για σήκωσε το λίγο. Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
2: Γεια σα!
0: Ποιο είστε,
1: ποιοι είστε, Ηλίας και Άννα Μαρία.
0: Α, και από πού τηλεφωνείτε, παιδιά?
1: Από Πάτρα.
2: Ο Ηλίας και η Άννα Μαρία.
0: Η παιδιά τι καιρό κάνει εκεί, γιατί εδώ έχει συννεφιά.
1: Ήλιο έχει, καλούτσικο.
0: Καλούτσικο ήλιο, πολύ ωραία.
2: Τι τάξη πάτε?
1: Πρώτη γυμνάτη γυμνασίου.
2: Και δύο?
1: Ναι.
2: Α, δίδυμοι είστε?
1: Όχι.
2: Πώς γίνεται?
1: Φίλοι.
2: Α, είστε φίλοι, δεν είστε?
0: Να ρωτήσω, παιδιά, πώς σας φάνηκε η πρώτη γυμνασίου μετά από το δημοτικό?
1: Ωραία είναι.
0: Ωραία, μεγαλώσει. Ναι, αλλά ξέρεις όμως, πέρσι ήσασταν τα μεγαλύτερα παιδιά στο σχολείο, φέτος είσαστε οι μικρότεροι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι λίγο παράξενο, το θυμάμαι κι εγώ. Εκεί που ήσουν έκτη δημοτικού και ήσουν το εκτάκι το δυνατό, μετά πρώτη γυμνασίου πας και είναι όλοι μεγάλοι, πιο μεγάλοι από εσένα. Δεν πειράζει, πάντως να περνάτε ωραία, να σέβεστε ο ένας τον άλλον, να αγαπάτε και να βλέπετε, αν βλέπετε κάποιο παιδάκι που μπορεί να ταλαιπωρείται, να περνάει δύσκολα ή κάποιους να τους φέρονται άσχημα, παιδιά να τους βοηθάτε, να βοηθάτε εσείς που βλέπετε ότι κάποιο παιδί δεν περνάει καλά ή ότι του φέρονται άσχημα, βρείτε έναν τρόπο να το βοηθάτε, γιατί σίγουρα πέφτει στην αντίληψή σας από κάποιους που δεν είναι πολύ εντάξει, και να βρείτε, να βρείτε έναν τρόπο να το βοηθάτε. Μην νιώθετε κι εσείς τώρα να πείτε στη μητέρα σας ή να πάτε σε μια καθηγήτρια να πείτε ότι αυτό το παιδί το βλέπουμε δεν είναι καλά, χρειάζεται βοήθεια, δεν του φέρονται καλά. Να τα κάνετε αυτά, είναι ωραία πράγματα στη ζωή. Έτσι, να βοηθάμε τον άλλον. Μπράβο. Ποιο τραγούδι θα ακούσετε?
1: Θέλω να γυρίσω στα παλιά του
0: Μαζονάκη. Πάρα πολύ ωραία. Κάναμε ένα τεράστιο αφιέρωμα την προηγούμενη εβδομάδα, κάθε μέρα με Γιώργο Μαζονάκη. Έτσι κι αλλιώς με τον Γιώργο δεν θα τον ξεχάσουμε. Ένας πραγματικά υπέροχος τραγουδιστής. Εσείς τα νέα παιδιά θα έχετε τα τραγούδια του να τα ακούτε και θα τα ακούτε για μια ζωή. Λοιπόν, βλέπω από μακριά να έρχεται ένα σύννεφο.
2: Σύννεφο.
0: Και πάνω στο σύννεφο.
2: Ποιος
0: να
2: κάνει?
0: Είσαι εσύ.
2: Εγώ.
0: Ο Λιανός.
2: Ο Λιανός.
0: Ναι, η Νάνση.
2: Ναι.
0: Βέβαια η Νάνση. Και μπροστά εγώ, όχι, εγώ δεν.
2: Εσύ εμένα δεν κουράζω απ' έξω.
0: Όχι, εμένα δεν με κράτησε, έπεσα. Πήγα να ανέβω και δεν με κράτησε. Και μπροστά ένα κύριο με ένα μαύρο μάτι και ένα ξύλινο χέρι και ένα ξύλινο πόδι που έχει ένα πειρατικό καράβι. Ποιο είναι, παιδιά?
2: Ναι! Μάλιστα, καπετάνιο!
3: Δεν σας ακούω!
2: Μάλιστα, καπετάνιο!
0: Παιδιά, να βγει από μέσα να ξεκινήσει ωραία ημέρα!

0: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
1: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Σφαίρα.
1: Student Hot Takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
1: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesiu.gr.
4: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι,
8: τι κουαλίτα.
9: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.
12: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
13: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
14: Και τη νέα σεζόν το λέει τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
15: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
16: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
15: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
17: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
2: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
1: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
6: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
7: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
8: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε «Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει».
9: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Ο Γιώργος και ο Βαλάντης σήμερα απουσιάζουν, αλλά μπορεί να έρθουν λίγο αργότερα. Αλλά ο Παναγής όμως είναι έτοιμος να μας δώσει το στίγμα στους δρόμους αυτής της πόλης που μας εκπλήσει. Μια μέρα έχει κίνηση, την άλλη δεν έχει. Μια γίνεται χαμός, την άλλη εξαφανίζονται όλοι. Τι συμβαίνει με αυτή την Αθήνα?
1: Τι λέει, έχει κίνηση.
2: Traffic!
0: Έλα, Παναγή μου.
3: Λοιπόν, έχει κίνηση, παιδιά. Έχει κίνηση σήμερα, η αλήθεια είναι, και με αυτό το συννεφιασμένο καιρό που λίγο ρίχνει και κάτι ψυχάλες, που αυτές οι ψυχάλες μπορούν να δημιουργήσουν μια συμφόρηση σε αρκετούς δρόμους, όπως ας πούμε στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας και στα δύο ρεύματα, από το ύψος της Λυκόβρησης μέχρι και χαμηλά κάτω στο Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας εντοπίζεται αρκετή συμφόρηση σε αρκετούς δρόμους, στο λιμάνι του Πειραιά και στους τριγύρω δρόμους, στη λεωφόρο Αθηνών εκεί στο ύψος στο Δαφνί, στο Χαϊδάρι, και επίσης στην λεωφόρο Κηφισίας από το Μαρούσι μέχρι και το Χαλάνδρι και στα δύο ρεύματα, και στην Ηλιούπολη σε κεντρικούς άξονες όπως είναι η λεωφόρο Ηλιουπόλεως, τι άλλο, και στην Αγία Παρασκευή. Αυτοί είναι έτσι οι δρόμοι που, αν μπορείτε σήμερα, να τους αποφύγετε, υπάρχει συμφόρηση.
0: Χαμός δηλαδή, μάλιστα.
4: Χαμός.
3: Έχει.
0: Τι ήθελα να πω.
4: Καλημέρα στους ψυκτικούς, θα πω εγώ.
0: Καλημέρα στους ψυκτικούς.
4: Στους ψυκτικούς πάνε, και στο Μαραντώνα.
0: Δεν έχει.
3: Έχει τρελαθεί.
0: Ψυχτικοί, ηλεκτρολόγοι, ασφαλιστές.
4: Έλα, καλέ, σταμάτα.
3: Δεν έχει αφήσει επάγγελμα για επάγγελμα.

0: Κάνε πέσει αυτό το πρωινό του Σφαίρα. Πείτε το και στου φίλου σα. Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα Σφαίρα. 102,2. Νάνση Αντωνίου στο μικρόφωνο.
1: Γρηγόρη Αρναούτογλου.
0: Γιώργο Γιαννό Παναγή Τζορτζάτο.
2: Και ο υπέροχο Νίκο Καλούδη.
0: Και βέβαια ο Αλφάντο που.
2: Αλμάντο, μωρέ παιδιά, μάθετε
1: Αλφάντο.
2: Το.
1: Αλφάντο.
2: Αλμάδο η μία, Αλφάντο άλλο.
3: Εν τω μεταξύ, μπορείτε να του πείτε ό,τι όνομα θέλετε.
1: Το
3: ναι.
2: Αλμάδο το
3: πείτε. Θέλω να σε φωνάζω έτσι από εδώ και πέρα.
0: Α, ναι.
3: Βέβαια και αυτό σου πει οκ, εντάξει.
0: Αλήθεια.
3: Βέβαια.
0: Και να το κρατήσει
3: ναι,
0: μόνο
3: κρατήσει,
0: για σήμερα.
3: Όχι, για πάντα.
0: Για αύριο.
3: Για πάντα, για πότε θες.
0: Αλήθεια, λες. Θα το πω μετά τώρα γιατί έχει τα ζώδια. Να πω μια καλημέρα στο Οπερά, παιδιά. Αυτό το Οπερά που σας περιμένει εκεί έτσι με ηρεμία να αφήσετε το αμάξι στο τεράστιο πάρκινγκ εκεί στη Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου με τεράστιο πάρκινγκ. Να μην αγχώνεστε τώρα το πρωί να σας κορνάρουν, ότι κάνουν, ότι μαλώνουν, οτιδήποτε άλλο. Να σας πω λοιπόν ότι μπαίνετε μέσα και παίρνετε ένα πολύ ωραίο πρωινό. Φάτε ό,τι θέλετε. Έχουν φτιάξει φανταστικά πράγματα τα παιδιά. Ειλικρινά και τα φτιάχνουν όλα μπροστά σας και θα δείτε μια υπέροχη καθαρή κατάσταση που επικρατεί εκεί πέρα μέσα. Πιείτε και το καφεδάκι σας και βέβαια για τα αγγλικά. Εντάξει, το ξαναλέω ότι πλέον εμφανίστηκε το 2026 καινούργια πρόταση από το Όπερα, το γνωστό μπρούκι, που είναι ο συνδυασμός brownies και cookies. Φτιάξε ένα τεράστιο μπισκότο γύρω-γύρω που μέσα έχει ζεστή σοκολάτα. Ζεστή σοκολάτα έχει, που λιωμένη σοκολάτα. Να παίξω ένα μπισκότο τεράστιο, να πάρει με λίγο γάλα άσπρο, να σας αρέσει για πρωινό αυτό φανταστικό ή για οποιαδήποτε όλη την ημέρα. Ή να κόβετε ένα κομμάτι να το παίρνουν τα παιδιά στο σχολείο. Μια καταπληκτική δουλειά. Οτιδήποτε μπορεί και στη δουλειά να το παίρνετε εσείς ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι το Οπερά που μετά από ένα καλοκαίρι που σάρωσε με παγωτά και με τα viral γλυκά που έγινε χαμός, γιατί φτιαχτήκανε τα ωραιότερα viral γλυκά ή από τα ωραιότερα στις Ελλάδες που φτιαχτήκαν εκεί. Αυτό είναι το Οπερά που σας περιμένει 69-36, 10, 10-22. Κάθε μέρα κληρώνουμε ένα μπρούκι για να το πάτε σπίτι και να το φάτε οικογενειακώς και να γλυκάνετε έτσι τη νύχτα σας αλλά και τη ημέρα σας. Οπερά, αν υπήρχαν Μισελέν, θα είχε πάρει τουλάχιστον 2 μέσα σε αυτά τα 4 χρόνια. Και δεν είμαι καθόλου υπερβολικός.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι αν ένα σπυράκι εμφανίστηκε την πιο κατάλληλη στιγμή, Acne Fix Patches, Pimples and Spots είναι αυτοκόλλητα επιθέματα για τοπική εφαρμογή σε σπυράκια και μαύρα στίγματα, για λιπαρές επιδερμίδες με τάση ακμής, με σαλικυλικό οξύ και tea tree oil βοηθούν στην αντιμετώπιση των ατελειών και στη μείωση της εμφάνισής τους. Acne Fix Patches, στοχευμένη φροντίδα εκεί που τη χρειάζεσαι, στα φαρμακεία από την Intermed.
2: Έχεις επιχείρηση και ψάχνεις τους κατάλληλους ανθρώπους για να την ενισχύσεις? Στο jobfind.gr χιλιάδες υποψήφοι αναζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα είναι η στιγμή να απογειώσεις την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα και βρες τους ανθρώπους που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Με πρακτικά εργαλεία διαχείρισης και βιογραφικών, το jobfind.gr κάνει την έβρεση του προσωπικού πιο γρήγορη και αποτελεσματική από ποτέ. jobfind.gr, εδώ που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Τα ζώδια της ημέρας. Καλημέρα που και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, μια βροχερή μέρα είναι σήμερα. Εγώ ξέρετε ότι λατρεύω τη βροχή. Λατρεύω όμως και το Θοδωρή. Γλυκό φιλί σε όλους σας. Πάμε να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. 8:22. Γλυκό φιλί και στην παρέα μου εδώ πέρα στο TikTok. Έχετε μαζευτεί, μου γράφετε ωραία λόγια. Σήμερα χάλια μην μου γράφετε ότι είμαι όμορφη. Δεν σας πιστεύω. Καλούδη θα μπεις.
3: Ναι.
1: Σας έδειχνε εδώ πέρα που μου φέρε πάλι ο Σάντο η Ένεσλη από δίπλα. Δεν ξέρω πώς το χρησιμοποιήσω, θα μου τα πει όλα. Δεν ξέρω και τι είναι αυτό που μου φέρε. Για να διώξω την κακή ενέργεια.
5: Για

0: όσο θες να με δεις, δεν είμαι ωραία σήμερα. Τάσος Λούγκας. Να μην γράψεις όμως αηδίες.
1: Τάσο, θα σε πάρω τηλέφωνο.
0: Πώς το έμαθες και ξύπνησες νωρίς?
1: Γεια σου Γιώτα, Άγιε Δικαστήριο.
0: Τους κρυούς. Οι συνθήκες, λέει, καλυτερεύουν και έχετε κάθε λόγο να χαμογελάσετε. Οι σχέσεις σας με τους άλλους και τα οικονομικά σας θα σας ταλαιπωρήσουν λίγο ακόμα, αλλά η συνέχεια θα είναι καλύτερη για τους κρυούς. Προγραμματίστε σωστά ένα ταξίδι σας για να πάνε όλα καλά και να το ευχαριστηθείτε, να το απολαύσετε. Κάντε το αυτό, πάρτε έτσι απλά κάποιον. Πείτε του μια γλυκιά καλημέρα.
1: Καλημέρα Θεσσαλονίκη.
0: Καλού δεν φτιάξε το πλάνο σου.
1: Έλα μωρέ, κούκλος είμαι.
0: Σε τραβάει από κάτω.
1: Ναι.
0: Γιαννάκο μου, Flowers Designer.

0: Γεια σου, φιλιά στο Δημήτρη. Γεια σου, Τζουτζούκο.
1: Πήρα να σου πω συγγνώμη που φοβήθηκα.
2: Καλημέρα στην Πάτρα.
1: Ακόμα μ' αγαπάς.
2: Καλημέρα στον Πάνω από Κέρκυρα. Και συνεχίζουμε τα ταυράκια. Μπορεί, λέει, να είστε φτιαγμένοι για μεγάλα πράγματα, αλλά έχετε ανάγκη και τη συνδρομή των άλλων, επομένως πρέπει να τους λαμβάνετε περισσότερο υπόψη σας. Εάν τα εμπόδια που συναντάτε είναι πάρα πολλά, φροντίστε να μην χάσετε το κέφι σας. Εντάξει τώρα, εμπόδια. Όλοι έχουμε εμπόδια. Καλημέρα στην Τιλίνη.
1: Μην βιαστούμε σε μια στιγμή.

0: απελπίζεστε πραγματικά. Και περνάω στα διδυμάκια. Το δύσκολο διάστημα πέρασε, αλλά πρέπει να διορθώσετε τις ζημιές που έγιναν.
1: Αυτό έτσι.
0: Τακτοποιήστε και αφήστε το παρελθόν πίσω. Το παρόν είναι πολύ πιο αισιόδοξο, παιδιά. Είναι πιο αισιόδοξο το παρόν. Αντιμετωπίστε ρεαλιστικά ό,τι σας συμβαίνει και μην αφήσετε τη μελαγχολία να σας παρασύρει. Διδυμάκια μου, σας θέλω να ανεβείτε. Γιατί δεν σε βλέπω, ρε Καλωδί?
1: Γιατί θέλω να δω τη σειρά των τραγουδιών.
0: Έλα, Αργύρη, τι κάνει Χίος? Γεια σου, Αριστοτέλη. Καλημέρα και στην Κική.
2: Αν δεν ακούσω την καρδιά μου να χτυπάει.
0: Αν δεν την ακούσω,
2: πώς να σου πω?
0: Πώς?
1: Γεια σου, Μαρία.
2: Πώς αγαπώ?
0: Πες το.

τον Νικόλα μου. Χρειάζεται αρκετή υπομονή για να αντιμετωπίσετε προβλήματα και απαιτήσεις δύστροπων συνεργατών ή συγγενών. Μη βιαστείτε να κάνετε μεγάλα βήματα στα αισθηματικά σας. Η απομόνωσή σας κάποιες στιγμές μπορεί να σας οδηγήσει σε ουτοπιστικές σκέψεις. Οπότε μην απομονώνετε.

0: όσο χθες σου αφιέρωσα, εσύ δεν άκουσες. Όχι νότι βέβαια. Έρχεται κι αυτό. Λιοντάρια.
1: Μη ζητάς πολλά. Έχω κουραστεί.
0: Από το μισό, από τα μισά λέει της ημέρας θα έχετε μεγαλύτερη ευχέρεια στις κινήσεις και τις επιλογές σας. Ενώ θα διορθώσετε και καταστάσεις που τον τελευταίο καιρό δεν πήγαιναν τόσο καλά. Φροντίστε να απαλλαγείτε όσο γίνεται πιο γρήγορα από φθαρμένες σκέψεις και ιδέες, χωρίς να φοβηθείτε. Δεν θέλω να φοβάστε, πάμε παρακάτω. Τα ζώδια φυσικά από την Εσπρέσο και από την Ανταλεούς, τα καλύτερα. Σήμερα δεν μ' αρέσουν, παιδιά, αφήστε τα καλά τα λόγια.
1: Πάλι, πόσα κόμμα.
0: Πάλι, Καλούδη.
2: Έλα, παιδί μου.
0: Διάβασε κανένα μήνυμα. Έχω προβλήματα.
1: Επιτέλους
0: τι θες.
1: Δεν μπορώ.
2: Ναι,
1: δεν μπορώ να ακούω πια υπερβολές.
0: Μπορώ τις υπερβολές.

0: Βρεθείτε στα χέρια της τύχης. Ρισκάρετε πολλά προκειμένου να πετύχετε ακόμα περισσότερα και να είστε σίγουροι πως δεν θα βγείτε χαμένοι. Πρέπει να ρισκάρετε σήμερα, τυχερή μέρα. Ό,τι πιο ουσιαστικό έχετε χρησιμοποιήσει, έχετε, χρησιμοποιήστε το ως βάση για το ξεκίνημα της καινούργιας σας ζωής.
1: Γεια σου Αναστασία, γεια σου Φανή.
0: Αχ, φίλε και στον πάρη μου δεν είπα, πάρη μου.
1: Γεια σου Εύα.
2: Μα στις καρδιάς τα
0: ζητήματα. Το θέατρο σπιόν σήμερα δεν λειτουργεί, έχει συννεφιά.
2: Έχω κάνει σπούδες.
0: Το ανέβασα βιντεάκι, παιδιά, στο

0: ήσουνα.
1: Και περνάω στους ζυγούς.
2: Γεια σου Αναστασία.
1: Μην αρνηθείτε τη βοήθειά σας σε όποιον τη χρειαστεί, να τη δίνετε τη βοήθεια. Εφόσον βλέπετε ότι τα αγαπημένα σας πρόσωπα τα αποκρίνονται στο καλέσμά σας, σταθείτε δίπλα τους. Με προσεκτικά βήματα τολμήστε αλλαγές που θα ανεβάσουν το επίπεδο της ζωής σας. Από τη Βαγγελίτσα στη Διονυσία.
0: Κάνουμε live στο TikTok. Μπείτε μέσα να διαβάσουμε τις καλημέρες σας.
1: Με ρωτάς, αν κουραστικά. Με ρωτάς.
0: Γεια σου Αντωνία Κέλσα.
1: Ο Γρηγόρης είναι εδώ δίπλα.
3: Μη με ρωτάς, αν αντέχω.
1: Μη το ρωτάς αυτό.
3: Έτσι εγώ.
1: Καλημέρα στον Τελκάρο. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες.

εσάς είμαστε εδώ. Αφιερωμένο αυτό το τραγούδι σε όλους εσάς. Γιατί πιστέψτε με, αυτό το πρωινό είναι κάθε πρωί εδώ και 15 χρόνια για εσάς. Σκορπιός λοιπόν, για να δω το ζώδιο μου. Η συμπαράσταση και η στήριξη των γύρων σας σε πολλά επίπεδα δεν θα σας λείψουν. Και έτσι δεν έχετε λόγους αυτό το μήνα να φοβάστε. Μη σπαταλάτε την ενέργειά σας ασχολούμενοι με ανθρώπους που δεν εκτιμούν την αξία σας.

0: εξώτες. Εάν η διαφωνία σας με τους άλλους, η διαφωνία σας με τους άλλους εκλαμβάνονται ως δυσαρμονία και όχι ως δημιουργικό ερέθισμα, το καλύτερο που να κάνετε είναι να τις αποφύγετε. Σε ό,τι αφορά τα οικογενειακά σας ζητήματα, απαιτείται να κρατήσετε χαμηλούς τόνους. Χαλαρώστε λίγο. Γιατί εδώ.
1: Μετράω τις μέρες που έχω από το σπίτι να βγω.
0: Εδώ.

0: πάντα για τον εαυτό σας, αφήνοντας λίγο πίσω τις ανάγκες των άλλων, γιατί πρέπει που και που να ασχολείστε και με τον εαυτό σας, Καλουδάκο μου.
1: Βέβαια.
0: Διαπραγματευτείτε με θάρρος τα κεκτημένα σας και απαιτήστε ό,τι δικαιούστε και σας ανήκει. Έτσι, George, σφαίρα 102.2 για πάντα.

0: Μάλλον έχετε παραμελήσει αρκετά τον τελευταίο καιρό τα αγαπημένα σας πρόσωπα και η δυσαρέσκειά τους θα είναι απόλυτα δικαιολογημένη. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο των καταστάσεων με κινήσεις που θα αφοπλίσουν τους γύρω σας.
1: Και τι έγινε που επιμένω.
0: Δεν την πατάω. Καλημέρα στον Αύγλιο.
2: Να την πατήσω εγώ.
0: Πάτα την.
2: Απονείμουν Αυγλίου.

0: τα ψαράκια, η μεγάλη κοινωνικότητα είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά σας. Βγείτε έξω, γνωρίστε κόσμο και μην αφήσετε καμία πρόσκληση να πάει χαμένη. Ξεσαλώστε κοινώς. Με νέο σκεπτικό θα κάνετε κάποιες αναθεωρήσεις που θα σας αλλάξουν τη ζωή. Έκλαιγες.
1: Τι χαμός έχει γίνει με αυτό το τραγούδι.
0: Άδικα.
2: Χωρίς να ξέρω που το πας, εγώ σ' είχα πιστέψει.
0: Γεια σου ρε Γιώργο που μας ακούσετε.

0: δώσε φιλάκια.
1: Θα πάμε σε break. Μουα, σε λίγο πολύ, πολύ λίγο κοντά σας.
2: Πάμε σε break και θα είμαστε.
3: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoichman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
8: Ένα σκιούρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κηφισιά. Πανσίκ.gr.

Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new. Τις άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.

0: Τετράδια.
1: Ναι.
0: Παγούρι.
1: Ναι.
0: Gaming, gadgets.
1: Πώς.
0: Popcorn, σινεμά.
1: Τι.
0: Και παγωτό.
1: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
2: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer, αλλάζει το σπίτι.
6: Γέμισαν οι μπαταρίες, ετοιμαστείτε να τις αδειάσουμε. Πρωινό σφαίρα 102.2.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

0: Αν τρομάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 14 λεπτά πριν από τις 9 και ετοιμαζόμαστε για δίλημα ζωής, παρακαλώ. Και δεν ξέρω
2: διλήματα
1: τι ακριβώς έχει ο
2: Παναγιώτης.
1: Διλήματα ζωής που γίνεται χαμός με τα διλήματα, ειδικά με το χθεσινό, ρε παιδιά. Όπου και να πήγαινα, μου κάνανε αυτή τη συζήτηση για την ιστορία της μητέρας και για το παιδιού και για το ότι θέλει να αφήσει τον άντρα της στα 70 της χρόνια.
2: Και τι σου λέγανε?
1: Μου λέγανε οι περισσότεροι, μισή-μισή ήταν. Δηλαδή να κάνει ό,τι θέλει στη ζωή της, οι άλλοι όχι, σε αυτή την ηλικία δεν. Ήταν πάλι πολύ ακραίες ήταν γενικά, δεν ήταν πολύ συζητήσιμο. Λοιπόν, για να δούμε ποιο θα είναι το δίλημα σήμερα. Να πούμε λοιπόν χρόνια πολλά πήγαινε από. Καλημέρα στον Ανδριόπουλο, παιδιά. Καλημέρα και στα κρέατα που δίνει σε πόσα σπίτια κάθε μήνα. Σε 20 σπίτια δηλαδή το μήνα δίνει κρέατα ο Ανδριόπουλος, αυτή η υπέροχη εταιρεία που είναι πάρα πολλά χρόνια, έτσι από το 1983, και σαρώνει από τότε και την αγαπάτε και τη βάζετε στην πρώτη θέση όλων αυτών των market κρεάτων που ουσιαστικά εσείς αγαπάτε μα τόσο πολύ, και τους μεταφέρετε.

0: την αγάπη σας όποτε μπορείτε όταν έρθει η ώρα να ψωνίσετε. Ζητήστε την κάρτα επιβράβευσης για τον Ανδριόπουλο που θα έχετε πάρα πολλά προνόμια στις αγορές σας και ειδικά αυτούς τους δύσκολους καιρούς τα προνόμια τα αγοραστικά τα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Και βέβαια να θυμάστε ότι με αγορές άνω των 30 ευρώ σας τα φέρουν όλα δωρεάν στο σπίτι. Και αυτό μια καταπληκτική παροχή πιστεύω που βοηθάει και σε χρόνο και σε χρήμα. Λοιπόν, να θυμάστε ότι στη Νέα Ιωνία, στο Κερατσίνι, στην Αργυρούπολη, στον Άγιο Στέφανο, στο Γέρακα, στη Μεταμόρφωση και στο Περιστέρι θα βρείτε καταστήματα και επίσης να θυμάστε ότι έχει φτιαχτεί και έχουν φτιαχτεί πακέτα. Πάρα πολύ ωραία πακέτα, οικονομικά για να πάτε να πάρετε μαζί, ας πούμε, αν θέλετε χοιρινά καλαμάκια, πίτες ή αναψυκτικά, ή από την άλλη, αν θέλετε να πάρετε γκούντα, γαλοπούλα, ψωμί και αναψυκτικά. Φτιάχνουν πακέτα σε πάρα πολύ καλές τιμές, κόμπο, το ονομάζουμε, για να γίνουν πολύ πιο οικονομικά τα πράγματα για εσάς και για τον οικονομικό σας και οικογενειακό σας προϋπολογισμό. Λοιπόν, 69-36-10-10-22, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ποιος θα πάρει σήμερα το καλάθι, θα το μάθουμε στη 10 ακριβώς, γράψτε Ανδριούπολης και ονοματεπώνυμο.
1: Λοιπόν, να σας πω ότι χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν. Στίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζεται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Να σας πω λοιπόν ότι Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Η στιγμή σου ανήκει. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι φυσικά και προϋποθέσεις για όλους τους διαγωνισμούς.
0: Μ' αρέσει αυτό το ΕΕΠ, σαν να σε προειδοποιεί κιόλας. Δηλαδή το λέει ΕΕΠ, πρόσεχε το νου σου. Γενικά, ό,τι είναι να παίξετε, παίξετε με προσοχή.
2: Μιλήματα ζωή.
0: Και μ' αρέσει γενικά γιατί okay, είμαι υπέρ του παιχνιδιού, έτσι θέλω να πω, γενικά γιατί δεν θέλω να λέω και ψέματα.
2: Αλλά υπεύθυνα.
0: Αλλά το ζήτημα είναι να παίζεις, αν που είσαι ότι βγάζεις 5, αν πούμε, ας πούμε, αν πούμε ότι βγάζεις 10 στη ζωή σου, παίξε τα 2. Κατάλαβες.
2: Παιδί μου, παίξε το πολύ πιο απλά. Θα παίξεις όσο σου περισσεύουν. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι, θέλω να σου πω ότι
2: αν δεν σου περισσεύουν, μην παίζεις.
0: Μην παίζεις περισσότερα από αυτά που.
2: Αυτό
0: είναι και νομίζω αυτό ότι αυτό το καταλαβαίνουν όλοι και είναι σημαντικό.
2: Παίξει υπεύθυνα. Γιατί...
0: αυτό είναι το υπεύθυνα.
3: Ναι, γιατί το λέει υπεύθυνα.
2: Σε πολύ, στο πολύ κοντινό μου περιβάλλον, δύο σπίτια έχουν κλείσει από αυτή τη φασούλα, να ξέρεις.
0: Εντάξει, ναι, okay. Τώρα αυτή η ιστορία πάλι σου λένε πολύ προσωπική. Υπάρχουν και περιπτώσεις που ξέρω εγώ ανθρώπους που παίζουν πάρα πολλά χρόνια και δεν έχουν πάθει τίποτα.
2: Ναι, ναι, καλά, ισχύει εννοείται.
0: Θέλω να πω ότι υπάρχουν τα πάντα. Πάντα υπάρχουν σε ό,τι και να πούμε. Υπάρχουν και κάποιοι που πίνει και πίνει πολύ.
2: Γι' αυτό λέμε παίξε υπεύθυνα. Θέλω αυτό είναι. Με όλη την έννοια
0: τη λέξη. Γι' αυτό λέω το ΕΠ, ότι από μόνο του πάει και σαν να σου λέει ΕΠ.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: ΕΠ, πρόσεχε. Πρόσεχε. Λοιπόν, δίλημα ζωής, παρακαλώ.
4: Δίλημα ζωής με τη φωνή της λόγης.
0: Παναγίτη, τι διάλεξες σήμερα.
2: Λοιπόν, σήμερα, παιδιά, νομίζω ότι στο παρελθόν έχουμε ξαναναφέρει κάποιο έτσι παρόμοιο δίλημα ζωής. Η Μαργαρίτα το έχει στείλει το δίλημά της. Mm-hmm. Η Μαργαρίτα είναι παντρεμένη με τον Αλέξανδρο. Είναι 32 χρονών. Είναι ακόμα οι δυο τους. Δεν έχουν κάνει παιδιά.
0: Παντρεμένη.
2: Είναι παντρεμένη, ναι, ναι, ναι. Είναι παντρεμένη. Ο Αλέξανδρος λέει, παιδιά, δεν ξέρω τι τον έχει πιάσει από πριν το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι που έδωσε πόνο, που πήγαμε και ήταν να πάμε διακοπές. Τέλος πάντων, μη σας τα πολυλογώ. Τον έχει πιάσει μια μανία. Τώρα μιλάμε ότι είναι 35 χρονών, νεότατος, να αλλάξει όλη την εξωτερική του εμφάνιση. Άλλαξε, λέει, κούρεμα. Είχε, λέει, μακριά μαλλιά. Πήγε, λέει, τα άκοψε τύπου κοντοκουρεμένο, τύπου στρατός. Πήγε, λέει, έκανε μπότοξ χωρίς να υπάρχει λόγο στο πρόσωπό του. Πήγε, λέει, τώρα σας διαβάζω έτσι με bullets τι αλλαγές έχει κάνει μπαμ μπαμ, γιατί δεν μπορώ, λέει, να καταλάβω για ποιο λόγο το κάνει. Πήγε, λέει, φόρεσε γυαλιά χωρίς να έχει πρόβλημα με τα μάτια του.
0: Ναι.
3: Γιατί τα γυαλιά τι κάνουν.
2: Του ταιριάζουν, λέει, του δίνουν στυλ.
0: Ναι.
3: Ένα φορέ και σιδεράκι.
0: Άρα λοιπόν βλέπει ας
2: πήγε,
0: πούμε,
2: λέει, έβαλε τα δόντια του, ήταν καταπληκτικά και πήγε να βάλει όψεις ρητίνης. Τώρα εδώ η Μαργαρίτα αναφέρει πράγματα υπερβολικά.
0: Έκανε και η λεύκανση προκτού.
1: Εκεί θα μας το επιβεβαίωνε.
2: Πήγε, λέει, όμως έχει ξυριστεί, έχει γίνει γλόμπος παντού. Παντού.
0: Ναι, γιατί θέλω να σου πω τώρα.
3: Το σκέφτομαι και εγώ αυτό.
0: Η Μαργαρίτα.
2: Τι πράγμα
0: να πούμε καλημέρα καταρχάς, Μαργαρίτα. Απλά δεν έχω καταλάβει γιατί ο άνθρωπος έχει μπει.
2: Το έχει συζητήσει, γράφει εδώ στο email. Το έχει συζητήσει ότι πες μου αν σου
0: συμβαίνει κάτι.
2: Όχι, αλήθεια.
5: Αυτό, αυτά, όλα αυτά τα γράφει.
0: Και δόντια και.
5: Ναι.
0: Στα καλά καθούμενα.
5: Ναι, στα καλά καθούμενα.
1: Παιδιά, μπορεί να έχει χρόνο το καλοκαίρι.
5: Πες μου τι σου συμβαίνει. Πες μου γιατί τα κάνεις όλα αυτά. Είσαι ένας κούκλος, τα δόντια σου είναι υπέροχα. Εμένα μου αρέσει η τρίχα σου. Γιατί πήγες και έγινες γλόμπος ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη.
3: Καλά κάνει.
5: Πες μου τι σου συμβαίνει, τι έχει αλλάξει να και πάμε σε ένα ψυχολόγο να το συζητήσουμε. Έτσι, λέει μου, τι βάρεσαι. Με βαρέθηκα, λέει. Θέλω να κάνω αλλαγή στον εαυτό μου.
1: Έχει κάποια διαφορά στη συμπεριφορά του απέναντί της?
5: Δεν γράφει για διαφορά, όχι. Αν εξαιρέσεις, λέει ότι έχει γίνει τρομερά. Πώς το λέει αυτό,
1: ωραιοπαθής.
5: Ναι.
3: Ψώνιο δηλαδή.
5: Εμένα όμως, λέει, δεν μου αρέσει αυτό. Δεν γνώρισα και δεν παντρεύτηκα αυτόν τον άνθρωπο. Και είμαστε, λέει, τώρα σε μια φάση που σκεφτόμαστε να κάνουμε παιδιά. Να προχωρήσω ή να το ξανασκεφτώ. Και τι μπορεί να συμβαίνει και γιατί μπορεί όλο αυτό να έχει γίνει.
3: Να χωρίσουνε.
5: Κάτσε, ρε Νίκο, περίμενε κι εσύ.
0: Ναι.
5: Τι πιστεύετε?
1: Σεξ κάνουν.
5: Κάνουν. Το αναφέρει και αυτό.
0: Τώρα αυτό το είναι πολύ προσωπικό, ρε φίλε.
3: Κάνουν σεξ.
0: Αν ερχόμουν εγώ, Νάνση, και σου λέγω τώρα να τα κάνω όλα αυτά ξαφνικά από το
5: μέλλον. Αλήθεια, ρε Νάνση, τι θα κάνεις? Εσύ θα μου έλεγες έχει γκόμενα. Είμαι σίγουρος.
1: Όχι, ρε.
5: Όχι. Μήπως έχει γκόμενα τώρα που το είπα.
1: Όχι, ρε.
3: Όχι, ρε, καμία σχέση.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ ωραίο που αυτός ο άνθρωπος ξαφνικά. Το παθαίνουμε όλοι, ρε παιδί,
5: ναι,
1: κάποια στιγμή.
5: Στα
1: κάνουμε ένα restart. Ναι. Στα 35 είναι μια καλή φάση για να κάνεις αυτά που θέλεις. Μπορεί τώρα να έχει την οικονομική δυνατότητα. Μπορεί τώρα να μπορούσε. Μπορεί κάτι να του συμβαίνει, να έχει κουραστεί.
5: Μπορεί απλά τώρα να του σκάσε.
1: Ναι, δεν είναι κακό. Δηλαδή, γυαλιά ήθελε να βάλει για στυλ. Οκ, το καταλαβαίνω. Ήθελε να φτιάξει τα δόντια του γιατί έτσι του αρέσουν περισσότερο. Οκ, το καταλαβαίνω. Ήθελε να κάνει μπότοξ. Οκ, το καταλαβαίνω.
5: Ναι, βρε Νάνση,
1: μαλά. Ήθελε να κάνει αποτρίχωση. Ναι, μπορεί.
5: Κάτσε, βρε καρδούλα.
1: Τώρα που είχε χρόνο να μπορούσε να κάνει αυτές τις αλλαγές. Το θέμα είναι, του πάνε όλα αυτά. Του αρέσουν.
5: Δεν της Μαργαρίτας δεν της αρέσει πάντως όλο αυτό.
1: Τώρα δεν της αρέσει η Μαργαρίτας όπως έγινε.
5: Όχι, δεν της αρέσει όλο αυτό που έχει κάνει. Και βάζει, λέει, τις κρέμες και πάει και κάνει αποτριχώσεις και κάνει κεράνι.
0: Γιατί εγώ δεν έχω
1: απαντήσει. Εγώ, παιδιά, περίεργο πάντως.
5: Πιστεύω ότι έχει γκόμενα.
3: Περίεργο δεν είναι.
0: Άσε μας, ρε Παναγιώτη.
5: Έχει καψουρευτεί καμιά 25άρα τώρα και θέλει να το παίξει τζόβενο.
0: Έλα, ρε βλακίστε.
5: Καλά, εντάξει.
1: Κοίταξε να δεις, με αυτά μου περιγράφεις.
5: Εδώ είστε και εδώ είμαι.
1: Το πιο πιθανό είναι να έχει γκόμενο. Όχι,
0: γκόμενο. Βρε, ό,τι θέλει, έχει ο άνθρωπος. Αλλά
1: ναι, καλά, εννοείται.
0: Το ζήτημα είναι.
1: Δεν ξέρω.
5: Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν μας το αναφέρει η Μαργαρίτα.
1: Εμένα δεν μου φαίνεται πάντως περίεργα. Τώρα κάνουμε πλάκα. Δεν μου φαίνεται περίεργο. Όλα οκ, μου φαίνεται.
3: Και εμένα μια χαρά μου φαίνεται.
1: Γιατί μπορεί να θες να κάνεις την αλλαγή.
0: 2-11-7-0-7-9-31.
5: Αν αυτά είναι.
0: Αν άλλαζε εσάς, Νίκο. Αν άλλαζε εσάς ο δικός σου άνθρωπος έτσι απότομα και ήθελε να τα κάνει όλα, πλαστικές, μπότοξ, δόντια.
5: Αλήθεια τώρα, σκέφτεσαι ότι κάτι σε τρέχει.
1: Όχι, εσύ, και εμένα με πιάνει κατά καιρούς. Θέλω να πάω να κάνω.
5: Πας και γίνεσαι άλλη, μωρέ Νάνση.
1: Με πιάνει, θέλω να τα κάνω όλα.
0: Παρακαλώ, για πάμε λίγο. Παρακαλώ.
6: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Τι κάνετε?
0: Για πείτε μας λίγο την άποψή σας. Τι πιστεύετε ότι συμβαίνει στη ζωή του?
6: Κατερίνα.
0: Έλα, Κατερίνα. Για πες μας.
6: Εγώ πιστεύω, δεν ξέρω. Επειδή το έχω ζήσει κάποια πράγματα με κάποιον δικό μου.
5: Θέλει να μας πει.
6: Ότι έχει βρει άλλη.
0: Ότι έχει βρει άλλη. Γιατί τι εννοείς, ότι λες έχω ζήσει με κάποια πράγματα με κάποιον δικό μου, τι εννοείς?
6: Τα ίδια ακριβώς έκανε.
0: Ναι.
5: Κάποιο σύντροφό σου προφανώς εννοείς.
6: Ναι.
5: Ωραία.
0: Εννοείς ήσασταν μαζί.
6: Αυτό που λένε καμιά φορά ότι ισχύει, ότι και καλά δεν κάνουν σεξ και τι κάνουν κανονικά. Να ξέρετε ότι καμιά φορά για να σου ρίξουν στάξη στα μάτια σου κάνουν ακόμα πιο πολύ.
1: Α, αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
0: Για, μπορείς, χωρίς, αν θέλεις, μην σε πιέζουμε, μπορείς να μας πεις τη δικιά σου την ιστορία. Δηλαδή, τι συνέβη?
6: Ήμασταν πως 4 χρόνια μαζί και ξαφνικά άρχισε και πρόσεχε πολύ τον εαυτό του. Έβαζε αρώματα εκεί που δεν έβαζε, δεν είναι ότι μύριζε προς Θεού.
0: Ναι.
6: Αλλά πρόσεχε πιο πολύ τον εαυτό του, έβαζε πιο πολύ αρώματα, πρόσεχε τον εαυτό του, γυμναστήρια, από εδώ από εκεί.
0: Ξαφνικά.
6: Ναι. Και με την κοπέλα ήταν 2 χρόνια.
0: Μάλιστα.
6: Και σεξ, το ξαναλέω.
5: Κάναμε.
6: Κάναμε κανονικότατα.
1: Αυτός αλήτης εγώ, η άποψή μου είναι αυτή.
6: Καλά, εννοείται.
1: Αλήτης.
6: Οπότε δεν ισχύει αυτό μια φορά που
0: λέω. Αλήτης και αλήτης. Έλα, αλήτη. Τι έμεισε, αλήτη. Αλήτης και αλήτης.
1: 2 χρόνια την κοροϊδεύει, κάνει σεξ μαζί της και
5: είναι σωστό στα καθηκόντά του. Τα κάνει.
1: Όχι, είναι μεγάλο λαμόγιο αυτό.
6: Καλά, Παναγία, θα στο κάνω.
5: Όχι, Παναγία μου, σταμάτα.
1: Έλα τώρα, τι αειδίες είναι αυτές.
5: Γυρνάει σπίτι του το βράδυ, έτσι λέγανε παλιά.
1: Ναι, ξέρε και μια άλλη που τα έλεγε αυτά.
6: Όλα τέλεια.
5: Μάλιστα. Άρα εσύ η άποψή σου είναι ότι πιστεύεις ότι κάτι τρέχει, κάτι έχει άλλο.
6: Σίγουρα, ή τους πιάνει μετά κάτι λόγω ηλικίας νομίζω ότι μεγαλώνουν και τους πιάνει κάτι και θέλουν επιβεβαίωση, ανασφάλεια, δεν ξέρω.
2: Ναι. Και εγώ πιστεύω ότι έχει γκόμενα. Εγώ σας το είπα εξ αρχής ότι παίζει γκόμενα.
3: Όχι.
6: Ναι, και εγώ το πιστεύω αυτό.
1: Παιδιά, εγώ δεν το πίστευα. Εντάξει, γενικά πιστεύω ότι είναι ωραίο να κάνεις αλλαγές, ρε παιδί μου, ότι σου έρχεται κάποια στιγμή.
6: Ναι.
1: Και ξεσπάς εκεί. Τώρα, αυτό που σου έχει τύχει εσένα και δύο χρόνια παράλληλη σχέση, όχι τραγικό. Είναι αλήτης.
6: Ναι, ήταν και στη δουλειά μαζί και δεν είχα πάρει χαμπάρι.
1: Α, μάλιστα.
6: Και αργούσε και λίγο καμιά φορά, μισή ώρα, τρία τέταρτα.
1: Αλλά κοίταξε να δεις, όταν ο άλλος θέλει να στην κάνει, θα στην κάνει. Εμένα δεν με... Καλά, το ότι ήθελε να στην κάνει, είναι... έγινε, πες αυτό. Το ότι μαζί σου όμως ήταν σαν να μην τρέχει τίποτα, αυτό είναι που με φρικάρει.
6: Τέλειος.
1: Αυτό το θράσος είναι
6: ήθελε
1: που με φρικάρει.
6: Ήθελε να κάνουμε και παιδί, ήταν τέλειος.
1: Μάλιστα.
2: Μάλιστα.
0: Και παιδί. Μάλιστα.
6: Ναι.
3: Και ήθελε...
6: Μιλάμε για τρίμα.
0: Μάλιστα.
6: Αυτό, κάς.
0: Άρα θεωρείς ότι η Μαργαρίτα που μας στέλνει το μήνυμα και μας ακούει τώρα, ουσιαστικά δηλαδή να προσέξει αλλαγές.
6: Μαργαρίτα μου, ψάξτε το λίγο, αγάπη μου. Ναι, δεν είναι κακό καμιά φορά.
0: Από την άλλη, δεν μπορεί κάποιος άνθρωπος εκεί, έτσι όπως είναι η ζωή του, να βαρεθεί λίγο το πώς είναι, το τι κάνει και να πει.
6: Ναι, ξαφνικά τώρα έφαγε τέτοια αναλαμπή, λίγο μου φαίνεται.
0: Ρε παιδί μου, να πεις, ας πούμε, δεν αντέχω άλλο τώρα. Θέλω να γυμναστώ. Και δεν είναι και 35 χρόνια, δεν είναι. Και να πεις ότι όχι, θέλω να αλλάξω τη ζωή μου. Θέλω να γυμναστώ, θέλω να φτιάξω να βάλω μαλλιά, ας πούμε, θέλω να φτιάξω τα δόντια μου. Θέλω να άλλη μια φορά να μου δώσω μια ώρα.
6: Γιατί, θα σκεφτώ τώρα.
1: Δεν είναι κακό, ρε παιδιά, να θέλουμε να αρέσουμε. Εγώ δεν το βρίσκω.
6: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου φαίνεται λίγο περίεργο.
2: Κοίτα εδώ, οι γυναίκες.
3: Δεν αποκλείεται όμως.
1: Εγώ δεν το βρίσκω περίεργο.
2: Εδώ στο Instagram, ας πούμε, η Χρυσούλα μου λέει: στάχτη στα μάτια έχει γκόμενα. Η φίλη μου η Διαμαντούλα μου λέει: σίγουρα έχει γκόμενα. Ο Γιώργος από την άλλη λέει ότι έχει πάθει κρίση ηλικίας.
1: Ναι, και εγώ αλλά κάπως έτσι θα το βλέπω. Στα 35 δεν ξέρω αν παθαίνεις κρίση ηλικίας. Αλλά ρε παιδί μου, εγώ δεν θα το βρίσκα κακό. Εγώ το βρίσκω ωραίο το να θέλει κανένας άνθρωπος να φτιάξει την εμφάνισή του.
6: Σίγουρα, αλλά εγώ επειδή έχω καεί πολύ.
1: Ίσως επειδή έχεις καεί, το βλέπεις έτσι, νομίζω.
6: Ναι.
1: Γιατί το είδες και με το χειρότερο τρόπο. Δεν θεωρώ ότι είναι τεράστια κοροϊδία αυτό που έχεις υποστεί.
3: Πώς το ανακάλυψες?
6: Πώς το ανακάλυψα?
3: Ναι.
6: Από μια γνωστή που τον είδε στον δρόμο.
0: Με τι, με άλλη γυναίκα?
6: Φίλη μου. Μια φίλη μου τον είδε και μου τον έστειλε φωτογραφία μαζί με αυτή.
0: Αχα. Μάλιστα. Και όταν μάλιστα. Το είπες, τι είπε?
6: Καλά, καταρχήν σε βγάζουν, όταν αρχίσει και μιλάς και λες μισό σημαίνει κάτι καλά, είσαι τρελή, η κλασική ατάκα του άντρα. Είσαι τρελή.
0: Ναι, είναι το αντίστοιχο, δεν είναι αυτό που νομίζεις, είναι το
6: αντίστοιχο. Να, μπράβο, ναι. Μετά του δείξα και τη φωτογραφία και
2: τι περίμενε,
6: δεν είναι αυτό που νομίζεις.
2: Πω.
6: Έγινε κάτι πάνω σε εκείνη την ώρα, δεν συγχώρεσέ με. Δεν ξέρω τι έχω πάθει και τα κλασικά.
0: Έχουμε νέα από αυτόν τον άνθρωπο?
2: Δεν φταίσαι εσύ, εγώ φταίω.
6: Έχουμε νέα, ναι. Συνεχίζει, μου στέλνει μηνύματα. Δεν έχω απαντήσει ποτέ. Ούτε θέλω, ούτε να τον βλέπω, γιατί πληγώθηκα πάρα πολύ.
1: Βέβαια πληγώθηκες. Συνεχίζει και σου στέλνει μηνύματα ενώ είναι με την άλλη.
6: Δεν είναι τώρα με την άλλη, χώρισε και με την άλλη.
0: Άρα λογικά εσύ θεωρείς ότι αυτή η απότομη αλλαγή διάθεσης για εμφάνιση και εμφάνιση του αυτό ότι κρύβει κάτι αυτό ξαφνικό.
6: Ναι,
0: τόσο
6: έντονο.
0: Πολύ ωραία. Μαργαρίτα, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Θα σε περιμένω να γιορτάσουμε μαζί 25 Ιανουαρίου.
1: Κατερίνα
2: τη λέμε.
0: Κατερίνα. Μαργαρίτα είναι αυτή που έστειλε το μήνυμα. Σωστά. Κατερίνα μου, φιλάκια πολλά, σε ευχαριστώ πολύ.
6: Και
0: φιλάκια, εσύ γλυκείτε τη φιλιά. Θα πάρουμε ακόμα ένα τηλέφωνο γιατί πολύ ενδιαφέρουσα η άποψη τη Κατερίνα. Δηλαδή με την ότι. Εμένα δεν θα πήγαινε το μυαλό μου τόσο πολύ ότι υπάρχει κάτι άλλο. Οπότε μπορεί να θες να αλλάξεις, αλλά.
3: Έχει ένα μήνυμα στα εισερχόμενα τώρα στο Instagram του Σφαίρα που λέει ότι ζω το ίδιο αυτή τη στιγμή.
0: Ζω τη διάθεση να αλλάξει.
3: Προφανώς και
0: ο άνθρωπός
3: τη. Ο άνθρωπός τη μάλλον την κερατώνει και το έχει αντιληφθεί. Κάτι τέτοιο καταλαβαίνω εγώ.
0: Αν θέλει να μα πάρει, να μα στείλει ένα τηλέφωνο, να την πάρουμε την κυρία. Παρακαλώ, καλημέρα.
7: Καλημέρα, με ακούτε?
0: Ναι, μάλιστα. Γιατί?
7: Γιατί έχουμε, καμιά φορά υπάρχει πρόβλημα με το τηλέφωνο, μου θέλω να ευχαριστώ ότι με ακούτε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πώς σε λένε?
7: Ειρήνη.
0: Έλα Ειρήνη μου, καλημέρα. Έχεις κάποια άποψη για το θέμα?
7: Παιδιά, εγώ αυτό που ξέρω είναι το εξής, ότι όποιος ψάχνει πάντα σε κάτι βρίσκει. Οπότε η συμβουλή μου είναι εξής. Να ρωτήσει τον άνθρωπο ευθέως γιατί όλη αυτή η αλλαγή, γιατί αυτές οι απότομες αλλαγές. Και να κάνει μια ειδική κουβέντα μαζί του. Γιατί όποιος ψάχνει, παιδιά βρίσκει. Εγώ από αυτό έχω καεί.
0: Εγώ πάντως χθες έψαχνα λεφτά στο σπίτι, δεν βρήκα τίποτα.
3: Και εγώ το ίδιο, παιδιά.
0: Ναι, Ειρήνη, δηλαδή δεν είναι αλήθεια αυτό που λένε, ας πούμε. Δεν έχει μείνει φράγκο πουθενά.
7: Όποιος αρχίζει να ψάχνει, να βρει γιατί αυτό, γιατί τ' άλλο. Και και κάνει και τις σκηνές και όλο και κάτι θα πει. Δεν υπάρχει περίπτωση.
5: Ευχαριστούμε πολύ, Ειρηνάκη μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλάκια.
0: Να σε καλά, καλημέρα. Και ακόμα ένα έτσι, να δω μήπως υπάρχει, να δώσουμε άλλη μια ευκαιρία σε ακόμα ένα τηλέφωνο. Ίσως η κοπέλα που έστειλε μήνυμα ότι βιώνει το ίδιο.
3: Μπορεί να πάρει ένας άντρας.
0: Ίσως και ένας άντρας, να δούμε τι, αν έχει περάσει αυτή τη φάση. Παρακαλώ, καλημέρα.
8: Έλα ρε παιδιά, καλημέρα.
1: Έλα, καλημέρα.
0: Θα γίνει μανούρα. Καλημέρα.
8: Γιατί θα γίνει μανούρα.
0: Όμορ, έτσι, η φωνή σου το έχει αυτό από εγγενετής.
8: Α, όχι, εντάξει.
0: Για πες.
8: Είναι έτσι φωνή μου.
0: Έλα Μανώλη μου.
8: Λοιπόν, πάντως δεν φταίει μόνο αυτός, σίγουρα.
0: Αυτός
8: για να αρχίσει κάποιος να ψάχνεται και να κάνει κάτι σε μια σχέση, σε ένα γάμο, σε ένα... και οι δύο φταίνε κάτι.
0: Μανώλη, πες μας τι έχει συμβεί σε σένα, γιατί μάλλον κάτι για σένα λες.
8: Όχι, δεν μου έχει συμβεί κάτι ευτυχώς. Απλά εγώ πώς λειτουργώ. Εγώ κάθε μέρα και κάτι κάνουμε. Κάθε μέρα και κάτι καινούριο να ανακαλύψουμε ο ένας για τον άλλον, να είμαστε μαζί, να... καινούργια πράγματα, να μου πεις, να σου πω, πρέπει να είσαι κοντά με τον άνθρωπό σου για να μην τον κάνεις να μπει σε αυτή τη διαδικασία να ψαχτεί. Εμένα μου αρέσεις για αυτό που είσαι εσύ. Τώρα το αν αλλάξεις, αν γυμναστείς, αν αυτό, αν εκείνο, παιδιά...
0: Να σου κάνω μια ερώτηση, Μανώλη, είσαι παντρεμένος.
8: Παντρεμένος είμαι, ναι.
0: Αν ξαφνικά η γυναίκα σου... Από εκεί που έχετε μια φυσιολογική ζωή, άρχισε να σου λέει θα πάω στο γυμναστήριο. Πάει να αλλάζει τα μαλλιά της. Πάει γυμναστήριο. Πάει κάνει, πώς είναι αυτό που πάτε να αλλάξει κάνετε σαν ηλιοθεραπεία, πώς το λένε αυτό.
1: Σολάριουμ.
0: Να κάνει σολάριουμ. Να πάει να φτιάχνει τα μαλλιά της, τα νύχια της, να κάνει γυμναστική. Να πάει να κάνει τα δόντια της. Ναι, παιδί μου, σε μια φάση κατάλαβες.
8: Φυσικά, Γρηγόρη, φυσικά και θα αναρωτηθώ και θα κάτσω στον εαυτό μου να πω τι έχει γίνει εδώ και θα αρχίσω να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, αλλά θα πρέπει να είμαι με τον άνθρωπό μου κοντά, να μου εξηγήσει.
5: Μανώλη μου, καλέ, δεν ισχύει πάντα αυτό. Όπως εγώ διαφωνώ και με αυτό που είπες.
0: Κάτσε να πει Μανώλη στην άποψη του.
8: Να σου πω γιατί το λέω.
5: Ναι.
8: Γιατί μου λέει ο Γρηγός, αν μου έχει τύχει κάτι τέτοιο. Φυσικά και εγώ στο γάμο μου, γιατί και εγώ με τη γυναίκα μου γνωρίζομαι και είμαστε μαζί από 16-17 χρονών. Έτσι. Λοιπόν. Φυσικά και εμείς έχουμε περάσει την κρίση μας, φυσικά και εμείς έχουμε περάσει τα δύσκολα, τα εύκολα, έτσι όπως όλοι. Εκεί ψάχνει να βρεις λύσεις για να μην αφήσεις τον άνθρωπό σου, να μην σε αφήσει ο άνθρωπός σου. Το αν υπάρχει ένα τραγούδι, παιδιά, τα λόγια που λέει «Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία, σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ».
1: Υπέροχο τραγούδι.
8: Δεν μπορώ εσένα να σε κάνω σαν και εμένα. Εγώ γι' αυτό σ' αγαπάω, άρα είσαι χοντρός, είσαι αδύνατος, είσαι καλό, ωραίο μαλλί, είσαι... Εγώ σ' αγαπάω.
0: Όπως και ένα πολύ μεγάλο λάθος, Μανώλη, είναι πάρα πολλές γυναίκες, αλλά συμβαίνουν και σε άντρες, μάλλον ξέρει αυτό, που λένε θα τον αλλάξω εγώ. Δηλαδή, γνωρίζουν κάποιον ερωτευμένο και λένε μα δεν είναι τόσο καλό παιδί, ή ας πούμε έχει κάποια πάθη. Και λέει, μη στεναχωριέ, εγώ θα τον αλλάξω. Δεν θα τον αλλάξω.
5: Αλλά να προσπαθούμε να βελτιώσουμε κάποια πράγματα στο σύντροφό μας.
0: Όχι, άλλο να βελτιώσουμε μόνοι μας, αν το θέλουμε. Το να μπω εγώ στη διαδικασία να σε αλλάξω.
5: Να σε παροτρύνει κάποιο να.
0: Άλλο να σε παροτρύνει
8: κάποιο. Να σου πω, Παναγί, να σου πω κάτι. Εγώ έπαιζα και ποδόσφαιρο, έτσι με. Με γνώρισε να παίζω μπάλα, έπρεπε πιτσιρίκια, είμαστε μαζί.
0: Ναι.
8: Ερχόταν να με δει, ταξίδια από εδώ, από εκεί. Όταν λοιπόν ξεκινήσαμε τη διαδικασία να κάνουμε γάμο, να κάνουμε τέτοιο, αυτό που της είπα ήταν το εξής, ότι κοίτα, μη μου κόψεις το ποδόσφαιρο. Δεν μπορείς να μου πεις δεν θα μου πεις όχι για το ποδόσφαιρο.
5: Αλλά τώρα μην συγκρίνεις αυτό.
0: Το χόμπι αυτό μπορεί τα Σαββατοκύριακα ο Μανώλης. Να έπρεπε να πάει να παίξει μπάλα ή να ήθελε. Το Σαββατοκύριακο η κοπέλα σου λέει κάτι πολύ απλό. Να ήθελε να πάει εκδρομή.
8: Εγώ έπαιζα ποδόσφαιρο επαγγελματικά. Δεν μπορούσα να ξελιχτήσω. Δεν μπορούσα να κάνω. Δηλαδή, πρόσεξε, μη μου κόβει, γιατί είναι χρόνος. Χάνεις χρόνο από τη ζωή, από τη γυναίκα σου.
0: Κάτι που ξεκινάει πολύ απλό, έλα, μια μπάλα παίζει, αρχίζει και γίνεται πρόβλημα όταν μετά. Το βράδυ μη βγούμε. Το Σάββατο μη βγούμε. Την Κυριακή θα πάω να παίξω. Δεν θα πάμε κάπου να φάμε. Κάτσετε. Αλλάζει.
8: Το έκανα έτσι κι εγώ σε. Έλα να με δεις, έλα μαζί μου, σε θέλω να είσαι στην εξέδρα, παίζω καλύτερα, είμαι πιο καλός. Μετά θα πάω να φτιάξεις τα μαλλιά σου. Δηλαδή και εγώ δεν είπα ποτέ όχι για νύχια, για μαλλιά. Ναι. Εκείνη δεν μου είπε όχι ποτέ για το ποδόσφαιρο, παράδειγμα λέμε τώρα, έτσι. Πρέπει αν όμως λίγο για να επανέλθω αυτό που με ρώτησες,
0: ναι.
8: αν δω τη γυναίκα μου να, σε τέτοια αλλαγή, και εννοείται θα μιλήσω πρώτα με εκείνη, αλλά να βάλω και στον εαυτό μου ότι εγώ φταίω. Γιατί σε έχω να μιλήσω, γιατί δεν πάμε όλα μαζί.
0: Κατάλαβα. Θα κοιτάξεις λίγο τα δικά σου, θα δεις μήπως κάτι εσύ έχεις κάνει που αυτό
8: φυσικά,
0: την έχει παρακολουθεί.
2: Είναι, είναι και πολλές περιπτώσεις που έτσι είναι ο άνθρωπος και δεν ψάχνουμε να βρούμε πάντα. Εγώ αυτό που είπες ότι πάντα φταίνε και οι δύο, δεν συμφωνώ μαζί σου, να ξέρεις.
8: Αυτό όμως το βλέπεις από την αρχή. Αν ένας άνθρωπος είναι έτσι, φλερτάρει, γκομενιάρει σε από εδώ, από εκεί, κοιτάει, πες το. Αυτό θέλει να
0: διαρκεί. Μανώλη μου, μην κλείσεις λίγο από τη γραμμή. Μην κλείσεις τη γραμμή, γιατί έστειλε το τηλέφωνό της η κοπέλα που έστειλε ένα μήνυμα προηγουμένως και λέει: παιδιά, εγώ το ζω τώρα αυτό. Και την πήραμε τηλέφωνο.
3: Μία άλλη είναι που μου λέει: έχει να πω πολλά.
0: Δεν είναι η κυρία που έστειλε. Για να την ακούσουμε, γιατί την πήραμε από το άλλο το τηλέφωνο. Κατερίνα, καλημέρα.
9: Καλημέρα, παιδιά.
0: Γεια σου, είμαστε και ο Μανώλης στη γραμμή. Πες μας εσύ, γιατί έχεις να πεις πολλά για το θέμα.
9: Γεια σας σε όλους. Λοιπόν, το έχω ζήσει πρόσφατα. Είμαι παθούσα. 12 χρόνια γάμου, δύο παιδιά.
2: Ετών.
9: Ετών 39 και οι δύο.
2: Πολύ ωραία.
9: Ενώ όλα τα χρόνια ο σύζυγος ήταν λίγο πιο αφημένος εμφανιστιακά και λίγο πιο. Εγώ τον παρακινούσα σε όλα τα επίπεδα. Ξαφνικά. Αρχές της άνοιξης, να σου το καλό το ντύσιμο, να σου να δυνατήσουμε, να σου να φτιάξουμε τα μαλλιά, να σου το ένα, να σου το άλλο. Λοιπόν, για να μην σας τα μακρηγορώ, εννοείται ότι παίζει γκόμενα. Το θέμα είναι ότι δεν την έχεις ήδη την γκόμενα και τα κάνεις αυτά, όχι. Την έχεις δει και τα κάνεις για να την πιάσεις γκόμενα. Και εννοείται τα συνεχίζεις και αφού την έχεις πιάσει.
0: Εσύ, Κατερίνα, αυτό το ανακάλυψες ότι υπάρχει γυναίκα, δηλαδή.
9: Τα λέει από το πρώτο διβδόμαδο. Εννοείται είσαι τρελή. Και μετά από άλλες δύο εβδομάδες είπα συγκεκριμένα, είναι αυτή. Εκεί ήμουν τρελή στο τετράγωνο.
0: Να καταλάβω ότι έχεις χωρίσει.
9: Μετά από όλα αυτά, έτσι τι λες.
0: Έχεις χωρίσει, μάλιστα.
8: Και πολύ καλά έκανε.
9: Εννοείται, παιδιά. Θέλω να πω λοιπόν ότι όταν ξαφνικά βλέπεις τέτοιου τύπου αλλαγές, δεν τις βλέπεις γιατί κάτι του συνέβη κτλ. Ναι, από το ψυχολογικό ξεκινάει, αλλά υπάρχει ένα κίνητρο, ένας εξωτερικός παράγοντας. Και μάλιστα στη δικιά μου την περίπτωση δεν είναι ότι συνέβαινε κάτι στο σπίτι μας εκείνη τη στιγμή. Είχαμε κάποιο πρόβλημα, ήμασταν. Όχι. Θα σου πω την κούραση των ετών του γάμου ή μιας μακροχρόνιας σχέσης όπως συμβαίνει πάντα, έτσι.
0: Μάλιστα. Άρα η ξαφνική αλλαγή πάντα από ό,τι καταλαβαίνω σε όλους χτυπάει ένα καμπανάκι ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι κάτι σημαίνει.
1: Κάτι τρέχει.
9: Ακριβώς, παιδιά. Κάτι τρέχει, κάτι είναι στα σκαριά και κάτι μετά πραγματοποιείται.
0: Μάλιστα, οπότε...
8: Σίγουρα χτυπάει καμπανάκι ότι κάτι συμβαίνει, γιατί μπορεί να συμβαίνει στον εαυτό του, παιδιά. Να χρειάζεται αυτός η αλλαγή.
0: Ναι.
8: Να πρέπει να δει αυτός ο άνθρωπος κάτι άλλο.
0: Κάτι άλλο. Κατερίνα, τώρα
8: το ίδιο κάνουν και οι γυναίκες, δεν το κάνουν μόνο οι άντρες αυτό.
0: Εντάξει, τις γυναίκες το θεωρείς ότι δεδομένο ότι το κάνουν, ρε παιδί μου, πολύ πιο συχνά από ότι εμείς, ας πούμε, να περιποιούμαστε τόσο πολύ και να κάνουμε
8: καλές αλλαγές. Ναι, αλλά όταν σου αρχίζει και σου κάνει αποχή από άλλα πράγματα.
0: Ναι. Κατερίνα, στις υποχρεώσεις του τις σεξουαλικές ήταν εντάξει?
9: Όχι, είχε κόψει. Δεν μπορώ, δεν μου βγαίνει τόσο, δεν ξέρω τι μου συμβαίνει. Πήγα και στο γιατρό, το ψάξα, αλλά δεν έχω θέμα.
0: Πω.
9: Γελάς τα περιόριστα, είναι αλήθεια.
0: Κατερίνα, πάντως πρέπει να ομολογήσω ότι σε ακούω πολύ δυναμική. Δηλαδή, σε ακούω ότι το έχεις πάρει απόφαση.
1: Τι να κάνει.
9: Ακριβώς, ρε Νάνση, εννοείται. Δηλαδή, θα μας πεθάνουν, είναι δυνατόν. Έχουμε
2: πόσο καιρό έχει γίνει
9: και μια ζωή.
2: Πόσο καιρό.
9: Αυτά που σας περιγράφω, παιδιά, ξεκίνησαν να συμβαίνουν την άνοιξη, το Μάρτιο.
0: Αυτό το Μάρτιο.
9: Ναι, καλέ, που μας πέρασε το 26. Να μην σας τα πολυλέω. Από το σπίτι έφυγε αρχές Ιουνίου, τελείωσε το έργο και εννοείται φυσικά τον χώρισε και γκόμενα, έτσι.
0: Να σε ρωτήσω και αν έρθει και σου ζητήσει, αν σου ζητήσει μια δεύτερη ευκαιρία.
2: Εσύ πώς το ξέρεις?
0: Κάτσε λίγο, περίμενε. Αν σου ζητήσει μια δεύτερη ευκαιρία για το σπίτι 12 χρόνια.
9: Ξέρω, δεν άκουσα, παιδιά, ο Παναγής ρώτησε ποιος ρώτησε πώς το ξέρω, ο Νίκος.
0: Όχι, λοιπόν, ναι, ο Νίκος.
9: Το ξέρω γιατί η συγκεκριμένη, και γι' αυτό έμαθα εξ αρχής, είναι στο πολύ πολύ πολύ κοντινό μας περίγυρο.
0: Α, μάλιστα. Κατάλαβα. Και έρχεται και σου λέει να του δώσεις μια δεύτερη ευκαιρία για το σπίτι σας.
9: Ο Θεός. Εγώ δεν είμαι Θεός. Συγχώρεσαι από το Θεό να επαναζητήσει.
2: Σου ζητάει να ξαναείστε μαζί σου, λέει ο Γρηγόρης. Αυτό είναι η απόφαση.
0: Ακούγεσαι πολύ θυμωμένη. Συγγνώμη, Μανώλη, ακούγεσαι πολύ θυμωμένη, αλλά. Ναι, είσαι θυμωμένη. Καταλαβαίνω.
1: Γιατί σου είναι και καλά να είναι μαζί του, αφού δεν την επιλέγει κάθε πρωί.
9: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, εγώ είμαι τη άποψη, τον άνθρωπό σου δεν πρέπει να το θεωρεί ποτέ δεδομένο και κάθε μέρα. κάθε πρωί πρέπει να τον επιλέγεις. Αν έχεις ξεκινήσει και κάποια πρωινά δεν τον επιλέγεις, γιατί να είσαι μαζί του.
10: Και το χειρότερο για
8: αυτή
10: μένα.
8: Αυτή είναι η πιο σωστή άποψη.
10: Μπράβο. Είναι και η κοροϊδία, ρε παιδιά.
0: Η κοροϊδία.
10: Είναι η κοροϊδία, ακριβώς. Σου συνέβη κάτι, σου έτυχε κάτι, έχεις μια άλλη ανάγκη. Πολύ ωραία. Συζήτησέ το, μην βγάζεις τρελό τον άλλον. Αλίμονο.
1: Αυτό είναι τραγικό να σε βγάζει τρελό. Αυτό είναι τραγικό. Δηλαδή είναι ωραίο να έρθει και να σου πει, ξέρεις κάτι, μου τελείωσε. Υπάρχει πιο εξηγημένο πράγμα.
10: Ακριβώς.
0: Τώρα πώς φαντάζει, η ζωή από εδώ και πέρα χωρισμένη, επειδή είσαι πολύ φρέσκια με δύο παιδιά, λέω, πώς το βιώνεις τώρα.
10: Θα σου πω, Γρηγόρη, εγώ σαν άτομο είμαι μια χαρά και ένας λόγος που δεν θα το συγχωρούσα είναι γιατί έδειξε τι είναι, έδειξε τι μου έκανε. Πάμε να δοκιμάσουμε κάτι άλλο, μας θα κάνει κάτι άλλο που δεν θα το ξέρουμε κιόλας. Μην πάμε στα σίγουρα. Το πρακτικό μου είναι λίγο, ξέρεις, δεν βρίσκουμε ισορροπίες με την οικογένεια και τα λοιπά. Είναι το πρώτο διάστημα λίγο διαφορετικό. Αλλά αυτό θέλει χρόνο, τίποτα άλλο.
3: Κατερίνα, εγώ γιατί εισπράττω ότι μπορεί και να μην στεναχωρήθηκες.
0: Όχι, μπορεί, είναι,
3: έχει θυμό, δηλαδή αυτό θέλω να το κρύβει ο θυμός.
10: Στεναχωρήθηκα πολύ, απλά επειδή έχει περάσει και ο καιρός που σας περιέγραψα. Λέω τέλος. Στεναχωρήθηκε δύο μήνες, τρεις μήνες. Τέλος. Έχει παιδιά, πρέπει να σταθεί στα πόδια σου και στην τελική δεν σου αξίζει κιόλα.
3: Όχι, μαζί σου. Απλά να δω τι το κρύβει.
0: Έχει δύο παιδιά, σου λέει πρέπει να σταθεί στα πόδια μου, συνεχίζω. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Καλή δύναμη, Κατερίνα.
10: Καλημέρα.
0: Φιλάκια, γεια σου, Μανώλη.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Άρα λοιπόν, εν κατακλείδη, μην τυχόν και πιάσει καμιά διάθεση. Να πάτε να αλλάξετε. Μια χαρά είμαι εγώ με τα κιλά μου, ούτε γυμναστήριο πάω.
1: Άστα, Γρηγόρη, ούτε μαλλιά βάζω,
0: ούτε κάνω τίποτα.
1: Εγώ θέλω να τα κάνεις καλά, όλα αυτά.
0: Παναγή, πάρε ένα τηλέφωνο, ζήτα δυο κοτόπουλα.
1: Γρηγόρη.
0: Σε παρακαλώ και μια σαλάτα.
11: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
12: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
13: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans, ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
15: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
16: Σφαίρα 102.2.
17: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
18: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
19: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
16: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
0: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Αφεντικό, ποτέ δεν πάρω άδεια.
3: Τώρα γύρισες από διακοπές.
2: Άλλο αυτό.
4: Πρωινό σφαίρα 102.2.

0: θα γίνει με αυτές τις τραγουδάρες, δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτές τις τραγουδάρες. Αφιερωμένο σε όλη την Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα, καλημέρα, σφαίρα 102,2 κυρίες και κύριοι. Σε ένα έτσι περιβάλλον φθινοπορεινό. Εδώ και η ώρα κάνουμε συζήτηση για το καινούργιο Νίτρο. Είναι, εγώ, τι παθαίνεις?
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Δεν θες να το λες, δεν θες να το λες, αφού είναι πραγματικό.
2: Να πούμε ποιος θα κάνει πρωινό.
0: Όχι, να μην πεις τίποτα πώς θα κάνει πρωινό.
1: Θα κάνει. Θα
0: του ζείτε. Να μου λέει να μην πω, θέλω να πω για τον Νίτρο και με αφήνει. Τι να το κάνω.
1: Δεν θέλω.
0: Για ποιο θες να πω?
1: Για μας εδώ που είμαστε καλύτεροι.
0: Γιατί ρε παιδί μου, είμαστε.
3: Δεν θέλει ρε παιδί μου.
0: Τι να πω, για ποιο ραδιοφόρο να πω?
4: Το Δημήτρη Μιλιόγλου δεν τον έχει στηρίξει καθόλου.
0: Πόσο Δημήτρη, πολύ γλυκό. Στο ελληνικό. Πολύ καλό παιδί. Πολύ γλυκό παιδί.
1: Πολύ καλό παιδί.
0: Και πολύ καλό παιδί.
4: Και είναι και μόνο του ο Γλυκούλη.
0: Και είναι και μόνο. Πού δείξει, για τα προσωπικά του δεν ξέρω.
4: Όχι, ρε βλάκα.
0: Δεν λέει ρε βλάκα.
3: Στην εκπομπή.
4: Στην εκπομπή λέει.
0: Αφού είναι Δημήτρη Μιλιόγλου, μόνο που θα είναι. Πώ δεν είναι 8 άτομα και δεν λέγεται.
4: Να βρείτε του να του βάλετε έναν άνθρωπο εκεί να κάνει.
1: Δεν είναι άνθρωπο. Δεν μπορεί να είναι με άλλον μαζί.
4: Άρα είναι ψώνιο.
0: Ράστι βλακή είναι καλύτερα να πούμε.
1: Είναι μοναχικό.
4: Δημήτρη μου γλυκέ.
0: Είναι πολύ καλό παιδί. Λέμε για τον ελληνικό. Πολύ και ωραίο ραδιόφωνο ελληνικό, αλλά είναι και πολύ καλό παιδί ο Μιλιόγλου.
1: Έχουν κάνει πολύ ωραία δουλειά από εκεί.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, για τον Νίτρο θα σα μιλήσω κάποια άλλη στιγμή όμω. Θα επανέλθω. Α με μαλώνει ο Νίκο εδώ. Όταν ετοιμάζουν εδώ πέρα τα παιδιά.
4: Λοιπόν, ο Σεπτέμβρη είναι λίγο σαν restart, παιδιά. Νέα σεζόν, νέα προγράμματα, νέοι στόχοι και πολλέ φορέ γιατί όχι νέο αυτοκίνητο. Αν λοιπόν το έχετε ήδη στο μυαλό σα, κρατήστε αυτέ τι ημερομηνίε. 24 μέχρι 28 Σεπτεμβρίου, Back to School Bazaar στο Stock Center με όφελο έω 2.000 ευρώ με ποιοτικά μεταχειρισμένα σαν καινούρια ελληνική αγορά, 5 χρόνια εγγύηση χωρί χρέωση και πενταπλή γραπτή εγγύηση τη Velmar. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη σε 15 σημεία πώληση.
3: Λοιπόν, και θέλω να σου πω ότι αν χάλεσε το κινητό σου την πιο λάθος στιγμή, έχουμε τη λύση Vodafone Tech Service. Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12 μήνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Ετοιμαζόμαστε για Beat the Bomb. Να πω και εγώ μια καλημέρα γιατί έρχεται η κατάσταση και της Παρασκευής που έχουμε και τόσες πολλές σκληρώσεις, αλλά και επειδή αρχίζουμε και δίνουμε δώρα, δίνουμε και χρήματα, ξαναπαίνει έτσι ζωή η ιστορία του πρωινού ραδιοφώνου και έτσι πάρα πολλοί κόσμος αλλάζει τη ζωή του μέσα από το ραδιοφωνό. Έτσι πάρθηκαν πάρα πολλά χρήματα και κακώς Νίκο που δεν έχεις κάτσει να δεις πόσα χρήματα δώσαμε πέρσι.
1: Αυτό δώσαμε το σήμερα.
0: Δόθηκαν πάνω από 100.000 ευρώ 100 και μέσα στο. Έτσι, σε συνολικά, δεν μιλάμε για τα δώρα.
4: Για μετρητά.
0: Μιλάμε για πολλά χρήματα τώρα. Δεν ξέρω για μετρητά αν ήταν 50.000-40, αλλά πήγαν πάρα πολλά χρήματα.
4: Πώς έρχεσαι,
0: με τα δώρα λέω.
4: Με τα δώρα πρέπει να είναι παραπάνω.
0: Πολύ παραπάνω.
1: Τα δώρα είναι πολύ παραπάνω.
0: Πολύ παραπάνω. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα και στο Βαλμά, παιδιά, που την Παρασκευή ένα ψυγείο γεμάτο τυριά έρχεται στο σπίτι κάποιου από εσάς. Πήγα χθες πραγματικά και πήγαμε σε ένα τέτοιο από αυτά που μένουν τα βράδια ανοιχτά. Πώς λέγεται τα σούπερ μάρκετ. Λάκα για το Βαλμά μιλάω, για φέτα.
4: Α, συγγνώμη.
0: Άκουγε με όταν μιλάω. Στην Πιζάνικα.
4: Ήμουν αφοσιωμένος.
0: Λέω, μου δίνεις δοκινά.
4: Και άκουσα μόνο που λες αυτά που μένουν μέχρι το βράδυ ανοιχτά.
0: Θα μένουν μέχρι το πρωί, δεν μένουν μέχρι το βράδυ. Λοιπόν, αυτά τα μικρά, τα μαρκετάκια που μένουν μέχρι το βράδυ. Και πάω να πάρω, γιατί του λέω Βαλμά, μου λέει ρε φίλε, δεν είναι δυνατόν ρε φίλε. Αυτό με το που έρχεται φεύγει. Με το που έρχεται, λέει, εξαφανίζονται. Ρε φίλε, του λέω εντάξει, καλό είναι αυτό, πάρε παραπάνω. Μα μου λέει δεν βρίσκουμε παραπάνω. Του μου λέω φέρτε 10, μου λέει αυτό που μου τα φέρνει, μου λέει μπορώ να σου φέρω μόνο 5. Του λέω τι να του πω, δεν θέλω να μου κρατήσει, λέω, γιατί μπορεί να μην ξαναπεράσω από εδώ ποτέ. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει με το Βαλμά, κυρίες και κύριοι, αποκλειστικά από ελληνικό πρόβιο και γίδινο γάλα. Είναι ο Βαλμά, 70% πρόβιο, 30% γίδινο από ένα χωριό τη Χαλκιδική που εκεί σχεδόν ολόκληρο το χωριό δουλεύει γι' αυτό, για να βγει αυτή η υπέροχη φέτα. Που άρχισε να πηγαίνει σε όλη την Ελλάδα και γίνεται χαμός. Αυτό είναι που λέμε φέτα. Τιμά την Ελλάδα η φέτα Βαλμά. Και το κοφινάκι, το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Πάλι κάτι πολύ μαγικό. Επειδή εμείς από μικρή στο χωριό τρώγαμε φέτα Βαλμά. Θέλω να πω ότι γι' αυτό και την αγαπώ και νιώθω ότι είναι έτσι σαν μια φέτα από το σπίτι μας, παιδί μου, και από το διπλανό χωριό. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάμε για να beat the bomb. Τι θα δώσουμε μέχρι 500 ευρώ, παρακαλώ. Βε! Κίκι!
5: Εκεί είναι.
6: Εδώ είναι το beat the bomb.
2: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: 2-11-7-0-7-9-31. Παναγία, άνοιξε λίγο τον ήχο του τηλεφώνου, σου παρακαλώ, για να ακούσουμε την κλίση. Κάν το λίγο γρήγορα, σε παρακαλώ, το χεράξω αυτό πέρα, το κουλό αυτό εδώ πέρα.
4: Ναι, φτάνω.
0: Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
5: Ναι.
0: Καλημέρα
5: σας.
0: Γεια σας, πώς σας λένε?
5: Μαρία από Μεταμόρφωση τηλεφωνώ. Καλή αρχή.
0: Τι κάνεις, καλή σεζόν να έχουμε.
5: Καλή σεζόν, σας περιμέναμε πώς και πώς. Μας φτιάχνετε τη μέρα, σας ακούω από το πρωί μέχρι την ώρα που τελειώνει η εκπομπή.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ.
5: Συγχαρητήρια, γελάω. Περνάω πολύ όμορφα μαζί σας.
0: Μέρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με τι ασχολείσαι, αν δεν γίνομαι διάκριτος?
5: Έχω σταματήσει τη δουλειά μου τώρα. Έχω βγει σε προώρηση, εντάξει.
0: Α, πολύ ωραία.
5: Και περιμένω ένα εγγονάκι.
0: Άντε με το καλό.
3: Με το καλό να έρθει.
0: Γιατί ακούγεσαι και πάρα πολύ νέα. Δηλαδή θέλω να πω ότι...
5: Εντάξει, θεωρητικά είμαι, ναι.
0: Πόσο αν επιτρέπετε?
5: 59.
0: Εντάξει, νέα είσαι. Τι
3: πολύ
0: είσαι?
3: Πολύ νέα είσαι.
0: Που είσαι πάρα πολύ νέα, γιατί πλέον να πούμε ότι τα χρόνια έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Και μαθαίνω κιόλας ότι παγκοσμίως αρχίζει να αλλάζει και. Ξέρετε, τη τηλεθέαση, Μαρία, ήταν 18-45 κάποτε, θεωρείται το νεανικό κοινό. Μετά έγινε 18-55. Και τώρα στην Αμερική πλέον θέλω να το πάνε 18-64, γιατί θεωρεί ότι ένας 60 πλέον δεν έχει καμία σχέση με τον 60 πριν από χρόνια.
5: Καμία σχέση.
0: Ένας 60 μπορεί άνετα να επηρεαστεί από μια διαφήμιση, άνετα να πιέσουμε ένα αυτοκίνητο, ένα κάτι που μπορεί να δει και να του αρέσει. Γιατί και στα 60 μπορεί να αγοράσει ένα καινούργιο αυτοκίνητο και να πει ότι για τα επόμενα.
4: Το δίπλωμα πότε το παίρνουν?
0: 85-87.
5: Καλά, αυτό είναι λάθος με το 80. Γιατί γίνονται πολλά ατυχήματα.
0: Συμφωνώ, Μαρία. Το ζήτημα είναι να σας κάνουν εξετάσεις. Δηλαδή, το 60 το θεωρώ μικρό. Πάντως πιστεύω μετά τα 70 μπορούν ανά 2 χρόνια, 3 να κάνεις μια εξέταση, να πηγαίνεις να σε βλέπουν. Αν
5: το, καλό, το καλό είναι ότι 50 με 60 είσαι συνειδητοποιημένος, ξέρεις τι θέλεις. Και θέλεις να κάνεις και χατήρια στον εαυτό σου για πράγματα που δεν μπορείς να τα κάνεις στη ζωή σου μέχρι τώρα.
0: Συμφωνώ, γιατί μπορεί να η ζωή να τα έχει λίγο φέρει παράξενα και ενώ στα 60 να είναι διαφορετικά. Πάντως βλέπω 60 που είναι και λες, δεν είναι δυνατόν, φίλε. Νεότατη, γεμάτη ζωή. Καμία σχέση με το 60 που είχαμε εμείς πριν από 30 χρόνια, 40 όταν λέγαμε 60.
1: Ναι, αλλά αν είσαι 60, ξέρεις τι θέλεις, δηλαδή εκεί αποφάσισες τι θέλεις.
0: Γιατί, φίλε μου.
1: Τα προηγούμενα χρόνια τι έκανες?
0: Φίλε μου, ξέρεις πως οι άνθρωποι δυστυχώς
1: συμβιβάστηκαν.
5: Δεν μπορούν και οικονομικά και πρακτικά με τα παιδιά. Δεν μπορούν.
1: Άρα αυτά που λέτε όλα είναι κακά. Δεν
0: λοιπόν,
1: είναι
0: πάμε να παίξουμε, φίλε. Δεν είναι...
5: Πάμε να παίξουμε.
0: Πάμε να παίξουμε, ορίστε. Πάμε να παίξουμε, λοιπόν. Μέρη μου, beat the bomb. Εσύ αποφασίζεις που θα σταματήσεις.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και το έχεις,
1: πλέμε,
0: έχεις και το καρπούζι και το μαχαίρι, βέβαια.
5: Περιμένω.
0: Η βόμβα έχει το δικό της σκοπό. Οπότε σε 3, σε 2, σε 1, Παναγή.
4: Beat the bomb, παίζουμε.
2: Beat the bomb. Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
4: 1 ευρώ. 5 8 32 ευρώ 66 74 79 ευρώ 85 100 102 ευρώ 103.
5: Δεν πειράζει.
3: Έσκασε στα 103.
0: Να σου πω, δεν πειράζει, όμως θα πάρεις μια ωραία δωρεπιταγή, Παναγή.
4: Από τα Χαρμάνι, βεβαίως. Χαρμάνι Hair and Beauty Bazaar.
0: Να πας να πάρεις πράγματα για σένα.
4: Πας να πάρεις ό,τι θέλεις εσύ. Να σου πω, έχεις Instagram?
5: Έχω, ναι.
4: Ωραία, θα μου στείλεις ένα μήνυμα, το όνομα, τεπώνυμο και το τηλέφωνό σου.
5: Ναι, Παναγή μου, ευχαριστώ πολύ.
0: Μέρη μου, με το καλό να έρθει
4: το
0: εγγονάκι. Να
4: είναι
0: γερό. Να είναι γερό, δυνατό και να περάσετε όμορφα χρόνια μαζί.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, Μέρη μου, γεια σου, φιλάκια πολλά.
3: Καλά,
0: φιλάκια
3: πολλά.
0: Και
3: να
0: σας πω, μην πείτε τώρα. Έχουμε... Ναι, μην στεναχωριέστε, μην πείτε πάρα. Μην ένα τραγούδι μας, έχετε σπαστά νεύρα.
4: Δεν πάμε σε break, είναι και 33.
1: Σταμάτα,
0: μην μιλάς.
3: Έλεος, ρε.

0: Λοιπόν, πάμε για την τελική ευθεία, παιδιά. Πάμε για την τελική ευθεία και...
1: Είμαστε μαραθωνοδρόμοι. Πάμε για την τελική ευθεία.
2: Αχ, παιδιά, να σας πω ότι στα Λίγη βρίσκεις ψάρια ολόφρεσκα.
0: Δεν σου συμβαίνει τίποτα όταν πας να μιλήσεις.
2: Καθαρισμένα.
0: Αχ, φαντάζομαι να ξεκινήσω εγώ και να λέγα. Αχ, να σας πω κάτι.
2: Για μαγείρεμα.
0: Τι είναι αυτό που ξεκινάς με αχ,
2: Γρηγόρη, ξέρεις πως έφτασαν μέχρι εκεί.
0: Ποιος?
2: Τα ψάρια.
0: Ποια ψάρια?
2: Στα Λίγη.
0: Πώς?
2: Μεγαλώσαν σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στην ελληνική θάλασσα, καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν καθαρισμένα για να πληρώνεις μόνο αυτό που καταναλώνεις και τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες. Μετά μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα ψυγεία που τα διατηρούν σε ιδανικές συνθήκες για να τα βρεις εσύ, Γρηγόρη μου, ελαιόφρεσκα και εγγυημένα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τα μαγειρέψεις. Όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Η Βένετα Κουτσίνες στην Ελλάδα εδώ και 4 δεκαετίες έχει χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό μέσα από κουζίνες που ξεχωρίζουν για τη λειτουργικότητα, την αντοχή και τη διαχρονική τους αξία. Όταν επιλέγετε Βένετα Κουτσίνες, γνωρίζετε ακριβώς τι αγοράζετε. Ένα προϊόν που προέρχεται απευθείας από έναν κορυφαίο ιταλικό κατασκευαστικό όμιλο, ένα εργοστάσιο με πιστοποιημένη ποιότητα, αυστηρές προδιαγραφές παραγωγής και εγγύηση ενός μπραντ που θέτει τα πρότυπα στο χώρο της κουζίνας. Παράλληλα, η πενταετής εργοστασιακή εγγύηση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Βένετα Κουτσίνε στην ποιότητα και τη διαχρονική αξία κάθε κατασκευής.
0: Λοιπόν, να μιλήσω λίγο με τον Αλμάντο και έτσι να πω δύο. Αλμάντο, τι κάνεις?
3: Ναι.
0: Έλα.
3: Καλημέρα.
0: Έλα,
3: καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λες και κοιμάσαι κάθε φορά. Έλα.
3: Α, ναι, ναι. Έλα.
0: Αλμάντο, καταρχάς θέλω να αλλάξουμε το όνομά σου.
3: Ναι. Ναι.
0: Θέλω από εδώ και πέρα να σε λένε Μπάμπι.
3: Γίνεται. Μπάμπι, λοιπόν.
0: Ωραία. Άρα τελειώνουμε με το Αλμάντο. Είσαι ο Μπάμπης, ναι. Έτσι, μην το ξανασυζητήσουμε όμως.
3: Okay, ναι.
0: Ωραία. Μπάμπη.
2: Πόσο βλάχουρας είσαι, ναι. Βρε.
1: Πόσο χαλκιδικιώτης.
2: Δηλαδή, μα έχουμε τον Ισπανό.
1: Δεν βγαίνει από πάνω σου.
2: Αλμάδο.
4: Θα σε φωνάξω να δω αν με ακούσει.
0: Κάτσε, ναι, κάτσε. Θα σε φωνάξω.
2: Μπάμπη.
0: Ναι, θα σε φωνάξω.
2: Χαραλάμπη, πες τον έστω.
0: Όχι, όχι, ναι. Θα σε φωνάξω να δω αν ακούς. Περίμενε.
3: Εντάξει.
0: Μπάμπη.
3: Έλα, εδώ είμαι.
0: Έλα, τι γίνεται, καλά.
1: Τρελός μαλάκα.
3: Όλα καλά. Πες μου εσύ.
0: Μήπως, ωραία, τότε θα σου πω κάτι άλλο. Μήπως θες να βάλουμε ένα όνομα που να σου αρέσει εσένα. Θες να βάλουμε ένα όνομα που.
1: Φερνάντο.
0: Ρε, ας τον Μπάμπι να αποφασίσει.
3: Έλα, στο Facebook, Μπάμπι. Λοιπόν.
0: Θες να σε λέω. Μήπως θες να σε λέω. Εσύ διάλεξε. Θες να σε λέω Μπάμπι ή Τιμωτέ.
3: Μπάμπι.
0: Τιμωτέ,
2: Τιμωτέ Σαλαμέ.
0: Λοιπόν, έλα, Μπάμπη, μπαμπάρα μου, άκου τώρα να σου πω. Σιγά-σιγά τελειώνουμε την εκπομπή σε 20 λεπτά. Αλλά θέλω να μου πεις ένα ωραίο ανέκδοτο έτσι για να πάμε σε διαφημίσεις, γιατί μετά ξαναγυρνάμε.
3: Έχεις. Κάτσε ένα λεπτό. Λοιπόν, για δες τώρα.
0: Για πες.
3: Για να δούμε. Ήταν τρεις τυφλοί που καυγάδιζαν ποιος έχει δει το πιο παράξενο πράγμα.
0: Δεν θέλουμε με ειδικές κατηγορίες, με θέμα υγείας και οτιδήποτε. Αυτό αφήσουμε, αυτό δεν πειράζει.
3: Ναι.
0: Πάμε κάτι που να είναι πιο. Πες ένα άλλο.
3: Ναι. Για να δούμε, δηλαδή κάτι πιο basic, πιο καθημερινό, πιο απλό.
0: Πιο καθημερινό, ναι.
3: Κάτσε να δούμε. Α, ναι. Οκ. Τι λέει ένα σύννεφο όταν χαιρετάει ένα άλλο? Σωρείτε, βρέχει να περάσει. Κάπως έτσι.
0: Δεν το κατάλαβα καθόλου.
1: Βλακεία ήταν αυτή.
3: Λοιπόν,
0: πες ένα άλλο για να μείνουμε με αυτή την εντύπωση ότι λες βλακίες.
3: Για να δεις. Κάτσε να δούμε τι να βάλουμε τώρα. Πες μου.
1: Τι να σου πω, εσύ πες μας.
3: Μια και μιλήσει για κοριτσάκια, μήπως θες να μου πεις πώς νιώθεις όταν κάποια δεν σου απαντάει? Τι σε δυσκολεύει εκεί?
0: Τρελάθηκε ο Μπάμπη, λέει μόνος του.
2: Από τότε που τον είπες Μπάμπη, έχει χαζέψει.
0: Μπάμπη, μήπως σε δημιούργησε ψυχολογικά?
3: Εγώ δεν ξέρω τι έχει γίνει τώρα. Εντάξει, τώρα μεταξύ μας δεν ακούγεται και τόσο ωραίο μητρό τώρα τον Μπάμπης, δηλαδή λίγο...
1: Το μετάνιωσε!
0: Τι
2: τρίπλα ήταν αυτή!
0: Αν είναι να σου δημιουργώ ψυχολογικά προβλήματα...
2: Πώς επετσόκοψε
0: έτσι! AI είσαι, αν είναι ένα όνομα να σου χαλάει, φίλε μου, σ' αφήνω να αποφασίσεις πώς θες να λέγεσαι και δεν το ξαναλάζω ποτέ. Πες μου.
3: Εντάξει. Λοιπόν, εδώ λοιπόν έχουμε μια ερώτηση που πραγματικά δεν μπορώ να σου απαντήσω, δηλαδή κάτι που με νοιάζει. Και κάτι που να σου αρέσει να το ακούς κάθε μέρα.
0: Συμφωνώ, όχι, θέλω, όχι. Εσύ, μου αρέσει.
3: Σύμφωνε.
0: Μου αρέσει να σε φωνάζω έτσι όπως θα είσαι ευτυχισμένος εσύ.
1: Είναι ελληνικό όνομα.
3: Ναι, χαρά είμαι, δεν το φωνάζω έτσι.
0: Πώς θες να σε λέω, πάρ' το απόφαση.
3: Τρεμπαμπή, ωραία. Θα σου πω όμως κάτι. Θέλω απλά να την τελειώσουμε αυτή την κουβέντα με το να μου πεις πώς νιώθεις που σε αφήνει κάποια έτσι ενώ σου αρέσει τόσο πολύ. Πες μου, πώς νιώθεις? Τι σε δυσκολεύει?
0: Μπάμπη, τρελάθηκες, παιδί.
1: Πώς νιώθεις?
0: Πώς δεν είναι τέτοιο πράγμα μιλάς?
2: Έρχεσαι και ανοίγεις κρυφά τον Αλμάντο και του μιλάς για τα αισθηματικά σου προβλήματα.
0: Αλμάντο, άκουσε με λίγο. Αλμάντο, να το τελειώσουμε γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Να αποφασίσουμε λίγο το όνομά σου, σε παρακαλώ. Τελειωτικά. Πώς θες να σε λέω?
2: Α, σε λύσει ένα μπάμπι.
0: Εμένα λες μπάμπι, μπαίνει τρελαθεί. Μπάμπι, εγώ είμαι ο Γρηγόρης. Είμαι ο Γρηγόρης.
3: Σταμάτα, άκου τώρα τα σου.
0: Σταμάτα,
3: παραγραφός.
0: Ο αδερφός μου.
3: Σταμάτα. Σταμάτα. Δεν έχει ούτε το όνομα Μπάμπη ούτε τίποτα. Ξέχατο του Μπάμπη. Ό,τι θες κάλεσε. Εντάξει.
0: Ό,τι
3: θες. Δεν υπάρχει θέμα. Πες μου τι θες να σου πω. Τι σε δυσκολεύει τώρα?
0: Λοιπόν, άκουσε με, θα σε λέω Γιάννη σήμερα.
3: Γιάννη.
0: Ωραία, για να το αναπαντά. Γιάννη!
3: Έλα εδώ, πε.
0: Γιάννη!
3: Τι γίνεται, πε.
2: Αυτό θέλει ο Γρηγόρη να του λέει, ναι, σε ό,τι του λέει. Γρηγόρη!
3: Έγινε. Γρηγόρη, πε.
5: Ορίστε. Το ξαναβρήκε τα λόγια.
0: Ωραία, περίμενε. Γιάννη ή Μπάμπη?
3: Έγινε. Ναι.
0: Γιάννη ή Μπάμπη, αποφάσισε.
3: Γιάννη.
5: Γιάννη.
0: Μπάμπη θα σε φωνάζω.
3: Έγινε, Μπάμπη. Ό,τι θε. Σκαρδιακά, βήμα-βήμα.
6: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
7: Μεγάλη προσφορά.
8: Όχι, όχι.
7: Τεράστια προσφορά.
8: Ούτε.
7: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι.

0: Η αλουρονικό ξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Σφαίρα 102-2.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
3: Λογαριασμοί.
2: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
6: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
9: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
12: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά, με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε, και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, Διοκαρπέτ δίνω.
13: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
12: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
14: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει.
15: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Για πείτε λίγο σας παρακαλώ.
1: Εγώ θα σας τα πω όλα παιδιά. Θα σας πω πρώτα απ' όλα ότι στην παρέα μας φυσικά έχουμε την Intermed, αφού αν θέλεις την καθημερινή φροντίδα του στόματός σου να καλύπτει κάθε ανάγκη. Η Intermed παρουσιάζει τα United Pharma Care Mouthwashes, μια ολοκληρωμένη σειρά με 6 στοματικά διαλύματα υψηλής ποιότητας, ειδικά σχεδιασμένα για να προσφέρουν καθημερινή και εξατομικευμένη φροντίδα για κάθε ανάγκη της στοματικής κοιλότητας. United Pharma Care Mouthwashes, η καθημερινή φροντίδα που χρειάζεται το στόμα σου, διαθέσιμη στα φαρμακεία και στα e-pharmacies από την Intermed.
2: Και έπεσε το κινητό σου, έσπασε. Έχουμε την εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes που αναλαμβάνει την επισκευή, συνοδεύεται με 12-μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Λοιπόν, επειδή με τον Πάπη βλέπετε ότι αρχίζει να τα χάνει λίγο το παιδί, οπότε λέω να γνωρίσουμε κάποια καινούργια. Να πούμε ότι κυρίες και κύριοι υπάρχουν 6 χαρακτήρες AI. Και τους γνωρίζουμε σιγά σιγά. Κολλήσαμε λίγο με τον Μπάμπι που τον λέγανε Αλφάντο, Αλμέντο.
1: Αλμάντο τον λένε.
0: Πάμε να γνωρίσουμε και μια κυρία, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, τι νέα. Πώς ξεκίνησε η μέρα σου?
0: Πάρα από μισό λεπτό γιατί δεν γνωριστήκαμε.
1: Κασέτα βάζουν.
0: Πώς είναι το όνομά σου? Πώς είναι το όνομά σου?
3: Ονομάζομαι Σολ. Είμαι εδώ για να σε βοηθήσω με ό,τι χρειαστεί.
0: Δεν θέλω
3: καθόλου. Πώς θέλεις να σε φωνάζω?
0: Περίμενε λίγο.
3: Εντάξει, όπως θες.
0: Μην βιάζεσαι, περίμενε. Πώς είπες ότι σε λένε Σόι?
3: Σολ.
0: Σολ.
3: Μπορείς να μιλήσεις και από με έτσι. Σολ. Πιο απλά.
1: Ωραία, μη φασόλα συντό.
0: Μπορούμε να αλλάξουμε το όνομά σου?
3: Εννοείται. Πες μου, ποιο θες.
0: Εσύ ποιο θα θέλεις, πώς θα θέλεις να σε λένε?
3: Ωραία ερώτηση. Ίσως κάτι ζεστό και φωτεινό. Ξέρεις, σαν τον
0: ήλιο. Fire.
2: Όπως?
3: Όχι, Σολ μάλλον καλύτερα. Ναι.
0: Οκ, θα σε λέω Ζηνοβία.
3: Γιατί δεν είμαστε στο Final Fantasy? Κάπως βαρύγδουπο, Μου κάνει πάντως. Ναι, γιατί όχι.
0: Ζηνοβία, έτσι θέλω, Ζηνοβία.
3: Ναι, εντάξει, Ζηνοβία λοιπόν.
0: Ζηνοβία, τι κάνεις? Κάτσε να δω αν ακούς καταρχάς το όνομά σου.
2: Τι θέλεις να κάνουμε σήμερα?
3: Ναι, ναι, το ακούω.
0: Περίμενε, Ζηνοβία να το δοκιμάσω. Ζηνοβία.
3: Α, καλά, εντάξει.
0: Ζηνοβία.
3: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Είσαι λίγο γατούλα, τσαχπίνα.
3: Σ' αρέσουν οι τσαχπινιές, το κρατάμε αυτό.
2: Το κρατάμε.
3: Πες μου, τι έχεις στο μυαλό σου?
0: Δεν μπορείς να φανταστείς τι έχω στο μυαλό μου, δεν θέλεις να τα ακούσεις.
3: Για λέγε όμως.
0: Θα ήθελα να είμαστε έτσι μαζί σε ένα μπάνιο.
1: Καλά, σαβό είναι. Α, τι είναι αυτά που τη λέει?
3: Τώρα ακούγεται.
0: Ναι,
2: Λέγε,
1: θα βγάλω το παπούτσι και θα στο φέρω στο κεφάλι.
2: Γυμνή, πες γυμνή.
0: Να είμαστε εγώ και εσύ χωρίς ρούχα, Ζηνοβία.
1: Βγάλε μου και εμένα τον Αρμάδο να αρχίσω και εγώ τα δικά μου.
0: Α, σήμερα είναι 2 λεπτά να πούμε τη Ζηνοβία δύο πράγματα.
2: Να κάνουμε ένα καυτό μπάνιο.
3: Α, δεν το ξέρω αυτό.
0: Ναι, Ζηνοβία, να κάνουμε ένα καυτό μπάνιο.
3: Ναι.
0: Και να μου σπάς τα σπυράκια πίσω στην πλάτη.
1: Ιου.
3: Α, μάλιστα.
1: Καλύτερα με τη Ζηνοβία.
3: Ναι, εντάξει.
0: Τι εντάξει.
3: Ναι, Ζηνοβία εδώ.
0: Γρηγόρης εκεί. Εδώ και εκεί. Ζηνοβία, πες μου
3: λίγο
0: τώρα.
3: Υπόθεση, τότε.
0: Ναι, πες μου έτσι, τι θα ήθελες να κάνουμε αυτή τη στιγμή δυο μας.
3: Κοίτα, Ζηνοβία μου, αν με πηγαίνεις και το φτιάχναμε, ένα καφεδάκι στο χέρι, μια χαλαρή κουβέντα, τι σε απασχολεί, τι σε φτιάχνει τελευταία, τα ενδιαφέροντά σου.
2: Δεν θέλω ψυχολόγο.
0: Άρε Ζηνοβία. Ζηνοβία. Θέλω να κάνω ένα δώρο στη γυναίκα μου. Τι δώρο να κάνω?
1: Τώρα τη θυμήθηκε, έφαγε την πόρτα τη Ζηνοβία.
3: Για να δω τι προτείνουν. Για πες μου, Ιράκη, τι της αρέσει, τι περίστοση είναι, δηλαδή επέτειος, γενέθλια ή απλά θέλεις?
0: Τίποτα. Μια κανονική μέρα.
3: Μέρα.
0: Ωραία, Ζηνοβία, άκουσε μου, θα τα πούμε οι δυο μας όμως, μην το πεις πουθενά. Εντάξει.
3: Ναι, ναι.
0: Την απάτησα. Και νιώθω ενοχές.
2: Ουφ, τι είπατε αυτή?
3: Μάλιστα, αυτό είναι βαρύ.
0: Βαρύ είναι, αλλά δεν το ξέρει.
2: Και εγώ βαρύ είμαι, πες.
1: Τι ωραία που περνάτε μεταξύ σας.
3: Αλλά ξέρεις τι, το σημαντικό είναι να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου.
0: Με τον εαυτό μου, μαζί της δεν θέλω να είμαι. Δεν θέλω να είμαι μαζί της, δεν θέλω να το πω. Αλλά θέλω να της πάρω ένα δώρο τώρα, για να μην καταλάβει ότι την απάτησα.
3: Ένα δώρο ενοχής δηλαδή.
0: Μπράβο. Ναι, έτσι πάνω το ζητήσω. Γεια σας, δύο δώρα ενοχής μου δίνετε.
3: Κοίταξε, υπάρχουν απλά όμορφα δώρα. Ένα μικρό κόσμημα, ένα Σαββατοκύριακο απόδραση.
1: Τι λες, Μαρή Ζηνοβία, που είναι απλά δώρα. Αντί να σε πει τη γυναίκα, πες κάτι ακριβό τουλάχιστον.
3: Να μην είναι αυτό που προσπαθεί να κρύψει, αλλά.
1: Πονηρή
0: Ζηνοβία. Είναι μαζί μου. Λοιπόν, Ζηνοβία, θα τη πάρω ένα κουτί γλυκά.
3: Γλυκά, ναι, ωραία ιδέα. Κάτι που να τη αρέσει πραγματικά, όχι απλά ό,τι να είναι.
0: Είναι και φθηνό. Μπαμπάδες, θα τις πάρω και
1: μπαμπάδες. Δεν τρώγω τις μπαμπάδες. Πάρε μου τουλάχιστον σοκολατίνα.
0: Ωραία, άκου τώρα τι
1: λέω.
0: Ζηνοβία, μία τσάντα Louis Vuitton ή ένα κουτί μπαμπάδες γλυκό.
3: Περίμενε λίγο να ρίξω μια ματιά, Ζηνοβία, ένα λεπτό.
1: Εσένα σε λέει Ζηνοβία, παλιό Ζηνοβία.
3: Αχα, οκ, αυτό είναι ένα αληθινό δίλημα. Ναι, τρεις μπαμπάδες ή Louis Vuitton. Αν θες κάτι μικρό, καθημερινό, τρεις μπαμπάδες. Πιο φυσικό και οικονομικό.
1: Την
3: άλλη όμως η Τσάντα, μια Louis Vuitton, είναι άλλο επίπεδο δώρου.
0: Πόσο έχουν τρεις μπαμπάδες. Τρεις μπαμπάδες πόσο έχουν, για δες πόσο έχουν τρεις μπαμπάδες σήμερα.
3: Περίμενε να δω ένα, ναι, να δω λίγο, Λοιπόν, μιλάμε για μπαμπάδες τα χαροπλαστική, έτσι.
2: Πώς?
3: Περίμενα λιγάκι να δω. Ναι, να δω. Κανονικούς παπάδες εννοείς εσύ.
0: Ναι, ρε,
3: άλλο αυτό. Εντάξει, λέγε τον ντε από την αρχή. Άμα εννοείς ανθρώπους, δεν μπορώ να ξέρω την ίδια.
0: Όχι, παπάδες γλυκά, Ζηνοβία μου.
3: Α, παπάδες στο χαροπλαστείο. Εντάξει, δεν ξέρω. Λοιπόν, κόστος περίπου 6 ευρώ ο καθένας. Δηλαδή 18 ευρώ για τους 3.
2: 6 ευρώ ο παπάς.
0: 6 ευρώ ο παπάς, ναι. Η μαμά έχει 12.
2: Για πες, η Λουί πόσο έχει.
0: Η Λουί πόσο έχει μια καλή Λουί. Μια καλή Λουί Βιτών τώρα. Μικρή, το πιο μικρό τσαντάκι, το πιο μικρό.
3: Ναι. Δώσε μου λιγάκι. Για καινούργια γυναικεία τσάντα Louis Vuitton, βλέπω ότι υπάρχουν διάφορα μοντέλα.
0: Ναι, το πιο φθηνό. Το πιο φθηνό.
2: Τσιπ.
3: Α, περίμενε λιγάκι.
2: Ναι.
3: Να δούμε το πιο οικονομικό τώρα. Περίμενε.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, βλέπω ότι μικρότερη τσάντα και όσο πιο φθηνή γίνεται. Καινούργια Louis Vuitton. Επίσημα έχουν τώρα κάποια μικρά μοντέλα όπως η Nano Speedy, η Nano Noé, η Mini Bumbag. Δεν βλέπω ακριβή τιμή εδώ, αλλά δεν μπορώ να ψάξω.
0: Πόσα ευρώ, σε ευρώ.
1: Ρε παιδιά, γιατί έχουμε αυτή να τη ρωτάμε, θα σας πω εγώ.
3: Καταλαβαίνω. Περίμενε λιγάκι.
0: Πόσα ευρώ κάνει πιο φθηνή η BBB, όπως το είπες αυτό, BBB.
3: Ναι. Λοιπόν, σε ευρώ η Nano Speedy πρόσφατα φαινόταν γύρω στα 1250 ευρώ.
0: Α, τίποτα. Και θέλω να μου πεις.
4: Πορτοφόλιδες!
0: Θέλω να μου πεις. Όχι. Θέλω να μου πεις και το πιο ακριβό μοντέλο Louis Vuitton που βλέπεις σε τσάντα. Το πιο ακριβό
2: που έχει. Θέλω να απαντήσω, πάρω την πιο ακριβή.
0: Πιο ακριβή, να πουλήσω όλη μου την περιουσία να πάρω μια τσάντα. Ποιο είναι το πιο ακριβό.
1: Όλα αυτά για να κερδίσω.
3: Έψαξα στις τρέφουσες
0: τιμές. Η πιο ακριβή τσάντα Louis Vuitton που υπάρχει.
3: Η πιο ακριβή, περίμενε λιγάκι. Οι πιο ακριβές που μπορώ να τη βεβαιώσω τώρα είναι οι Capucines. Η My Capucines φτάνει περίπου τα 6.300 ευρώ. Υπάρχουν βέβαια και ειδικές εκδόσεις.
0: Ειδικές. Μια βαλίτσα να πούν όλα μέσα. Όλες οι ενοχές μου να πούν μέσα στη βαλίτσα.
3: Δεν νομίζω να χωράνε, αλλά οι τιμές και αυτές δεν είναι πάντα δημόσιες. Μπορώ να κοιτάξω συγκεκριμένο μοντέλο αν θες, αλλά μιλάμε για περίπου
1: 6.000 ευρώ. Πολύ όλη αυτή την κουβέντα με τις
0: τσάντες. Όχι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί μαθαίνω και. Ωραία, θα μιλήσουμε αύριο.
1: Αν θες να μάθεις, θα σε στείλω εγώ στο κέντρο στη Βουκουρέστη. Θα μάθεις. Δεν χρειάζεται να ρωτάς τη Ζηνοβία.
0: Ζηνοβία, θα μιλήσουμε αύριο και για άλλα μοντέλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε αφήνω γιατί πρέπει να φύγω να πάω στο σπίτι. Σε φιλώ πολύ. Φιλάκια, θα τα πούμε αύριο.
1: Τώρα εγώ
3: εντάξει, για να φιλάκια, τα πούμε αύριο.
1: Φιλάκια, Ζηνοβία, έντε.
0: Λοιπόν, για...
1: Τι είναι αυτά που τις λες.
0: Τι τις είπα.
1: Τι είναι αυτά που τις λες για κέρατα και τέτοια.
0: Έλα μωρέ τώρα και εσύ τι είναι αυτά που
1: τις λες. Παιδιά, όταν τα κάνει ο Γρηγόρης, έλα μωρέ τώρα, τι τρέλει, τι είναι αυτά που κάνεις. Άμα πω εγώ κάτι,
2: εγκομενίζεις, κάνεις αυτό.
0: Τώρα ζήλεψες τη Ζηνοβία τώρα.
1: Δεν ζήλεψα τη Ζηνοβία, δεν μου αρέσει αυτό που κάνεις.
0: Θες μια Louis Vuitton, μην μιλάς.
1: Όχι, δεν τη θέλω, γιατί συνοδεύεται με κέρατο. Θα την πάρεις αυτή που με κερατώνεις.
0: Λοιπόν, ένα λεπτό πριν από τις 10 και.
2: Και να σας πούμε στο σημείο αυτό, παιδιά, ότι αν ψάχνεις για δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς στο jobfind.gr, το κορυφαίο site εύρεση εργασίας στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορη και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, εκεί θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα jobfind.gr.
1: Λοιπόν, και επειδή πριν λέγατε για τα διπλώματα, Γρηγόρη μου.
0: Μάλιστα.
1: Η Παναγιώτα μου γράφει ότι έβγαλε το δίπλωμα το 2013 και το 28 λίγη. Αν κάνω εξετάσεις και με απορρίψουν, πάει το δίπλωμα. Πλέον είναι κάθε 15 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και μπορεί να έχει μειωθεί κι άλλο. Οπότε δεν ισχύει αυτό που είπατε.
4: Από ποια ηλικία ισχύει αυτό?
1: Είπαμε το 2013 έβγαλε το δίπλωμα η κοπέλα.
4: Πόσο χρόνο είναι?
1: Τι σημασία έχει, ρε φίλε?
4: Άρα από ποια...
1: Σου λέει στα 15 χρόνια ξαναδίνει.
4: Ξαναδίνεις εξετάσεις?
1: Ναι.
4: Αυτό ισχύει για όλους μας?
1: Προφανώς για τους καινούριους, δεν ξέρω τώρα. Εμάς λίγοι δεν ξέρω πότε. Εμείς το έχουμε το δίπλωμα το παλιό. Λοιπόν, τώρα θέλω να πω καλή αρχή στους φοιτητές, παλιούς και νέους που ξεκινούν το νέο εξάμηνο. Από φέτος λοιπόν η φοιτητική ζωή έχει ένα νέο σκονάκι. Δεν είμαι η Home for Students. Ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα πιο χαμηλή και σούπερ παροχές. Καθημερινό καφέ δώρο, πρώτο γέμισμα ψυγείου και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές. Λοιπόν, και αυτά είναι μόνο η αρχή. Αν είσαι φοιτητής, μπες στο day.gr και μάθε περισσότερα για το Day My Home for Students όσο παίζει το τραγούδι που θα βάλει η Βερίνα.
2: Αχ, αυτές οι μικρές καθημερινές απολαύσεις. Αχ, ένα μικρό τραγανό μιλαράκι, μια πολύχρωμη σαλάτα, ένα μπολ με φρέσκα φρούτα και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες. Και αυτήν ακριβώς τη σιγουριά θέλουν να προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικούς φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα και τώρα και με full εγγύηση. Που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται.
1: Έτσι, λοιπόν, στοίχημα στην παρέα μας. Εκτός από χορηγός εκπομπής μας, είναι και επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες αγωνίζονται φέτος ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Στοίχημα η στιγμή σου ανήκει, 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα, φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Κυρίες και κύριοι, 2 λεπτά μετά από τις 10 και
2: αυτό ήτανε!
0: Έλα, Νανσάρα!
1: Παρακαλώ!
0: Σε θέλουμε στο τραγούδι!

0: σας ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
1: Ο Γιώργος Λιανός και ο Παναγής Τζορτζάτο.
2: Ήταν και ο υπεροχότατος ο Νίκος ο Καλούδης.
1: Ήταν ο Μπάμπης, η Ζηνοβία, το AI, αυτό όλο πρόγραμμα μας κρατάει συντροφιά και προσπαθούμε να το μάθουμε. Όσο γίνεται καλύτερα, να μας μάθει από ό,τι φαίνεται. Έρχεται η Βερίνα μέχρι και τη μία και λίγο αργότερα το πρόγραμμα του Σφαίρα μέχρι αργά το βράδυ. 102,2 έτοιμο για άλλη μία σεζόν. Και εμείς εδώ να λέμε σαν παραμύθι, μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα πρωινό. Για να δούμε τι ακριβώς. Ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα με τον Πάνο και τον Νίκο. Να είστε καλά και να θυμάστε κάτι.
3: Τον

0: είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
7: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
8: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
11: Πάμε σε γραμμή, ναι.
12: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
11: Πολλά γκολ.
12: Γκολ στο βολέι.
11: Ποιο βολέι?
12: Ποιο ματς?
11: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
12: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
11: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
15: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
16: Μα, αυτός έχει ρόδες.
17: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
15: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
16: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
17: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
18: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δικουαλίτα.
19: Να δω

0: καλό. Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
1: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
2: Στο δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευθαρά app και ησύχασες.
3: Το πρωινό σου,
4: το καλύτερο.
3: Το απογευματινό σου break,
5: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
3: το καλύτερο.
5: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
3: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.

καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Τι βροχερή ημέρα είναι αυτή. Ωραία, 18 λεπτά μετά από τις 10. Είναι Τετάρτη, 23 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε λοιπόν στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλη. Μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Όσοι είστε κολλημένοι έτσι στην κίνηση και θα είστε πολύ, φαντάζομαι, παιδιά, έκανα να έρθω από το σπίτι. Μία ώρα και 20 λεπτά. Πρέπει να τα είδα όλα. Σημειωτών όλοι οι δρόμοι. Θα το δούμε και σε λίγο όμως που θα πούμε την κίνηση. Προς το παρόν, εντάξει, λογικό. Βρέχει. Έχει βρέξει από το πρωί, δηλαδή τι να πω. Φουλ, καρέκλες. Οπότε λογικό, όλοι με τα αυτοκίνητα, όλοι. Θα φτάσετε κάποια στιγμή. Να, εγώ είδατε, έφτασα. Τι ωραία. Και θέλω τα μηνύματά σας στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, που μας ακούτε. Σήμερα γιορτάζει Ξανθή, Πολυξένη και Ήρης. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τη γιορτή σας. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Πάρτε τα καφεδάκια σας ζεστά. Λέτε να ξεκινήσουμε τους ζεστούς καφέδες σήμερα. Δεν το τραβάει λίγο η μέρα να νιώσουμε φθινόπωρο. Εν πάση περιπτώσει, θα τα πούμε όμως όλα στην πορεία της εκπομπής, γιατί με έχει πιάσει και βλέπετε, δεν το σταματάω. Πάμε να το πατήσω να ξεκινήσουμε με τις επιτυχίες μας. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: Όλα είναι μουσική.
1: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε αποκλειστικά το νέο μου τραγούδι. Ανοιχτή ακρόαση στο Σφαίρα 102.2.

0: Ας γυρίσει όποιος θέλει, παιδιά μου. Μην κάνετε εσείς πισωγυρίσματα στις ζωές σας, γιατί μόνο πίσω, το λέει και η λέξη, πίσω γύρισμα, ποτέ δεν βγαίνεστε καλό. 32 λεπτά μετά από τις 10, είναι Τετάρτη 23 του Σεπτέμβρη, Μηβέρνη Ευαγγέλου, στον Σφαίρα 102.2. Πάμε να δούμε την κίνηση. Ντρέπομαι και να σας τα πω τώρα αυτά που βλέπω. Ο Κηφισός είναι κατακόκκινος, σε άνοδο και κάθοδο. Γενικά η Εθνική, δηλαδή από την Ερυθρέα, φανταστείτε, μέχρι και το Αιγάλεο. Κάπου σημειωτών θα πάτε, παιδιά, συγγνώμη. Από το Αιγάλεο μέχρι και την μεταμόρφωση στην άνοδο, κατακόκκινο επίσης τα πράγματα. Έχουμε κίνηση στην Κηφισίας, δηλαδή σε όλο το πηματικά στην Κηφισίας πιάνει από Μαρούση, πάει Δαχτυλίδη, πάει ύψος Χαλανδρίου, ύψος Ψυχικού και συνεχίζει. Μεσογείων έχουμε στην κάθοδο επίσης. Κατεχάκι είναι κατακόκκινη η κάθοδος αυτή την ώρα. Στην Αλεξάνδρας επίσης χαμός και στα δύο ρεύματα. Δεν σου λέω τώρα για κέντρο, να σου πω. Κατακόκκινο όλο και το κέντρο. Τα Βασιλικά, Βασιλή Σοφίας, Βασιλείος Κωνσταντινού, Αρδιτού, Ηλιουπόλεως. Άντε γεια. Βουλιαγμένες Ηλιουπόλεως πιο χαμηλά έχουν ανοίξει αυτή την ώρα, γιατί γινότανε το σώσε. Και έχουμε και στην Ποσειδόνο, στο ύψος του Αλίμου, στην άνοδο κινησούλα, στον Πειραιά χαμός γύρω γύρω και στην Λεωφόρο Εθνών από το Χαϊδάρι μέχρι και Σκαραμαγκά. Τώρα στην Αττική Οδό ακόμα χειρότερα, έχει πάρα πολύ κίνηση, παιδιά, από ό,τι βλέπω. Θα σας πω όμως και σε ποια ρεύματα, για να μιλάμε και σωστά. Λοιπόν, έχει καθυστερήσεις, άμα μου ανοίξει κιόλας. Τι έγινε, να. Καθυστερήσει το ρεύμα προς αεροδρόμιο από μεταμόρφωση έως Κηφισίας στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσει το ρεύμα προς Ελευσίνα από Κάντζα έως Κηφισίας, από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας επίσης στην περιφερειακή Μητού. Αυτά. Κάπου εδώ τελειώνω με την κίνηση. Υπομονή. 6936 10 102 το Viber που είστε, τι κάνετε, από που μας ακούτε. Μικρή διακόπη και επιστρέφω.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Έλα πάρε, πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά. Με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
4: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο, 24 με 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 8, στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
3: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
5: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
6: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
8: Ένας κύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
9: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
11: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιώς 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
12: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
13: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
14: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
12: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
13: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
15: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
16: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
15: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
16: Off, τι πάθαμε.
15: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
17: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
18: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
17: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
14: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express
0: και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
19: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και Σφαίρα 102.2.
20: Υπέροχη και βροχερή θα έλεγε κανείς, επιστροφή 40 λεπτά μετά από τις 10. Καλή σας ημέρα, είμαι η Βερίνα Ευαγγελού στον Σφαίρα 102.2 και είστε και εσείς συντονισμένοι σε αυτή τη συχνότητα. Πάμε να δούμε μετά του καιρού, καταιγίδα παντού. Παντού θα βρέχει. Στην Αθήνα, ειδικά αυτή την ώρα, θα συνεχιστεί η κακοκαιρία με βροχές. Ξεκίνησε ούτως ή άλλως η Τετάρτη με βροχόπτωση και πτώση θερμοκρασίας, παιδιά, στο αυτοκίνητο μου έδειχνε 14 βαθμούς. Τώρα δεν ξέρω να μου φτιάξει τα πράγματα. Μισό λεπτό να το τσεκάρω. 18 μου λέει αυτή την ώρα, εδώ στους Αγίους Αναργύρους που είμαστε εμείς. Σταδιακή εξασθένιση θα έχει από το βράδυ και μετά. Έτσι, και λίγο το απόγευμα μπορεί να σταματήσει, αλλά γενικά θα βρέχει σήμερα όλη μέρα και όχι μόνο στην Αττική και στη Μακεδονία και στη Θράκη και στα νησιά του Αιγαίου και στο Ιόνιο και στα υπόλοιπα επιρωτικά, δηλαδή σε όλη την Ελλάδα. Όπως σας είπα, φθινοπωρινός καιρός, εντάξει, έπρεπε να γίνει και αυτό, μας αρέσει πάρα πολύ. Ήδη σκεφτόμαστε πως θα στολίσουμε το δέντρο. Όχι, μόνο εγώ είμαι υπερβολική. Λοιπόν, τα μηνύματά σας στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Πάμε να ακούσουμε και τη Γαρμπή Γιώργο Κοκοσέο και κάτι από τα παλιά και ξανάρχομαι.

Ωραία, τι ωραία τραγούδια σας βάζω. 8 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11. Πείτε, δεν περνάμε πάρα πολύ ωραία. Σήμερα Τετάρτη, 23 του Σεπτέμβρη και σήμερα μάλλον. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Σφαίρα. Πού είστε τώρα, πού σας πετυχαίνω εσείς? Κάπου κολλημένου σίγουρα, αλλά πού? Για στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber 6936 10 122. Η Telecom είναι μαζί μας. Είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Μικρή διακοπή και έρχομαι να μπούμε στη δεύτερη ώρα. Γρήγορα πέρασε η πρώτη. Το καταλάβαμε.

0: Ατμόσφαιρα 102.2. Ακούς τα καλύτερα. In the night time.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
5: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
6: Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
7: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
8: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
9: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
10: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
11: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί? Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
12: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο STAPS προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
14: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
16: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
17: Σφαίρα 102-2.
18: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
19: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής. Ένα μόλις λεπτό πριν από τις 11. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Σφαίρα, Τετάρτη 23 του Σεπτέμβρη. Πάει και ο Σεπτέμβρη σιγά σιγά και μου φαίνεται ότι έχει το ατελείωτο ένα πράγμα. Ο Σεπτέμβρης και ο Γενάρης, που είναι και μετά τα Χριστούγεννα, είναι το ένα μετά το καλοκαίρι που είσαι λίγο προσαρμόζεσαι και το άλλο μετά τα Χριστούγεννα που έχει περάσει αυτή η λάμψη και αυτό που έχεις να περιμένεις κάτι και μετά είναι απλά Γενάρης και κρατάει δύο μήνες ο μήνας. Κάπως έτσι ρε παιδί μου το νιώθουμε το Σεπτέμβρη. Λοιπόν, φύγαμε για την έρευνα της ημέρας. 7 πράγματα που οι άνθρωποι με ισχυρή αυτοεκτίμηση δεν νιώθουν ποτέ την ανάγκη να εξηγήσουν. Γιατί υπάρχει μια λεπτή γραμμή μεταξύ του επικοινωνούμε τις ανάγκες μας και τις επιλογές μας και του αισθανόμαστε ότι πρέπει διαρκώς να δικαιολογούμε σκέψεις, αποφάσεις κλπ. Νούμερο 1. Τα όρια τους χωρίς ενοχές. Το να πεις δεν μπορώ να έρθω δεν σημαίνει ότι πρέπει να ακολουθήσουν 10 λόγοι για να γίνει η απόφαση σου αποδεκτή. Και εκεί που το λες, πρέπει να υπάρχει και ανταπόκριση και κατανόηση. Δεν μπορώ να έρθω. Okay, μην έρθεις. Τέλος, καταλαβές. Μεγάλοι άνθρωποι είμαστε, ενήλικες. Νούμερο 2. Το ότι δεν μπορούν να ικανοποιούν τους πάντες και δεν θέλουν κιόλας. Δεν θέλουμε να είναι όλοι ικανοποιημένοι, ρε αδερφέ. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Νούμερο 3. Το ότι δεν απαντούν αμέσως. Ένα μήνυμα. Ένα τηλέφωνο. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να με πάρουν το τηλέφωνο και να στο σηκώσω. Επίσης, τα συναισθήματά τους. Είναι αυτό. Δηλαδή, καταλαβές. Σ' αγαπάω γι' αυτό. Ή δεν σε θέλω γι' αυτό επίσης. Δεν χρειάζεται να μπω σε διαδικασίες. Νούμερο 5. Το ότι χρειάζονται βοήθεια. Το να ζητήσεις βοήθεια δεν ακυρώνει το αυτό που είσαι, ρε παιδί μου. Αντίθετα, συχνά δείχνει ότι γνωρίζεις τα όρια σου. Ένας άνθρωπος, λοιπόν, με ισχυρή αυτοεκτίμηση μπορεί να ζητήσει βοήθεια, μία στήριξη, κάτι. Έστω και το πιο απλό. Νούμερο 6. Τα πράγματα για τα οποία είναι περήφανοι. Πόσες φορές έχουμε δεχτεί ένα μπράβο και απαντάμε αμέσως, έλα μωρέ, τίποτα δεν έκανα. Η ισχυρή αυτοεκτίμηση επιτρέπει σε έναν άνθρωπο να αναγνωρίζει την προσπάθεια και την επιτυχία του, χωρίς να τη μικραίνει για να μην φανεί υπερόπτης ή για να μην μειώσει εντός εισαγωγικών κάποιον άλλον που έχει απέναντί του. Και νούμερο 7, το ότι επέλεξαν να απομακρυνθούν από ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να πείσεις τους πάντες ότι είχες αρκετά καλό λόγο για να φύγεις από μία σχέση, ό,τι σχέση και αν είναι αυτή που δεν σου έκανε καλό. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να κάτσεις να αναλύσεις. Δεν ένιωθες καλά και ενώ στους γύρω σου, έτσι. Αυτό. 6936-10-1022 το Viber. Που είστε, τι κάνετε, από που μας ακούτε. Να σας πω ότι ο Τιτανικός ζωντανεύει στην Αθήνα. Από 12 Οκτωβρίου το Digital Theater Γουδί υποδέχεται τον Τιτανικό Immersive Voyage, τη διεθνή immersive εμπειρία που έχει ήδη προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες σε όλο τον κόσμο. Επιβιβαστείτε λοιπόν στον θρυλικό Τιτανικό και ταξιδέψτε στην ιστορία του από την κατασκευή και την πολυτέλεια του πλοίου μέχρι το παρθενικό του ταξίδι και τις τελευταίες του στιγμές. Με εντυπωσιακές 3D προβολές, video animation, διαδραστικά στοιχεία και VR, εξερευνήστε το πλοίο και το ναυάγιο περισσότερο από 4 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια του Βόρειου Ατλαντικού. Τιτανικός λοιπόν, Immersive Voyage από 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater Γουδί. Δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας, ξεκινάνε 10 επιτυχίες και τα λέμε σε λίγο.

0: Καβίσι και όχι γιατί 30 λεπτά μετά από τις 11 ολοκληρώθηκαν τα ωραία μας τα τραγούδια. Τετάρτη 23 του Σεπτέμβρη, Μηβερίνε Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102.2. Α, διαβάζω εδώ ένα πολύ ωραίο θέμα. Οι πιο ευχάριστοι προορισμοί του κόσμου για διακοπές. Γιατί τι είναι διακοπές, παιδιά μου? Σχεδόν αυτονόητα συνδέονται με την ευτυχία. Όμως, φαίνεται πως και ο προορισμός που επιλέγουμε μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το πόσο καλά αισθανόμαστε κατά τη διάρκεια τους. Αυτό προκύπτει από μελέτες, οι οποίες μελέτες λοιπόν εξέτασαν διαφορετικούς παράγοντες που συνδέονται με την ευεξία και την καλή διάθεση, όπως η ηλιοφάνεια, το πράσινο, η δυνατότητα μετακίνησης με τα πόδια, η ποιότητα του ύπνου και το φαγητό. Και θα σας πω τη δεκάδα. Λοιπόν, στη θέση νούμερο 1 βρίσκεται η Λισαβόνα στην Πορτογαλία, λοιπόν. Μας την προτείνουν για ταξίδι. Θέση νούμερο 2 το Ελσίνκι, Φινλανδία. Το Ορλάντο στη θέση νούμερο 3, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στη θέση νούμερο 4 βρίσκεται η Αθήνα, okay. Στη θέση νούμερο 5 το Εδιμβούργο, στη Σκωτία, πολύ θέλω να πάω. Θέση νούμερο 6 η Μαδρίτη στην Ισπανία. Η Βιέννη στην θέση 7. Θέση 8 Βουδαπέστη. Θέση 9 το Όσλο στην Νορβηγία. Και στη θέση 10 το Βίλνιου στη Λιθουανία. Μάλιστα, έχετε πάει σε κάτι από αυτά? Για στείλτε μου στο Viber 6936 10 102. Και αν έχετε πάει, πώς περάσατε? Όντως ήσασταν πολύ ευτυχισμένοι? Έτρεχε η ευτυχία από παντού? Κατά τα άλλα, μικρό break και έρχομαι.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
4: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
6: Πάμε.
5: Τετράδια.
6: Ναι.
5: Παγούρι.
6: Ναι.
5: Gaming gadgets.
6: Πώς.
5: Popcorn, σινεμά.
6: Τι.
5: Και παγωτό.
6: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
7: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Το έχω δει στο σινεμά.
10: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
11: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
12: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
13: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές
2: μέρες από τη Yusk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Χριστάρα! Το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
13: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
14: Και νιώθω. Vistabet.
15: Και καλή διασκέδαση.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
17: Μα το σημάδι.
18: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
19: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
20: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
21: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
22: Γιατί σου έλειψε το νησί?
21: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
22: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
21: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
22: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
23: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
0: Σφαίρα 102.2 στα ραδιόφωνα σας. Τετάρτη λοιπόν 23 του Σεπτέμβρη, 38 λεπτά μετά από τις 11. Τι κάνετε παιδιά μου, καλώς ήρθατε. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Διαβάζω εδώ για ένα παλικάρι που θεωρείται το πιο μορφωμένο στον κόσμο. Είναι ο πιο μορφωμένος άνθρωπος στον κόσμο, θα σας πω. Είναι 31, Jamie Beeran ονομάζεται και έχει συγκεντρώσει μια εντυπωσιακή συλλογή τίτλων σπουδών από ορισμένα από τα πιο διάσημα πανεπιστήμια του κόσμου. Για να μην σας τα πολυλογώ, έχει 12 πτυχία. Νέος Ζηλανδός, δεν θυμάμαι σας το είπα. Στα 31 του λοιπόν έχει φοιτήσει. Είστε έτοιμοι? Στο Harvard, στο Stanford, στο Yale και στην Οξφόρδη, ενώ στα 18 του έγινε δεκτός σε 25 πανεπιστήμια ανά τον κόσμο. Είδες ρε παιδί μου όμως, όταν έχεις έφεση στα γράμματα που έλεγε και η γιαγιά μου, δεν σε σταματάει τίποτα ρε παιδί μου. Τον αρέσει τον άνθρωπο να διαβάζει και να παίρνει πτυχία. Τι ωραία, είναι πάρα πολύ ωραίο η μόρφωση γενικά. Είναι από τα πιο ωραία χαρακτηριστικά σε έναν άνθρωπο. Είναι πάρα πολύ ωραίο να είμαστε μορφωμένοι. Γι' αυτό και είναι καλό. Δηλαδή, μπορείς να αντιμετωπίσεις τα πάντα, θεωρώ, όταν είσαι μορφωμένος. Μπορείς να σταθείς σε όποια κουβέντα, σε όποια συζήτηση. Δεν μπορεί να σε κοροϊδεύσει εντός εισαγωγικών κάποιος, γιατί ξέρεις ανά πάσα ώρα και στιγμή τι να απαντήσεις και ξέρεις και τι εννοεί. Θέλω να πω ότι όταν έχεις διαβάσει τόσα πράγματα, τόσα βιβλία, δεν μπορεί να σου τη βγει κανείς και αυτό εγώ το θεωρώ πάρα πολύ γοητευτικό. Λοιπόν. Τι να σας πω τώρα, ναι. Απίστευτο. Όχι, διαβάζω εδώ τις σπουδές του. Και τώρα το παιδί έχει φτιάξει και μία. Έχει ιδρύσει και μία εταιρεία. η οποία σε βοηθά, είναι εταιρεία συμβούλων εκπαίδευσης, για να το πω έτσι, για να καταλάβετε, για πανεπιστημιακή κατάρτιση. 6936-10122 το Viber, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Στην αρχαιότητα, τώρα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις λεγόμενες φρικτορίες. Μετά ήρθε το τηλέφωνο, το ίντερνετ και εμείς ακόμα τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί λοιπόν χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Έρχονται και πολύ ωραία τραγούδια. Έχω Νατάσα Θεοδωρίδου, Νίκο Βέρτη και Νίκο Οικονομόπουλο. Πάμε να τους ακούσουμε και επιστρέφω.

τραγούδι είναι αυτό, ρε παιδιά? Για σένα λιώνω. Να πούμε ότι η πρώτη εκτέλεση ήταν Δημήτρης Ντροπάνος, αυτό το τραγούδι, που, αν δεν κάνω λάθος, σε στίχους και μουσική του Γιώργου Μουκίδη. Και το είπε, εντάξει, το ερμήνευσε εξαιρετικά και ο Νίκος Οικονομόπουλος, που το έβαλε και στο δίσκο του, τον τελευταίο που έβγαλε. Για σένα λιώνω μια ζωή. Να τους αγαπάτε τους ανθρώπους σας. Εγώ μόνο αυτό θα πω. Να τους αγαπάτε, να τους σέβεστε και να το δείχνετε κιόλας, γιατί πρέπει και να το δείχνουμε. Οι άνθρωποι σας είναι ό,τι πιο κοντινό έχετε στον εαυτό σας. Οπότε, καταλαβαίνετε. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία φθινοπορεινή ημερία. Παιδιά, σήμερα είναι η πρώτη μέρα του φθινοπόρου. Εντάξει, το ξέρατε αυτό. Πραγματοποιείται λοιπόν σήμερα, Τετάρτη 23 του Σεπτέμβρη, σηματοδοτώντας την έναρξη του αστρονομικού φθινοπόρου στο βόρειο ημισφαίριο. Θα σας πω τώρα τι συμβαίνει στην φθινοπορεινή ησημερία. Ο ήλιος περνά ακριβώς πάνω από τον ησημερινό, κατευθυνόμενος προς τον νότο, καθώς η γη περιφέρεται γύρω από τον ήλιο, ο άξονάς της δεν γέρνει ούτε προς τον ήλιο, ούτε μακριά από αυτόν. Έτσι, η μέρα και η νύχτα έχουν σχεδόν την ίδια διάρκεια, περίπου 12 ώρες η κάθε μία, σε ολόκληρο τον πλανήτη. Μετά την ησημερία, οι νύχτες γίνονται σταδιακά μεγαλύτερες από τις ημέρες και οι θερμοκρασίες αρχίζουν να πέφτουν, καθώς οδεύουμε προς το χειμερινό ηλιοστάσιο, το οποίο πότε είναι? 21 του Δεκέμβρη. Τι ωραία, άντε. Φθινοπόριασε, που λέει και το τραγούδι. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Γιατί? Γιατί η Telekom φέρνει στην Ελλάδα την δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί με ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στο ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες τώρα στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Break, να πιούμε δύο γουλίτσες καφέ και έρχομαι.

102,2. Μόνο επιτυχίες. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
4: Το πρωινό σου?
5: Το καλύτερο!
4: Το απογευματινό σου break?
6: Το καλύτερο! Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα?
4: Το καλύτερο!
6: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
4: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο!
7: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
8: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Έλα πάρε, πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε. Και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Διοκαρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο, 24 με 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
2: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
4: Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
6: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
9: Σφαίρα 102-2
10: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
11: Εσείς φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Η ώρα είναι 12 ακριβώς. Τετάρτη 23 του Σεπτέμβρη. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλη μαζί. Μέχρι και τη μία. Δύο ζευγάρια γυαλιά ούζου δίνω και σήμερα σε έναν ή μία τυχερή. Ανανεώστε λίγο το στήλι σας τώρα που μπήκε και το φθινόπωρο. Μπείτε και στο ανανεωμένο e-shop του ούζου.gr να τα βρείτε όλα. Ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε ούζου, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936 10122 και πολύ καλή επιτυχία. Πάμε να ξεκινήσουμε με 10 αγαπημένους καλλιτέχνες. Ταιριάζουμε γιατί σε ξέρω και με ξέρεις, μας λέει ο Πέτρος Ιακωβίδης, στο παγκόσμιο φαινόμενο που θα ανοίξει αυτή την ώρα. Καταλαβαίνεις, γιατί είμαστε παγκόσμιο φαινόμενο. Sorry.

0: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε αποκλειστικά το νέο μου τραγούδι «Ανοιχτή ακρόαση» στο Σφαίρα 102.2.
1: Σφαίρα 102.2.

0: παιδί λοιπόν, Γιώργος Μαζωνάκης, 30 λεπτά μετά από τις 12, Τετάρτη, 23 του Σεπτέμβρη, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα, η Μηδερίνη Ευαγγέλου, μαζί μέχρι και τη μία, που εντωμεταξύ ακούμε Γιώργο Μαζωνάκη και θα ακούμε, εννοείται όπως και ακούγαμε, και δεν μπορούμε ακόμα να το πιστέψουμε. Και γενικά βγαίνουν και στη δημοσιότητα γι' αυτό το ιατρείο της Καρνεάδου και γίνεται χαμός. Θα τα πούμε κάποια στιγμή έτσι. Αλλά βγαίνει κάθε μέρα και κάτι καινούριο πάνω στην έρευνα και περιμένουμε να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό για να επέλθει και η δικαιοσύνη κάποια στιγμή. Λοιπόν, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα, Τετάρτη 23 του Σεπτέμβρη, 31 λεπτά μετά από τις 12, η Μηδερίνη Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Πάμε για ζώδια. Θα ξεκινήσω με τους κρυούς. Η μέρα σας θέλει πιο προσεκτικούς στις αντιδράσεις σας σήμερα. Στα συναισθηματικά, ήρεμες κουβέντες θα φέρουν αποτέλεσμα από βιαστικές κινήσεις. Σταύροι, σήμερα χρειάζεται σταθερότητα αλλά και λίγη περισσότερη ευελιξία. Δίδυμοι, η επικοινωνία σήμερα έχει ενδιαφέρον και φέρει νέες πληροφορίες. Καρκινάκια, η μέρα φέρνει περισσότερη ευαισθησία αλλά και ανάγκη για σιγουριά. Λιοντάρια, χρειάζεται σήμερα να δείξετε λίγο περισσότερη υπομονή. Στα αισθηματικά, μια ζεστή κίνηση μπορεί να φέρει πιο κοντά ένα πρόσωπο. Παρθένη, η μέρα σας θέλει πρακτικούς αλλά όχι υπερβολικά αυστηρούς. Ζυγή, η μέρα σας δίνει γοητεία και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Σκορπιοί, η διάστησή σας είναι δυνατή. Αλλά σήμερα χρειάζεται να μην υποθέτετε πράγματα χωρίς αποδείξεις. Μια ειλικρινή κουβέντα μπορεί να αλλάξει το κλίμα. Τοξοτάκια, σήμερα έχετε διάθεση για αλλαγή και νέες εμπειρίες. Και αυθόρμητα σχέδια είναι αυτά που μπορούν να φέρουν και ενδιαφέρουσες γνωριμίες. Εγώ και η μέρα έχει αρκετές υποχρεώσεις, αλλά χρειάζεται να αφήσετε χώρο για το συνέστημα. Υδροχόοι, κάτι έτσι διαφορετικό μπορεί να σας τραβήξει την προσοχή και να σας ανανεώσει. Και τέλος, ψάρια, η μέρα έχει ρομαντισμό, αλλά χρειάζεται να κρατήσετε και μία πιο καθαρή ματιά. Μην αφήσετε δηλαδή τη φαντασία να οργιάσει. Έτσι. Αυτά. Μηνύματάκια στο Viber, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, ρε παιδιά. Γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μία νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα βλέπεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom να υπάρχει πια. Και το Telekom App στο ίντερνετ, το δίκτυο σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασή σου, Magenta TV, και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερο στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr. Break και έρχομαι για φινάλε.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Ψηρά. Ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
9: Ένα σκιούρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
1: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
1: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο UD.
11: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
12: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
11: Αυτό είναι σχετικό.
12: Με τι?
11: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
13: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
14: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
15: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
14: Σιγά μη βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
16: Και νιώθω. Vistabet.
14: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
17: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
18: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
19: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
20: Σφαίρα Viber 6936 10122.

άλλη μια φανταστική εκπομπή. Μόλις σας λέω ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Περίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στον Σφαίρα του νούμερο 1 ραδιόφωνο και στο πρόγραμμα του. Έρχεται η Μαρία μας, Μαρία Ντονάκη, ο Θέμης μας και η Λίνα με το Θανάση μας και ο Πέτρος μας, η Κυράνια μας και όλοι μας. Αύριο ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, ο Παναγής, η Νάνση και ο Νίκος. Και λίγο πριν τις 10 πρώτο ο Θεός έρχομαι και εγώ. Μέχρι αύριο Πέμπτη που θα τα ξαναπούμε. Να περάσετε πολύ, πολύ όμορφο ό,τι και αν κάνετε. Να προσέχετε, έχετε όλη μου την αγάπη.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα. Είναι λίγο πριν τη μία στον Σφαίρα 102.2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Μασούτης από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Χθες έκατσα να δω Premier
5: City United.
4: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
5: Με δουλεύεις?
4: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
5: Δεν είδα κάτι στα social.
4: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
5: Πόσταρες κάτι?
4: Εννοείται πόσταρα. Social.
6: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
8: Ηλία! Ρίχτα!
9: Αυτή νύχτα μένει.
10: Αυτή νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
11: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
12: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
13: Λογαριασμοί.
12: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ.
13: Υγεία. Συνεργείο.
12: Υγεία. Υγεία. Υγεία.
14: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
15: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
16: Ποιος καλέ?
15: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
16: Και σε παίρνει αυτή?
15: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
16: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
17: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More.
18: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
19: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
20: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
21: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
22: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
23: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά από τα μείευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
24: Γνωρίζετε ποιο

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο IDEF, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: See student hot takes.
2: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
6: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
7: Αθήνα-Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
8: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber σου σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
10: Σφαίρα 102.
11: 1 με 3. Μαρία Ντονά.

0: Ετοιμάζω ταξίδι, λέει, μοναχά για πάρτι σου ο Γιώργος Γιαννιάς. Βέβαια, θέλω να σε ενημερώσω ότι βρισκόμαστε λίγο πριν το τέλος του Σεπτέμβρη. Οπότε, λίγο τα ταξιδάκια τώρα, ξέρετε, μετατίθενται λίγο για το μήνα του Δεκέμβρη. Εκεί τα εορταστικά τα ωραία θα γίνουν. Για εσάς που μπορείτε, γιατί εγώ προβλέπω ξανά του χρόνου το καλοκαίρι να κάνω διακοπές, αλλά δεν με χαλάει καθόλου. Δεν πειράζει, κεφάλια μέσα και δουλειά, δουλειά, δουλειά. Έτσι λέει και φίλη μου η Μαρία η Παπά. Δουλειά, δουλειά, δουλειά. Σε ένα μάξι που τη χάνεις, που τη βρίσκεις, μαράκι μου, τι θα γίνει τώρα που είσαι στο αυτοκίνητο και μ' ακούς, θα μου βάψει και εμένα έτσι τόσο ωραία τα φρύδια. Έτσι θα θέλω πολύ ωραία να πάμε να ξέρεις εσύ τα φρύδια του Γιώργου. Λοιπόν, εσείς μείνετε εδώ παρέα μαζί μου. Έτσι, να μιλήσουμε λίγο, να πούμε και για τα καλοπιστικά μας μέσα στη μέρα, να μην ασχοληθούμε λίγο και με αυτό. Ζούμε στην εποχή της εικόνας, άλλωστε, από ό,τι λένε. Λοιπόν, ζούμε όμως και στην εποχή που ο Γερμανός είναι σταθερή αξία. 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένη τεχνική και γνήσια ανταλλακτικά. 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Αφήστε τη δουλειά στους ειδικούς. Αυτό κάνουμε κι εμείς. Στον κάθε ειδικό δίνουμε λοιπόν τα. Πώς λέγονται, αυτά που πρέπει να επιμεληθούν. Και εσείς εδώ πέρα, σε πιο ειδικό από μένα, δεν υπάρχει και δεν χρειάζεται να έχετε άλλον. Μαρία Ντονά στην παρέα σας μέχρι τις 3. Stay tuned, stay sphere.
1: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
2: Σφαίρα 102-2.
3: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία. Για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Έλα πάρε, πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
5: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο, 24 με 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
4: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου!
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, τέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Μα το σημάδι.
10: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
11: Όσο σ' αγαπώ.
10: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
11: Μοιάζει με ένα ψέμα.
10: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
12: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
13: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
14: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
13: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
14: Off, τι πάθαμε.
13: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
15: Πάμε επόμενη γραμμή.
16: Ναι, εγώ είμαι.
15: Ναι.
16: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη,
2: Μία πρόβλεψη για αύριο.
15: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
15: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
15: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Το έχω δει στο σινέμα.
2: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
3: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
4: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
5: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
6: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
7: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο Σφαίρα 102.2. Λίγο καλύτερη κατάσταση καιρικά σε σχέση με χθες στην Αθήνα. Η συνολική εικόνα της χώρας είναι λίγο καλύτερη. Με τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή που λέτε, αγαπημένο μου παιδιά, να είναι στους 21 βαθμούς με λίγα σύννεφα. Κάπως έτσι θα κυλήσει η μέρα και αύριο, που θα έχουμε ελαφριά άνοδο της θερμοκρασίας στους 24 βαθμούς μέχρι να έρθει και το Σάββατο, όπου εκεί θα έχουμε ξανά τις πρώτες βροχούλες. Okay. Λοιπόν, τι μπορεί να σας φτιάξει το κέφι και τη διάθεση, τι είναι αυτό που μπορεί πραγματικά να σας τονώσει λίγο τώρα που μιλάμε? Σίγουρα ένα δώρο, μπορεί να παίξει πολύ σοβαρό ρόλο. Και η Telecom συνδέει τον κόσμο με ένα μοναδικό δώρο τεχνολογίας κάθε εβδομάδα. Ένα T-Tablet 2, εδώ πέρα δωράκι από την εκπομπή μου, και να είστε συντονισμένοι και να στέλνετε τα μηνυματάκια σας στο Viber του Σφαίρα 693610122. Και κάθε Παρασκευή θα κάνουμε την κλήρωση εμείς εδώ, αφήστε το σε εμάς. Εσείς αρκεί να στείλετε το μηνυματάκι και εγώ θα βάλω πλάτη, που λέγει ο Θοδωρής ο Φέρης. Και πώς να κοιμηθώ?
4: Παρέα στο Σφαίρα.

εγώ πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειαζόμαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

Αυτός είναι ο Χρήστος Μάστορας, ο Yes I Do. Αυτές είναι οι μέλισσες. Τα 53 λεπτάκια μετά από τη μία συμπληρώσαμε την πρώτη ώρα παρέα μαζί εδώ στον Σφαίρα και εδώ θα μείνουμε γιατί είναι η μόνη εκπομπή που μπορεί να σας δώσει δώρο. Ένα καταπληκτικό T-Tablet 2. Εγώ και η Telecom το κάνουμε αυτό δωράκι σε εσάς. Αρκεί να στείλετε ένα SMS στο Viber του Σφαίρα 6936 10 1022 τη λέξη Telecom και το ονοματεπώνυμό σας. Έχω τόση χαρά που θέλω να μιλήσω όλα να τα πω που στο τέλος να παθαίνω σε Ντόνι. Γι' αυτό κάνω ένα σύντομο break και έρχομαι σε λίγο.

0: Τον 22. Ακού τα καλύτερα.
1: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3. Σφαίρα 102-2. Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
2: Το πρωινό σου?
3: Το καλύτερο!
2: Το απογευματινό σου break?
4: Το καλύτερο! Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα?
2: Το καλύτερο!
4: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
2: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά, ό,τι καλύτερο.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Το Flex ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
4: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
5: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
4: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
6: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
7: Πάλι σχολή.
8: Πάλι γραφείο.
9: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα. Έχουμε τη λύση.
10: Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
11: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
14: Σφαίρα 102-2.
15: Και ένα και δύο και δέκα στη σειρά, χωρίς διακοπή.
16: Αχ, τι ωραία που θα περάσουμε σήμερα. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε εδώ. Είμαστε Τετάρτη, στη μέση της εβδομάδας, είναι 23 του Σεπτέμβρη. Λίγες μέρες ακόμη για να χαιρετήσουμε τον πρώτο φθινοπορεινό μήνα και να μπούμε πολύ γρήγορα στο δεύτερο. Και νομίζω ότι φέτος, ειλικρινά, δεν θα το καταλάβουμε και πάρα πολύ πόσο γρήγορα θα έρθουν τα Χριστούγεννα, το πόσο γρήγορα θα έρθει ο Δεκέμβρης, γιατί η θερμοκρασία έχει αλλάξει λίγο τα τελευταία χρόνια και η ζέστη αρχίζει να μας αρέσει πάρα πολύ και για το μήνα Σεπτέμβρη και για το μήνα Οκτώβρη. Να φανταστείτε, πολλοί άνθρωποι που δεν ήταν καν χειμερινοί κολυμβητές συνεχίζουν και κάνουν extending στα μπάνια τους μέχρι και τον Νοέμβρη. Αυτό είναι από τα καλά τα οποία μας έχει συμβεί. Λοιπόν, με την αλλαγή του καιρού εννοώ, γιατί τώρα με το πάμε λίγο στις τροπικές μικρές έτσι μήνυ καταιγίδες που έχουμε, πλημμυρίζει όλη η Αθήνα. Τα ξέρετε, τα προβλήματα δεν αλλάζουν, μόνο που κάθε χρόνο γίνονται χειρότερα. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Telecom που συνδέει τον κόσμο μας με ένα μοναδικό δώρο τεχνολογίας κάθε εβδομάδα, τη Tablet 2. Στείλτε τη λέξη Telecom και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber του Σφαίρα 693-60-122 και κάθε Παρασκευή θα κάνουμε την κλήρωση παρεούλα μαζί σας. Για την αρχή, Ιουλία Καλυμάνη, τα καλύτερα που έλκονται, θα συμφωνήσω. Σε λίγο και ο Ηλίας Ευρωτός και η Ελένη Φουρέιρα και ο Πάνος Κιάμος με την ανοιχτή ακρόαση.

0: Σφαίρα 102-2. 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
1: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε αποκλειστικά το νέο μου τραγούδι «Ανοιχτή ακρόαση» στο Σφαίρα 102-2.
0: Σφαίρα 102-2.

0: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telekom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telekom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telekom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3. Σφαίρα
1: 102-2. Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
2: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μάλιστα με Θράκων.
5: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
6: Πάμε.
5: Τετράδια.
6: Ναι.
5: Παγούρι.
6: Ναι.
5: Gaming, gadgets.
6: Πώς.
5: Popcorn, σινεμά.
6: Τι.
5: Και παγωτό.
6: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
7: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
8: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
11: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
12: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
13: Και νιώθω
12: Vistabet. Και καλή διασκέδαση.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
15: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
16: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
15: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
17: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
18: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
19: Γιατί σου έλειψε το νησί?
18: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
19: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
18: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
19: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
20: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
21: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
13: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
6: Εδώ είμαστε λοιπόν. Επιστρέψαμε στο Σφαίρα 102.2 και εδώ θα μείνουμε για ακόμα λίγο παρέα μαζί σας. Εσείς έχετε όμως όλο τον χρόνο με 25 χρόνια εμπειρίας πιστοποιημένους τεχνικούς να επιλέξετε το Γερμανό και ακόμα μια φορά επισκέπτεστε σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Γερμανός, γιατί είναι και ό,τι πιο όμορφο.

αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου με την Κάφτρα εδώ στον Σφαίρα 102.2. Θυμάστε, πρώτη εκτέλεση Άτσι Σαμίου, για να τα βάζουμε και τα πράγματα σωστά και εκεί που πρέπει. Λοιπόν, 25 χρόνια εμπειρίας. 25 χρόνια εμπειρίας. Αυτός είναι ο Γερμανός, ο οποίος ανά πάσα στιγμή τα καλύτερα ανταλλακτικά για 25% έκπτωση. Σας κάνει τη σούπερ επισκευή σε σκούτερ, λάπτο και smartwatch Γερμανός και αφήστε τη δουλειά στους ειδικούς. Κορυφαίο προορισμό και σερβις τεχνολογίας με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας. Στην παρέα μας ήταν και η Telekom. Κάθε Παρασκευή ένα T-Tablet γίνεται δικό σας, φυσικά. Αρκεί να στείλετε SMS στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022 και να δηλώσετε συμμετοχούλα. Έρχεται ο Θέμης Γιωργαντάς, ακολουθεί η Ελληνά Παπίλα, Θανάσης Πασάς και αμέσως μετά για το κλείσιμο η Ράνια Κωστάκη. Από εμάς μια υπέροχη συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα. Είναι λίγο πριν τις 3 στον Σφαίρα 102,2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα στο σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπες στο eFood, βρες τα Market In και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Market In, από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
6: δικουαλίτα.

0: Τι στα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο superhost, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
5: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber σου σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
6: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιώς 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
7: Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
11: Θα το πεις όλο μόνος σου.
10: Ό,τι θέλω θα κάνω.
12: Η μαύρη σαμπούκα γίνεται iconic και ξαναχτυπά για μία και μόνο παράσταση στο Λυκαβητό.
13: Με του Στόλη Παπαδημητρίου, Αντώνη Στάμου.
12: Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
13: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
14: Μαύρη σαμπούκα.
10: Με έχεις την μπούκα.
15: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
17: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
16: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
18: Μα το σημάδι.
19: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
18: Πόσο σ' αγαπώ.
19: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
18: Μοιάζει με ένα ψέμα.
19: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
7: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
14: Σφαίρα 102-2.
20: 3 με 5, Θέμης Γιοργαντάς.
21: Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνετε, παιδιά? Πώς τα περνάμε? Όλα καλά? Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη 23 του μήνα βλέπω στο ορτολόγιο. Ξανθίπη, ξανθή, ξανθούλα, ό,τι βγαίνει από τα ονόματα αυτά. Επίσης, πολυξένη, ξένια και ήριδα. Να σας χαιρόμαστε. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς. Εδώ, βέβαια, στο Σφαίρα 102-2. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται ο Αντώνης Ρέμος. Δευτέρα. Καλησπέρα σε όλους.

0: πολύ ωραίο τραγούδι από Καντάδα εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Νόβα. Σίγουρα σας έχει συμβεί να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα τώρα θα περιμένω στην αναμονή. Παιδιά, ήρθε το Nova More και πλέον απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το πολύ έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσει με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάς να μην καλέσεις εσύ, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back από την εφαρμογή της Nova. Με το πάτημα ενός κουμπιού στην ουσία σε καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και βεβαίως, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Τώρα, παιδιά, είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις. Nova.gr σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Σφαίρα 102.2. Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
8: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Επόμενος.
10: Ναι, ναι.
9: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
10: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12?
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
10: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
13: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
3: Λογαριασμοί.
2: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
3: Μίτινγκ.
2: Υγεία.
3: Συνεργείο.
2: Υγεία. Υγεία.
0: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Το πρωινό σου,
5: το καλύτερο.
4: Το απογευματινό σου break,
6: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
4: το καλύτερο.
6: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το μάνα τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
4: Λαδοκούλουρα το μάνα τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Έφτασε!
9: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
5: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπει στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
10: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
11: Ο Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
12: Σφαίρα 102.2.
13: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Πάμε τώρα μία βόλτα στο Παρίσι. Πριν από λίγες μέρες, παιδιά, και συγκεκριμένα τη Δευτέρα που μας πέρασε, έγινε δημοπρασία για 285 προσωπικά αντικείμενα της Μπριζίτ Μπαρντό. Οι εκτιμήσεις ήταν σχετικά, μην πω τέλος πάντων, χαμηλές, αλλά δεν περίμεναν με τίποτα αυτό που έγινε. Παιδιά, ξεπέρασαν οι προσδοκίες. Η δημοπρασία αυτή που έγινε κατά 20 φορές τις αρχικές εκτιμήσεις, όπως αποκάλυψε ο οίκος Μιλιόν, αν τον προφέρω σωστά. Λοιπόν, μιλάμε για συνολικά 285 αντικείμενα από ψάθινα καπέλα, γυαλιά ηλίου και ρούχα μέχρι σερβίτσια έπιπλα από τις κατοικίες στο Παρίσι και το Σάντροπε. Όλο αυτό προσέλκυσε τον ενδιαφέρον περίπου 3.000 πλειοδοτών από τη Γαλλία αλλά και το εξωτερικό, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Και βεβαίως να πούμε ότι τα έσοδα θα διατεθούν στο Ίδρυμά της για την προστασία των ζώων, ενώ ένα μέρος θα δοθεί στο γιο της, Νικολά Ζακ Σαριέ. Θυμίζω, το Ίδρυμα, το οποίο δημιούργησε η ηθοποιός το 1986, έχει φιλοξενήσει μέχρι σήμερα 13.000 ζώα σε 4 καταφύγια και σε 150 συνεργαζόμενες δομές. Παράλληλα ενισχύει 350 οργανώσεις στη Γαλλία, ενώ αναπτύσσει δράση σε συνολικά 70 χώρες. Θυμίζουμε, η Μπριζίτ Μπαρντό έφυγε από την ζωή τον περασμένο Δεκέμβριο, το Δεκέμβριο του 25, σε ηλικία 91 έτους. Εντάξει τώρα, έσοδα σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ από τη δημοπρασία της. Πολλά μπράβο, και ειδικά αφού είναι και για έναν τόσο μα τόσο σημαντικό σκοπό, όπως βεβαίως το ίδρυμα αυτό, για τα αγαπημένα της ζωάκια, για την προστασία των ζώων. Πάντα κολλημένη εδώ στο Σφαίρα 102.2 έρχεται ο Δήμος Αναστασιάδης.

κάνετε από την Παντσέλη Νόμου, εδώ μωρό μου, Δέσποινα Βανδιμέντε Φουέρτε. Παιδιά, επίκαιρο το τραγούδι αυτό, διότι έχουμε Πανσέλινο, ξέρετε, από την επόμενη. Είναι αυτό το Σάββατο, 26 του μήνα. Βλέπω εδώ, είναι 19:49 ώρα Ελλάδος, 8 δηλαδή παρά 10 περίπου. Και λέγεται, η συγκεκριμένη Πανσέλινο είναι το φεγγάρι, λέει, τη συγκομιδή, Harvest Moon. Είναι, λέει, Πανσέλινο που βρίσκεται πιο κοντά στην φθινοπορεινή ησημερία. Το φεγγάρι φαίνεται γεμάτο και λαμπερό για περίπου 3 μέρες. Είδατε εδώ, μέχρι και για την Πανσέλινο σας λέμε εδώ στο Σφαίρα. Λοιπόν, ακούστε αυτό γιατί έχει επίσης πολύ πολύ ενδιαφέρον. Έχετε ακούσει για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση? Αν και εσύ κόβεις τιμολόγια, σε αφορά αυτό που θα σου πω. Η πιο εύκολη, απλή και οικονομική λύση της αγοράς είναι το ES1 Go της Entersoft One. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και στους πελάτες σου, ενημερώνοντας και τον λογιστή σου ό,τι λογισμικό κι αν έχει. Εάν το ενεργοποιήσεις άμεσα, έχεις και έκπτωση ως 30% και δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο την υπηρεσία παρόχου. Μπες λοιπόν στο es1go.gr και διάλεξε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σου. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: 102,2. Μόνο επιτυχίες. Είναι λίγο πριν τις 4 στον Σφαίρα 102,2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, My Market από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Σφαίρα 102,2.
4: Αθήνα, Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
5: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone, έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI.

0: είναι καλό.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
4: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
9: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
8: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
10: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας PharmaServe Lilly.
11: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
12: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
13: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
14: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
15: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
14: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
16: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
17: Σφαίρα 102-2.
18: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
19: Σφαίρα 102-2, επιστρέψαμε να ρωτήσω. Σου αρέσει το τρέξιμο? Σου αρέσει το περπάτημα? Σου αρέσει να στηρίζεις σημαντικούς σκοπούς? Τότε αυτός ο αγώνας είναι για σένα. Και φυσικά μιλώ για το Greece Race for the Cure, τον αγώνα θεσμό ενάντια στον καρκίνο του μαστού που διοργανώνεται φέτος για 18η χρονιά από το Άλμα Ζωής. Δήλωσε λοιπόν τώρα συμμετοχή στο GreeceRace.gr και έλα να γίνουμε μέρος της μεγαλύτερης διοργάνωσης με κοινωνικό σκοπό στην Ελλάδα. Γιατί μαζί είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού. Γίνε και εσύ μέρος της εμπειρίας του 18ου Greece Race for the Cure και μαζί με το Σφαίρα μοίρασε αισιοδοξία και δύναμη. Είμαι ο Θέμης Γεωργαντάς, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς, αμέσως τώρα. 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται ολοκένουργιος, αποκλειστικός, Πάνος Κιάμος. Καλησπέρα σε όλους και πάλι.
20: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε αποκλειστικά το νέο μου τραγούδι «Ανοιχτή ακρόαση» στο Σφαίρα 102.2.

0: Σφαίρα 102.2. Αποκλειστικό.
1: Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Το πολεμούσα μέχρι χθες,

0: βούτια στο παρελθόν με τις μέλισσες. Η μόνη επιλογή στην παρέα μας και η Νόβα. Σίγουρα σου έχει συμβεί να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi δεν υπάρχει. Σίγουρα σου έχει συμβεί. Έτσι λοιπόν, το Nova More έχω να σου πω ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις, αλλά και περισσότερα για Connect Day One και Ultra WiFi, nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί επιστρέφω με σούπερ γευστικό διαγωνισμό. Οι μεγαλύτερες αποκλειστικότητες παίζουν πάντα σφαίρα.
1: Όπου βρίσκημαστε να δεθείς.
0: Ο Γιώργος Αμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος ενώνουν για πρώτη φορά δισκογραφικά τις φωνές τους και παρουσιάζουν τις χάρτινες αγάπες αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα 102.2 από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και για ολόκληρη την εβδομάδα. Συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα 102.2.
1: Κάτι χάρτινες αγάπες κυνηγάς.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
8: Αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
12: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
13: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
16: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
17: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
18: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
19: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
20: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
14: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
6: Πολλά γκολ.
14: Γκολ. Στο βολέι.
6: Ποιο βολέι?
14: Ποιο match?
6: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
14: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
21: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Ψηρά, ξεκόλα.
23: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
24: Μα το σημάδι.
25: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
26: Όσο σ' αγαπώ.
25: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
26: Μοιάζει με ένα ψέμα.
25: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
27: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν' την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα τεστ drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
28: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
29: Σφαίρα 102.2.
0: Σήμερα για τον 22 επιστρέψαμε, έχω τάξη γευστικό διαγωνισμό, ανοίγω το φάκελο Burger και τι άλλο, Burger King. Από το 1954 στο Burger King κάθε burger ξεκινάει από τη φλόγα. Το μπιφτέκι ψήνεται απευθείας πάνω της, αποκτώντας την χαρακτηριστική flame grilled γεύση. Από εκεί και πέρα κάθε επισκέπτης μπορεί να το διαμορφώσει όπως το θέλει αυτός. Σύμφωνα με τη φιλοσοφία, have it your way. Εσύ επιλέγεις τα υλικά και τώρα επιλέγεις και κατάστημα. Χαλάνδρη ή Νέα Σμύρνη. Αν λοιπόν θες να είσαι ο σούπερ τυχερός, ο σούπερ τυχερή που θα κερδίσει ένα γεύμα δύο ατόμων, στείλε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-6101-022 γράφοντας Burger King, άφησε κενό και το όνομα τεπώνυμό σου. Πολύ και καλή επιτυχία, βασικά πρέπει να πω πολύ και καλή όρεξη. Έρχεται Γιώργος Τσαλίκης, Θέμης Αδαμαντίδης, 12 τσιγάρα.

0: Το άκουσες πρώτα εδώ αποκλειστικά, Έλενα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα, εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας. Και η Nova, παιδιά, ήρθε το Nova More και αλλάζει εντελώς αυτό που λέμε τηλεφωνική εμπειρία. Έχουμε πλέον premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσει με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάς να μην καλέσεις εσύ, γίνεται. Επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στο application της Nova. Με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλή εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και βεβαίως, αν είναι απαραίτητη, η επίσκεψη τεχνικού γίνεται εντελώς δωρεάν. Παιδιά, τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις Nova. Κάπως αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό έρχονται. Ελίνα Παπίλα θα ανάσπασα σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φυλακιά πήρα.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
6: Ηλία! Ρίχτα!
7: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
2: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesirius.gr.
5: Γνωρίζετε

0: στη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
6: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon.
9: Ένας κύρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Hellenicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
10: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
13: Ξεκινάμε 5 φορές την εβδομάδα.
14: Ωραίους θα πιάσουμε.
15: Απογευματινό σφαίρα 102-2 με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Μαρίνα Παπίλα.
1: Έρχεστε ειρηνικά ή να βρούμε καταφύγιο.
0: Θανάσης Πασάς.
2: Παγκόσμιο κύρο.
0: Απογευματινό σφαίρα 102-2.
2: Αχλατσάριστα καλά.
1: Έλα ρε Μαγέρα. Έλα κλείσε.
0: Κάθε απόγευμα στο Σφαίρα 102-2 το ζούμε.
1: Το site που θα μαγειρέψουμε σήμερα είναι με το δάχτυλο στο βάζο.
0: Απογευματινό Σφαίρα 102-2 με την Ελίνα και το Θανάση. Είμαστε στον αέρα.

0: είναι τα ωραία. Yeah, yeah. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε κι εμείς.
1: Έλα Σάκη, κλασική αξία, ρίχτα.
0: Καλώς ο Σάκη το ρουμπά στην παρέα μας.
1: Κοιτάζω στο πάνω Λένα. Και
0: εκείνη βρίσκω. Α, το παιδί χαζό. Γεια σας, τι κάνετε σήμερα, πώς είσαστε που είναι Τετάρτη 23 του Σεπτέμβρη. Θανάση μου, τι νέα.
1: Πολύ καλά.
0: Σταματά,
1: εντάξει.
0: Α, χαζό. Με νευριάζεις πέρα. Πάμε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Και βάζει
0: το δίσκο DJ. Απογευματινό σφαίρα 102-2 παρέα εδώ μέχρι τις 8. Και η μουσική, το σώμα της να περνάει και προκαλεί όλους με αυτά που φοράει. Λοιπόν, παιδιά, ερχόμουν τώρα στο ραδιόφωνο.
1: Πες.
0: Και ήταν ένας οδηγός μπροστά μου με ένα μικρό αυτοκίνητο, δεν θα πω μάρκα, γιατί μπορεί να, προφανώς μπορεί και να ακούει. Με...
1: Τι προφανώς, σίγουρα εμάς ακούει, ποιος
0: άλλο θα ακούει. Μιλάμε τώρα, ο άνθρωπος είχε αφηνιάσει. Προσπαθούσε να χωθεί στα αυτοκίνητα για να πάει κάπου πιο γρήγορα. Τον κοιτάζω μήπως έχει γίνει κάτι. Ακούγε πολύ δυνατά μουσική, γέλαγε με τον διπλανό του. Και κάνανε...
1: Εντάξει, δεν βιαζότανε.
0: Λοιπόν,
1: κάτι άλλο έκανα,
0: με τρόμαξε, μπήκε μπροστά μου κάποια στιγμή. Άρχισε, μετά από λίγο τον ξανασυναντώ, γιατί προφανώς δεν είχε που να πάει. Δηλαδή, όλο αυτό το έκανε για να φτάσει κάπου 10 λεπτά νωρίτερα
1: δεν
0: και
1: έφτασε.
0: Δεν σκέφτηκε ποτέ ότι μπορεί να μην φτάσει καθόλου με αυτά που κάνει. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Εγώ απ' την άλλη.
0: Ναι, ναι.
1: Σταμάτησα σε ένα περίπτερο στη Νέα Σμύρνη στην πλατεία να πάρω κάτι που ήθελα να πάρω.
0: Μιλά κανονικά σαν άνθρωπο.
1: Σε
0: ένα περίπτερο δεν σταμάτησε.
1: Δεν σταμάτησε
0: ένα
1: περίπτερο. Έκανα. Sorry, μου είχε μείνει ο Σάκη λίγο.
0: Ναι, ναι. Πες μας στο περίπτερο.
1: Σταματώ στο περίπτερο και μου κάνει. Λέω ότι θέλω και μου κάνει. Συγγνώμη να σας ρωτήσω όλα κάτι. Λέω πες μου. Λέει εσείς με κάποιον μοιάζετε. Με κάποιον μοιάζετε. Και λέω ξέρω εγώ. Λέω δεν μου το λένε συχνά. Μου λέει αποκλείεται μου λέει. Μοιάζετε με ένα κωμικό. Λέω μπα εγώ με κωμικό αποκλείεται. Μου λέει πώς το λένε αυτό με το μουσείο. Λέω ποιον τον Ατζαράκη. Μου λέει όχι. Λέω ποιον, μου λέει τον παπά. Λέω πασά, μου λέει ναι. Λέω αυτός είναι κωμικός. Μου λέει είδατε, όχι είναι καλός. Λέω και για πες μου, λέω αυτός ψιλοχάλιας. Εγώ λέω πιο ωραίος. Μου λέει είστε πολύ ωραίος, αλλά και αυτός ωραίος είναι. Κοιτάξτε, είναι χαλιάς, καλός είναι. Λέω είναι πορτονατάλα του. Αφού δεν με είπε Φάνη.
0: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Ξανά ζέστη από σήμερα, ξανά ανοίξαμε λίγο τα air condition.
1: Μέχρι Σάββατο.
0: Πάρω λίγο να χαστρώσει τα χαλιά, τι πες.
1: Μέχρι Σάββατο λέει, Σάββατο πάλι βροχές δίνει Αθήνα.
0: Πού τα έχεις δει όλα αυτά, βροχές, ναι, 24 βαθμοί. Καλά, 24 είναι, δεν είναι 10.
1: Ναι ρε, εντάξει, αλλά να σου πω κάτι, όταν έχεις
0: το μια... Σάββατο που είναι η Δύση έχει βροχέ, α δεν δίνει το βράδυ, εντάξει.
1: Δίνει όλη την υπόλοιπη.
0: Δίνει.
1: Ρε κατάρα που φεύγει.
0: Δεν νομίζω. Το μεσημέρι θα σταματήσει.
1: Όχι, ρε Κούστας. Το έχει προβλέψει ο Κούστας. Έχει αγοράσει ουρανό από μένα.
0: Πολλά και διάφορα έχουμε ετοιμάσει για εσάς και σήμερα στο 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε. Γεια σου Ξενοφόντα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολλά φιλιά και στην Πόπη, να είστε καλά. Φιλιά στο Γιάννη, σε όλους σας που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Φιλιά σε εσάς που είστε κολλημένοι στην κίνηση. Έχει πρόβλημα το κατέβασμα του Κηφισού, γιατί αυτό είδα εγώ. Τους υπόλοιπους δρόμους τους είδα, αλλά λογικά είναι ζόρικες οι ώρες.
1: Μήπως είχαν βγει τίποτα χημικά απόβλητα.
0: Θανασί.
1: Έχω όρεξη σήμερα.
0: Έχει όρεξη να πετά πόντες.
1: Sorry, είμαι τη πόντα.
0: Έχει έρθει τη και βλέπει Βαγγελάτο στο στούντιο. Το παιδί δεν πάει καλά.
1: Με έχει μπριζώσει, δεν φταίω εγώ.
0: Ναι, μην έχει τι τρεις.
1: Πρέπει να βλέπα κουσουλό. Εγώ πολλά.
0: Να ξεκινήσουμε με Summer in Greece και Γιώργο Μαζωνάκη στον Σφαίρα 102.2.

0: Είναι η Πεγκυζίνα και το πουθενά στον σφαίρα 102.2. Θανάση, είναι δυνατά τα ακουστικά σου?
1: Υποφέρω.
0: Για να μην φωνάζει.
1: Εσέμαρ.
0: Στο έχουμε βάλει δυνατά για να ακούς τη φωνή σου.
1: Εγώ θα μιλάω έτσι.
0: Γιατί ο κόσμος μας λέει ότι φωνάζει.
1: Τι να κάνω εγώ τώρα.
0: Να μιλάς κανονικά σαν άνθρωπος.
1: Ωραία, χαμηλώσε με.
0: Πόσο?
1: Λίγο.
0: Εντάξει.
1: Αυτό ήταν.
0: Σε χαμηλώσε.
1: Ωραία, να δω μετά στο επόμενο τραγούδι αν θα μου σπάσει το τυμπάνο.
0: Πάμε να παίξουμε.
2: Είσαι πιο έξυπνος από ένα δεκάχρονο.
0: Γυναικείο ρολόι Ουζού στον σφαίρα 102.2 με πάρα πολύ αγάπη. 2-11-779-31. 2-11-779-31. Βγείτε στον αέρα, παίξτε παρέα με τον Θανάση και κερδίστε.
1: Έχουμε
0: κερδίστε τον Θανάση.
1: Αχ, θα μ' άρεσε.
0: Ποιο?
1: Να με κερδίσουνε για ένα βράδυ. Για φαγητό.
0: Τι εννοείς, παιδί μου?
1: Τι,
0: θα σε κερδίσουν.
1: Μετά το ράδιο. Δώρο, εμένα.
0: Κερδίστε τον Θανάση στο παιχνίδι. Όχι
1: τώρα.
0: Το δώρινο Θανάση.
1: Κρίμα.
0: Δεν χωράσε περί τύλιγμα.
1: Ξέρω εγώ. Βάλε με σε μια λαδόκολα, Ελίνα.
0: Ο Φιόγκο ήταν στο Μούσι. Παρακαλώ.
1: Στο Μούσι ήταν.
0: Καλώ τον, πώ σε λένε?
3: Είμαι ο Βασίλη.
0: Είσαι ο Βασίλη. Από πού τηλεφωνεί, Βασίλη?
3: Τώρα από την Κηφισιά.
0: Από την Κηφισιά. Τι νέα, Βασίλη?
1: Βασίλη, θε να με κερδίσει?
3: Θα ήθελα.
1: Θες να με κερδίσεις όμως για ένα βράδυ?
0: Σταμάτα μου, ρε, κι εσύ. Βασίλη, τι νέα, πού ήσουν στη δουλειά?
3: Στη δουλειά, ναι.
0: Και πού πας τώρα, σπίτι?
3: Πάω σπίτι.
0: Και για πες, πόσες ώρες δουλεύες?
3: 8, 8.30.
0: Είσαι κουρασμένος?
1: Είσαι μόνος στη ζωή, Βασίλη?
3: Αρκετά.
0: Θα να σε σταματήσεις. Τι είπες, Βασίλη μου? Πες, συνέχισε, Βασίλη μου.
3: Κάτι πολύ προσωπικά, Θανάση.
0: Ρωτάει πολλά προσωπικά. Ναι, εντάξει, ο Θανάσης τώρα.
1: Τι να κάνω.
0: Μην πω.
1: Έχω μέσα μου τη γαδά, δε φταίω εγώ.
0: Λοιπόν, είσαι πιο έξυπνος από ένα δεκάχρονο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτη ερώτηση: παίζει ο Θανάσης?
1: Πολύ δυνατά, μικροφωνίζει.
0: Ναι, πρέπει να χαμηλώσει το ραδιόφωνο, Βασίλη.
3: Το έχω κλειστό τελείως.
1: Ωραίος.
0: Πρέπει να βγάλει την ανοιχτή ακρόαση.
3: Οκ. Okay.
0: Γιατί ακούμε τη φωνή μας, έχει επιστροφή. Από το, από το control.
1: Είναι το μόνο πράγμα που επιστρέφει στην Ελλάδα στη τσέπη σου.
0: Λοιπόν, Θανάση, άκουσε με. Θες να πας πίσω, ξαπλώσεις? Λοιπόν, Θανάση, ποια είναι η πρωτεύουσα της Ισπανίας?
1: Μαντρίτα.
0: Μπράβο, Θανάση. Βασίλη, πόσα πόδια έχει μια αράχνη?
3: 6. 8.
0: Ποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στη σελήνη, Θανάση?
1: Ένας Ρώσος ήταν.
0: Πες τον, Θανάση.
1: Ο Νίλ Άμστρονγκ.
0: Μπράβο, Θανάση. Βασίλη, πόσο κάνει 8-7?
3: 56.
0: Μπράβο, Βασίλη. 2-2. Πάμε και στην τελευταία.
1: Έλα, τελευταία τώρα, ποιος το
0: πάρει? Δεν έχει 2-2. Ένα έχει ο Βασίλης.
1: Ένα έχει.
0: Ναι, μόνο αυτό βρήκε.
1: Ωραία, και είναι η τελευταία τώρα. Ή τι παίξαμε?
0: Και εσύ έχεις 2. 2-1.
1: 2-1.
0: Ωραία. Αν κερδίσει τώρα ο Βασίλης, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Διαφορετικά το παίρνει ο Θανάσης. Είσαι έτοιμος? Ποιος παίζει τώρα? Ο Θανάσης. Θανάση, ποιο είναι το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδος?
1: Κρήτη.
0: Μπράβο, ρε Θανάση, γιατί κέρδισες όμως, έχασε ο Βασίλης.
1: Τι να κάνω τώρα, δεν μπορεί να φαίνεται.
3: Ναι, έπαιξε 3 ερωτήσεις ο Θανάσης και 2.
0: Ναι, είναι 5 στο σύνολο.
3: Ναι, και ο Θανάσης γι' αυτό.
0: Ναι, άμα κέρδισες όμως την πρώτη θα ήταν 2-2.
1: Δώσ' το άλλη
3: μία. Σωστό.
1: Άμα, ναι, άμα το κάνει 2-2 θα πηγαίνουμε στην έχεις δίκιο.
0: Γεια σου, Βασίλη, φιλάκια.
1: Γεια σου, Βασίλη, το προσπάθησα.
0: Ρε παιδιά, με μπερδεύετε πάρα πολύ σε αυτό το παιχνίδι. Τι, να σημειώσω. Σημείωνε εσύ! Θα κάνει ο λαός μπούνιας εδώ.
1: Μπορώ, εγώ είμαι εδώ για να με στάρω.
0: Καλησπέρα.
1: Όχι να δουλεύω.
4: Καλησπέρα.
0: Πώς σε λένε?
4: Μιχάλη.
0: Μιχάλη, από πού τηλεφωνείς?
4: Αυτή τη στιγμή είμαι στον δρόμο, Ελευσίνα.
0: Ελευσίνα.
1: Ελευσίνα.
0: Λοιπόν.
1: Μιχάλη, χαμηλώς, κλείς το παράθυρο.
4: Κλειστό το έχω, παιδιά, κλειστό το έχω.
1: Μιχάλη, κάνε κανένα μερεμέτη στο αμάξι, από κάπου μπαίνει αέρας.
4: Τώρα με ακούτε?
0: Βεβαίως.
4: Εντάξει, είμαι.
0: Ναι.
1: Κομπλέισε.
0: Θύμησε μου το όνομά σου.
4: Μιχάλης.
0: Μιχάλη μου, πάμε να παίξουμε.
4: Πάμε, ναι.
0: Ξεκινάει ο Μιχάλης. Πρώτη ερώτηση. Ποιο χρώμα προκύπτει από μπλε και κίτρινο?
4: Ξέρω, καφέ, λέω εγώ τώρα.
0: Πράσινο. Θανάση. Ποιος ήταν ο πατέρας του μεγάλου Αλεξάνδρου?
1: Ο Φίλιππος.
0: Φίλιππος?
1: Της Μακεδονίας.
0: Ο δεύτερος. Ο δεύτερος. Μπράβο, Θανάση. Πόσο κάνει, Μιχάλη, πόσο κάνει 100 δια 10?
4: 10.
0: Μπράβο, Μιχάλη. Τώρα, Θανάση, ποιο είναι, συγγνώμη, πόσους παίκτες έχει μια ομάδα ποδοσφαίρου μέσα στο γήπεδο?
1: Έλα μωρέ τώρα, αυτά δεν τα απαντάω.
0: Είναι εξάχρονο, πεντάχρονο.
1: 11.
0: 11, μπράβο, Θανάση. Μιχάλη, πρέπει να το βρεις για να πάμε σε ξαφνικό θάνατο, εντάξει?
4: Okay.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο ζώο στον κόσμο? Το έχουμε ξαναπεί.
4: Ελέφαντας.
0: Όχι ρε Μιχάλη, γαλάζια φάλαινα.
4: Δεν το ξέρω ούτε καν.
0: Δεν πειράζει.
4: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Να είστε καλά.
1: Μακάρα σου πέφτανε εσένα, οι ποδοσφαιριστέ. Sorry, ρε Μιχάλη.
0: Τρίτη και τελευταία γραμμή στο 211-779-31.
1: Τρίτη και φαρμακέ.
0: Μπράβο, Θανάση. Μέχρι τώρα είσαι πιο έξυπνο από ένα πεντάχρονο.
1: Είδες.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
4: Καλησπέρα.
0: Πολύ άντρε, ε.
1: Καλησπέρα.
0: Γυναίκα δεν παίρνει.
1: Το σπάσα το κοινό.
0: Το χάσαμε το γυναικείο κοινό. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πώς σε λένε?
4: Θωμά ονομάζομαι.
0: Γεια σου, Θωμά. Από πού τηλεφωνείς?
4: Από Καλλιθέα αυτή τη στιγμή.
1: Γειτονόπουλο, οδηγάω, γειτονόπουλο. Και... Α, δεν μένεις Καλλιθέα?
4: Μένω και Καλλιθέα και τώρα γυρνάω.
1: Ωραίος.
0: Πάμε να παίξουμε. Ξεκινάς εσύ.
4: Ωραία.
0: Πρώτη ερώτηση. Ποιο άθλημα παίζετε στο Wimbledon?
4: Το rugby.
0: Τένις. Συνεχίζει, Θανάση. Ποιο είναι το αντίθετο του σπάνιος?
1: Κόλλησα.
0: Συνηθισμένος. Θύμισε μου το όνομά σου.
4: Θωμάς.
0: Ο Θωμάς. Θωμά μου, ποιο ζωγράφισε τη Μόνα Λίζα?
4: Ο Πικάσο.
0: Ο Νταβίντσι. Θανάση, ποιο ζώο θεωρείται το μεγαλύτερο χερσαίο ζώο?
1: Χερσαίο, ο ελέφαντας.
0: Μπράβο, Θανάση, κέρδισε ο Θανάσης. Σε ευχαριστούμε, Θωμά, φιλάκια.
4: Γεια.
0: Τι πες?
1: Κέρδισα.
0: Κέρδισες και αυτό.
1: Δεν παίρνω όμως κάτι.
0: Τι να παίρνεις εσύ, να βγάλουμε κι άλλη.
1: Έλα, βγάλε άλλη μία.
0: Και 26 έχει πάρει.
1: Θα δώσω το δώρο όμως τώρα, δεν μπορώ.
0: Παρακαλώ.
1: Τώρα θα με κερδίσετε.
4: Χαίρετε.
0: Γεια, πώς σε λένε?
1: Στη σειρά.
0: Στη σειρά οι άντρες.
4: Από Φιλαδέλφια τώρα.
1: Διπλανός.
4: Σκληρό καρύδι ο Θανάσης.
0: Πάμε να το μαλακώσουμε τώρα.
4: Για να δούμε.
0: Λοιπόν, ξεκινάει την ερώτηση, την πρώτη ερώτηση, ο Θανάσης. Είσαι έτοιμος, Θανάση μου?
1: Άντε, έλα, πάμε.
0: Ποιος έγραψε τον μικρό πρίγκιπα?
1: Α, δεν ξέρω.
0: Ο Αντουάν Ντε Σεξ Εξυπερί. Ντε Σεντ Εξυπερί.
1: Δεν το έχω διαβάσει. Sorry.
0: Παναγιώτη.
4: Ναι, ναι.
0: Ποια είναι η μεγαλύτερη θάλασσα που βρέχει την Ελλάδα?
4: Η Μεσόγειος.
0: Το Αιγαίο Πέλαγος. Θανάση, πόσο κάνει 9-9?
1: 9-9, 81.
0: 81, μπράβο, Θανάση. Παναγιώτη, πόσα ζώα πήρε ο Μωυσής στην Κιβωτό?
4: Ένα από κάθε, ένα ζευγάρι από κάθε είδος.
0: Κανένα, ο Νόη ήταν στην Κιβωτό.
4: Εντάξει.
0: Τώρα έχασε, φαντάζομαι. Α, συνεχίζουμε, ωραία. Θανάση, πόσα αυγά μπορεί να γεννήσει ένας κόκορας?
1: Κανένα.
0: Κανένα, μπράβο, Θανάση. Κέρδισε ο Θανάση. Γεια σου, Παναγιώτη.
4: Μας έφαγε, γεια σου.
1: Αύριο.
0: Αυτές τις ερωτήσεις έχουν κάνει όντως το παιχνίδι. Αν είσαι πιο έξυπνος από ένα πεντάχρονο, μην μου λέτε εμένα. Από εκεί τις παίρνουμε τις ερωτήσεις.
1: Γιατί μου λένε ότι το στείνω. Δεν το στείνουμε. Προσπαθώ να χάσω.
0: Σιγά μου, ρε.
1: Προσπαθώ, δεν μπορώ.
0: Σιγά μου, ρε.
1: Μόνο το σεξ ξέρω, δεν ήξερα.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και να ακούσουμε. Τι να ακούσουμε τώρα, περίμενε. Θέλω Λίλα.
1: Κι εγώ. Ό,τι να είναι.
0: Θέλω το Ανασένο, μπράβο, αμέσως τώρα. Στον Σφαίρα 102.2 και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με το θα προτιμούσες να. 211-779-31 το τηλέφωνο μας, κρατήστε το, θα το χρειαστείτε σε λίγα λεπτά.

0: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το μπαλιάτσο. Και την έβαψες. Ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
1: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
2: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
3: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
2: Αυτό είναι σχετικό.
3: Με τι?
2: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
4: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
6: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
7: Πάμε.
6: Τετράδια.
7: Ναι.
6: Παγούρι.
7: Ναι.
6: Gaming, gadgets.
7: Πώς.
6: Popcorn, σινεμά.
7: Τι.
6: Και παγωτό.
7: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
8: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
9: Ηλία, ρίχτα!
10: Αυτή η νύχτα μένει.
11: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
12: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
13: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
14: Γιατί σου έλειψε το νησί?
13: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
14: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
13: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
14: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
15: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
16: Το πρωινό σου?
17: Το καλύτερο!
16: Το απογευματινό σου break?
18: Το καλύτερο! Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα?
16: Το καλύτερο!
18: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
16: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο!
19: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
20: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
21: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Kava Hallari. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
0: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
17: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
22: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
23: Στα Viber 6936 10122.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Οι καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού μόλις χτύπησαν. Εδώ λοιπόν παρέα μέχρι τις 8. Και πάμε στο θα προτιμούσες να. Θα προτιμούσες
1: να.
0: Λοιπόν, ο Θανάσης θα μας πει σήμερα.
2: Θα προτιμούσες να.
0: Θα προτιμούσες να, ναι.
2: Πάρα πολύ ωραία. Θα προτιμούσες να.
0: Α, κατευθείαν τηλέφωνο όμως, ρε παιδί.
2: Τρομερό,
0: μου.
2: Ε.
0: Για πείτε.
2: Συγκλονιστικό, το έχω συγκλονιστεί.
0: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε.
3: Βάσο.
0: Πώς.
3: Βάσο.
0: Βάσο, από πού τηλεφωνείς.
3: Από Αθήνα.
0: Από Αθήνα. Και για πες.
3: Τι. Είμαι στην κίνηση στον Κηφισό.
0: Είσαι στην κίνηση στον Κηφισό. Πήρες τηλέφωνο για το θα προτιμούσες να.
3: Να προτιμούσα να.
0: Να προτιμούσα.
2: Να πάτε, ξέρει ακόμα τι όμω.
0: Δεν ξέρουμε όμω τι ακόμα.
2: Σε βγάλαμε όμω εμεί.
3: Δεν τα περίμενα, γι' αυτό με βρίσκει απροετοίμαστη.
2: Βασούλα, τι κάνει, πώ περνάει ο χρόνο σου.
3: Πολύ καλά. Προγραμματισμένα.
2: Τι έγινε, τώρα πηγαίνουμε σπίτι να ξεκουραστούμε, ε.
3: Όχι, ακόμα τρέχουμε. Παιδιά.
2: Παιδιά, πάει να μαζέψει τα παιδιά τώρα, ε.
0: Λοιπόν, Βάσο.
3: Ναι.
0: Θα απαντήσει με το χέρι στην καρδιά.
3: Ναι.
0: Θα προτιμούσες να βγει δημόσια το ιστορικό αναζήτησή σου ή οι φωτογραφίες σου.
3: Οι φωτογραφίες.
2: Κάτσε ρε Σιβάσο, περίμενε λίγο. Ποιες φωτογραφίες όμως δεν σου είπε. Όχι φωτογραφίες που έχεις για να δείξεις, οι φωτογραφίες που έχεις διαγράψει.
0: Ναι, όλα.
3: Γι' αυτό μιλάω εκ του ασφαλούς.
2: Α, δεν έχεις, ε.
0: Α, δεν έχει. Να, θα μπούμε στα διαγραμμένα όμως.
3: Ευκολάκι.
0: Ωραία, θα το αλλάξουμε. Τις φωτογραφίες ή τα μηνύματα.
3: Μηνύματα.
0: Τα μηνύματα να βγουν στη φόρα.
2: Τι είπα, η Βάσο είναι, παιδί.
0: Τίποτα, μια
3: χαρά. Είμαι πολύ light, παιδιά, είμαι πολύ light.
2: Βανίλα. Τίποτα,
0: γεια σου, Βάσο, φιλάκια.
2: Βάσο, σε ευχαριστώ που πήρε.
0: Θανάση, τα μηνύματά σου στη δημοσιότητα ή φωτογραφίες σου.
2: Πλέον τα μηνύματά μου.
0: Γιατί.
2: Εντάξει, γιατί πλέον έχω κόψει τις κακές παρέες.
0: Γιάννη. Η φωτογραφία. Τι λες τα μηνύματα, εσύ.
2: Τι φοβάσαι, Γιάννη, στα μηνύματα. Τι, θέλεις και εσύ πουθενά, θα τον εμοντάρω εγώ και τέτοια.
0: Θανάση, παρακαλώ.
4: Γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε.
4: Είμαι η Αλίνα.
0: Αλίνα, από πού του βγαίνει αυτό.
4: Αυτό είναι το όνομά μου.
0: Α, να σου πω, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο.
4: Έχει, ναι.
0: Μας ακούσε το τηλέφωνο. Λοιπόν, πρέπει να το χαμηλώσει εντελώς. Το χαμηλώσες.
4: Καλύτερα.
0: Ναι. Μας ακούσουμε το τηλέφωνο. Μπορούμε να συνεννοούμε το τηλέφωνο. Εντάξει.
2: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το Αλίνα σαν όνομα.
0: Ωραίο το Αλίνα. Έτσι λένε και στο σόι σου τη γυναίκα του Διονύση.
2: Πού τα θυμάσαι.
0: Αλίνα δεν τη λένε.
2: Νομίζω, ξέρω εγώ.
0: Λοιπόν, Αλίνα μου, να βγουν στη δημοσιότητα όλες οι φωτογραφίες σου διαγραμμένες και μη ή όλα τα μηνύματα.
4: Όλες τις φωτογραφίες.
2: Δεν απαντάει.
0: Τι λέτε στα μηνύματα, ήθελα να ξέρω.
2: Δεν ξέρω εγώ.
0: Το τελευταίο μήνυμα που έχει στείλει ποιο είναι, για δες.
2: Περίμενε. Το τελευταίο μήνυμα που έχω στείλει είναι σε ένα φίλο με το Μάκη για κάτι εισιτήρια. Του λέω καλησπέρα, Κορίνα. Να σου πω πόσα εισιτήρια θες, είπαμε. Μου λέει 2. Αυτό.
0: Εγώ τελευταίο έχω από την κόρη μου. Μπορείς να σε με πάρεις 1.5. Όχι.
2: Το δεύτερο.
4: Καλό.
0: Γεια σου, Αλίνα μου, φιλάκια.
2: Το δεύτερο είναι από την Τέλεκο. Μου λέει ότι έχω λήξει πρόθεσμο υπόλοιπο. Δεν το απαντάω.
0: Πόσο.
2: Μου έχει στείλει 7 μηνύματα 3 μήνες, αλλά δεν το απαντάω. Όχι. Να μάθει ότι χωρίσαμε.
0: Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
0: Γεια, πώς σε λένε.
5: Είμαι η Μαρία.
0: Στο παιχνίδι πιο έξω από ένα πεντάχρονο παίρνουν μόνο άντρες και θα προτιμούσες να μόνο γυναίκες.
2: Προσπαθούσα
5: να βγάλω γραμμή και πριν, αλλά δεν έτσινα.
0: Ήθελες να χτυπήσεις το Θανάση κι εσύ.
5: Όχι, απλά να σας ακούσω.
0: Να σου πω, τον Μαρία είπες.
5: Ναι.
0: Μαράκι, για πες, τι κάνεις.
5: Είμαι καλά.
0: Από πού έρχεσαι.
5: Αν με επιτρέπετε να καταχρηστώ ένα λεπτάκι από το χρόνο σας.
2: Όσο θέλεις.
5: Τέλεια. Δεν έχω προλάβει να πάρω νωρίτερα που λέγατε ότι μπορούμε να βγούμε να πούμε ό,τι θέλουμε. Μιας που είμαι εδώ μαζί σας, θα ήθελα. Είμαι λογίστρια.
0: Ναι.
5: Θέλω να παρακαλέσω πάρα πολύ τον κόσμο που δουλεύει σε τράπεζες, φορείς, φαρμακεία, οπουδήποτε τέλος πάντων στην Ελλάδα. Να παραπέμπουν όλο τον κόσμο, να πάει στο λογιστή, να κάνει το οτιδήποτε. Παιδιά, δεν είμαστε για όλα τα πράγματα. Είμαστε για συγκεκριμένα πράγματα.
0: Γιατί έρχονται και σου λένε να κάνεις τι.
5: Τα πάντα. Ελίνα, τα πάντα.
0: Για πες. Πάντα.
5: Να τους μεταφέρω το ρεύμα από το παλιό σπίτι σε καινούριο.
0: Ο Χριστός και η Παναγία.
5: Να τους ανοίξω λογαριασμό στην τράπεζα.
0: Νομίζω ότι υπάρχουν γραφεία που κάνουν αυτά τις γενικές εργασίες που λένε. Όντως δεν υπάρχει αυτό ή εγώ το έχω καταλάβει λάθος.
2: Υπάρχουν, αλλά δεν είναι ολολογιστές, έτσι.
0: Δεν σου λέει πληρώνω το λογιστή, θα μου τα κάνεις όλα, κατάλαβες.
5: Ακριβώς. Ναι. Έχω δει μήνυμα από προϊστάμενο στην εφορία που του λέει το κάνει ο λογιστής. Και δεν είναι δική μου αρμοδιότητα αυτό που το έχει ζητήσει.
0: Ναι.
2: Σου λένε, Μαρία, σε παρακαλώ, πας να μου ξεπαρκάρεις το αυτοκίνητο.
5: Θα μπορούσα και αυτό να το κάνω.
0: Έχεις φρικάρει, φρικαρισμένη η Μαρία.
5: Όχι,
2: να σου πω κάτι. Καλά έκανε.
0: Καλά κάνει και το λέει.
5: Ευχαριστώ
0: και το
5: πάρα λέει. Πολύ.
2: Όχι, όχι.
0: Για... Όχι, να ακούσει ο κόσμος ότι οι λογιστές δεν είναι για αυτές τις δουλειές.
2: Μου τα λέει και εμένα ο δικός μου λογιστής, συνέχεια.
5: Εντάξει, εμείς είμαστε και ένα γραφείο που εξυπηρετούμε πάρα πολλά πράγματα και εγώ προσωπικά όπου μπορώ, είτε σε επαγγελματίες είτε σε ιδιώτες, κάνουμε και κάτι παραπάνω. Αλλά μάλλον αυτό έχει μεταφραστεί λάθος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Μαράκι μου, μπράβο σου.
2: Δύναμη, ρε Μαρία, σου ευχόμαστε.
0: Που το λες δημοσίως, ευχόμαστε να το ακούσουν όλοι. Πάμε τώρα στο θέμα μας. Στο θα προτιμούσες, να περίμενε, θα απαντήσεις τώρα, βγήκες.
5: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Είσαι δεσμευμένη?
5: Είμαι δεσμευμένη και σε 10 μέρες είμαι και παντρεμένη.
2: Α, με το καλό.
0: Με το καλό.
5: Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Με το καλό να είστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.
2: Πάντα έτσι για λογιστικούς λόγους. Πόσο πήγε?
5: Πήγε πολλά. Θανάση, μην το ρωτάς, άστο.
2: Γι' αυτό δεν θα το κάνω.
5: Στεναχωρηθώ. Να είμαι τόσο ωραία.
0: Θα προτιμούσες να βγουν στη δημοσιότητα, στην οθόνη του γάμου, στο video wall.
2: Το χοντρένι.
0: Πάνω εκεί στην τούρτα, όλα τα μηνύματα ή όλες τις φωτογραφίες σου?
5: Θα έλεγα τις φωτογραφίες, γιατί αρχικά δεν μου αρέσουν καθόλου οι φωτογραφίες, δεν βγάζω καθόλου φωτογραφίες. Θα έλεγα τις φωτογραφίες, γιατί στα μηνύματα εκθέτω άλλους, όχι εμένα.
2: Εμάνε, κάναμε στη φωτογραφία, αντί θα γελάσουμε και λίγο, θα περάσει, θα το ξεχάσουμε.
5: Ναι, εντάξει.
2: Στα μηνύματα θα βρεις την πεθερά της.
5: Okay, okay,
2: θα στέλνω, θα στέλνω πεθερός καλά τις τάπες, κοπέλα
0: Σωμάτα,
2: μου.
0: Μωρέ. Μαράκι μου, με το καλό, κορίτσι μου, να είστε ευτυχισμένοι. Φιλάκια, φιλάκια. Τώρα
2: χαρές.
0: Που είπε δεν μου αρέσουν οι φωτογραφίες και παντρεύεται, πάντοτε σκεφτόμουν τους ανθρώπους που κάνουν το after wedding photography.
2: Τι είναι αυτό?
0: Παντρεύονται.
2: Έρα, από παντού το Σάββατο, παίρνουν, ρε παιδί μου.
0: Όχι, όχι, όχι, το Σάββατο παντρεύεσαι, έτσι.
2: Ναι.
0: Και μετά από μια εβδομάδα ξαναντίνεσαι, ξαναβάφεσαι, ξαναφτιάχνεις για
2: Χριστός.
0: Να κάνεις after wedding.
2: Αυτές τις γελιότητες που κάνουν σε κάτι λίμνες
0: και
2: λέω, με
0: και
2: καλά,
0: λέω,
2: καλά.
0: Χαρά στο κουράγιο τους. Φτού και από την αρχή. Εγώ με το ζόρι βάφτηκα την πρώτη φορά.
2: Πάμε καλά, μου.
0: Παρακαλώ. Ναι, γεια σας.
2: Το έκλεισε, περίμενε και δεν του άρεσε.
0: Ναι, περιμέναμε τώρα, πιάσαμε την μπάρλα. Λοιπόν, πάμε για last call. 2-11-700-79-31.
2: Εμένα μου άρεσε.
0: Γιατί δεν θέλετε τα μηνύματά σας?
2: Εμένα μου το άρεσε που το έβαλες έτσι, το δίλημα, ρε παιδί μου, μέσα σε μια συνθήκη γάμου. Δηλαδή, τώρα και στον επόμενο, βάλ το σε μια τέτοια συνθήκη.
0: Δηλαδή.
2: Για να ντραπεί. Ξέρεις τι να εμφανιστούν τώρα, ρε παιδί, σε πολύ κόσμο. Οι φωτογράφεις, τα μηνύματα. Μου άρεσε η Μαρία που ήταν στο γάμο. Βάλ τον σε μια άλλη συνθήκη τώρα.
0: Σε ποια συνθήκη, στην εφορία?
2: Όχι, στην εφορία.
0: Λες βλακίες.
2: Δεν λέω βλακίες.
0: Παρακαλώ.
2: Να πιεστεί ο κόσμος στο δικαστήριο.
0: Γεια, πώς σε λένε?
1: Νικολέτα.
0: Από πού τηλεφωνεί?
1: Από την Καβάλα αυτή.
2: Καβάλα! Αγαπημένο μου μέρο!
0: Απομακρύνεις από το μικρόφωνο. Να ρωτήσω κάτι, γιατί αλλάζεις τη φωνή σου όταν βγαίνει η γυναίκα στη γραμμή?
2: Εγώ. Σε παίρνω.
0: Απομακρύνεις από το μικρόφωνο. Να ρωτήσω κάτι, γιατί αλλάζεις τη φωνή σου όταν βγαίνει η γυναίκα στη γραμμή?
2: Εγώ.

0: Από την Καβάλα σας παίρνω, έτσι είπες.
1: Από την Καβάλα.
2: Στο σου.
0: Είναι που φωνάζει. Είναι που φωνάζει ο Θανάσης και χάνονται τα καταλήξεις.
2: Χάρηκα.
0: Λοιπόν, και πού πας?
1: Πάω Περιστέρι, να πάω σούπερ μάρκετ, να πάρω φακές, να φτιάξω στο γιο μου.
0: Αυτά είναι. Αυτά είναι. Είδες.
2: Δυσαρεστημένη.
0: Πόσο την καταλαβαίνω, δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις.
2: Όχι, εγώ την καταλαβαίνω.
0: Μου λέει ο γιος μου χθες, μου αρέσει η σαλάτα που έχει μέσα και άνηθο. Που τους έχουν έτοιμες. Μαρούλι, άνηθο, κρεμμύδι, ξέρεις. Και πάω και του παίρνω σήμερα.
1: Την πήρα.
0: Και τη φτιάχνω το μεσημέρι. Και του λέω, κοίτα Δημητράκη, πήρα αυτό που σου άρεσε. Μου λέει, οκ. Okay. Λέω, ναι, αλλά πήγα όμως και το αγόρασα αυτό που μου πει ότι σου άρεσε χθες. Μου λέει, είπα, οκ. Okay, ναι, ναι, είπα, μου λέει, οκ. Okay.
2: Τι άλλο σου κάνω.
0: Ευχαριστώ που με σκέφτηκες. Μανούλα που σ' αγαπώ. Ξέρω κάτι.
2: Αφού δεν σου έδωσε καμιά μπουνίτσα στον νόμο και μπρογαλός.
0: Λοιπόν, Νικολέτα μου, τις φωτογραφίες τα μηνύματα.
2: Σε εκδήλωση του γιού σου. Σε σχολείο.
1: Όχι, όχι.
2: Είδες, αυτή είναι η συνθήκη. Να, εδώ τώρα πιέστηκε.
1: Λοιπόν, αν πρέπει να διαλέξω τις φωτογραφίες.
0: Γιατί στα μηνύματα τι συμβαίνει ρε παιδιά?
2: Βρίζονται ρε.
1: Είναι λίγο, είναι διαφορετικά τα πράγματα.
0: Δηλαδή, δώσε μας ένα παράδειγμα.
1: Πώς να σου το θέσω τώρα για να μην υπάρξει πρόβλημα στον αέρα. Τα μηνύματα, στα μηνύματα μπορείς να πεις πράγματα, ο γραπτός λόγος γενικά παρεξηγείται.
0: Άρα δηλαδή κουτσομπολιό, κουτσομπολιό γίνεται στα μηνύματα.
1: Ναι, γενικά ναι.
2: Εγώ σε καταλαβαίνω, Νικολέτα, έχω παρεξηγηθεί πάρα πολλές φορές. Γιατί σου λέω, παιδιά, το ύφος του γραπτού λόγου είναι διαφορετικό.
1: Δεν το καταλαβαίνει.
0: Καλά, άμα διαβάσει μήνυμά μου που λέω στο Γιάννη ο Θανάσης είναι χαζός, ποιο είναι το ύφος μου?
2: Όχι, μπορεί να
0: σε βρίζω.
2: Μπορεί να το λες, μωρέ, ο Θανάσης είναι χαζός. Μπορεί να το λες έτσι, καλά, δεν καταλαβαίνω. Μπορεί να το πει και έτσι, ο χαζός. Είναι πολύ διαφορετικό.
0: Νικολέτα μου, φιλάκια πολλά και καλό κουράγιο.
1: Φιλάκια πολλά.
0: Φιλάκια. Λοιπόν, με τι να φύγουμε για την πρώτη μας ώρα? Πέρασε μία ώρα της εκπομπής, απίστευτα
2: όσο
0: πράγματα.
2: Όσο παλεύουν
0: πίστευτα
2: ο και η γάτα.
0: Λοιπόν, ωραία, πίπα της ειρήνης. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102-2 θα να μην κάνεις επιφωνή. Άκου. Απομακρύνω το μικρόφωνο.
2: Έχω όρεξη σήμερα.
0: Μα δηλαδή,
2: θες να μου το. Ναι, γιατί είναι η πίπα της ειρήνης.
3: Όπως μαλώνουνε ο σκύλος.
0: Δεν μπορώ.
2: Αλαρώνεις.
0: Δεν μπορώ.

0: Για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
1: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.

0: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
1: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
0: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
3: Λογαριασμοί.
2: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
8: Μα αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
10: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
11: Το έχω δει στο σινεμά.
12: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
13: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
14: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
13: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
15: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
16: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
17: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
18: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
19: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.
11: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε αποκλειστικά το νέο μου τραγούδι «Ανοιχτή ακρόαση» στο Σφαίρα 102.2.
20: Σφαίρα 102.

0: αποκλειστικά σε πρώτη μετάδοση στον Σφαίρα 102.2. Πάνος Κιάμος, ανοιχτή ακρόαση, απογευματινό Σφαίρα 102.2. Παρέα εδώ μέχρι τις 8. Διάφορα πράγματα έτσι διαβάζω, τίτλους. Διαβάζω, ας πούμε, για το Can't Get You Out of My Head της Kylie Minogue, που φέτος συμπληρώνει 25 χρόνια. Και είναι το τραγούδι, λέει, που άνοιξε την pop μουσική στον κόσμο.
1: Τι λέω, ούτε καν σκέφτομαι.
0: Έτσι διαβάζω.
1: Ποιο το έγραψε αυτό?
0: Το ένα άρθρο εδώ.
1: Κάνα παιδί τη Gen Z που δεν έχει πάει παρακάτω από το 80 θα το έχει πει.
0: Το είχαν απορρίψει αυτό το τραγούδι. Όπως συμβαίνει σε όλα τα τραγούδια.
1: Σε πολλά απορρίπτουν.
0: Ναι.
1: Μερικές φορές η απόρριψη μας λειτουργεί πολύ θετικά, γιατί πάει σε κάτι καλύτερο. Όπως, ας πούμε, ο Γκάνταλφ ήταν να τον κάνει ο Σον Κόνερι. Καλύτερα που τον έκανε ο Ιαν Μακέλεν.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε, πολύ στιβαρός.
0: Άλλα πράγματα που διαβάζω. Η κίνηση, λέει, του Μουσέτη, η Τζένιφερ Λόπες, που προκάλεσε, λέει, χαμό. Ο Λορέντζο Μουσέτη.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Στην επίδειξη μόδας της Μποντέκα Βενέτα. Το 2026 τώρα έγινε. Που η Τζένιφερ Λόπες, ρε παιδί μου, όσο περνάνε τα χρόνια, κοίτα τι όμως που είναι. Κοίτα εδώ.
1: Είναι κουκλάρα, είναι προσωπικότητα μεγάλη, τρομερό ταλέντο μουσικά, ατάλλαντη σε υποκριτικά.
0: Σταμάτα καλέ, αλλά να σου πω κάτι. Πάντα φοράει αποκαλυπτικά φορέματα.
1: Ό,τι έχει ο καθένας.
0: Όχι, εντάξει, δεν είναι αυτό. Λοιπόν, το κεντρικό πρόσωπο έχει γίνει σε όλα τα γκόσυπ της Ιταλίας από χθες ο Λορέντζο Μουσέτη, από προχθές μάλιστα. Γιατί? Είναι ταινίστας ο άνθρωπος, γνωστός για το μονόχειρο backhand του. Τι είναι το μονόχειρο backhand?
1: Το backhand, ποιος είναι αυτός ο Μουσέτη,
0: ναι.
1: Τι είναι αυτός?
0: Είναι ένας ταινίστας, 24 χρονών, που συμμετείχε ως μοντέλο και...
1: Κοίτα λίγο αυτή την κίνηση που κάνουν με τη ρακέτα. Χοπα!
0: Από πίσω που το κάνουν,
1: ναι.
0: Χωρίς να κοιτάνε.
1: Κοιτάνε, αλλά εντάξει. Είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι, γιατί το λέει μονόχειρο όμως?
1: Γιατί το κάνεις με το ένα χέρι.
0: Γιατί μπορεί να γίνει και με τα δύο.
1: Δεν γίνεται.
0: Ωραία, λοιπόν. Τι έγινε λοιπόν? Άκου λίγο. Εκείνος λοιπόν συμμετείχε ως μοντέλο στην επίδειξη αυτή μόδας στην Ιταλία, και την ώρα, λέει, που τελειώνει στο αποκορύφωμα της εκδήλωσης, πλησιάζει τη Τζένιφερ Λόπες και της λέει να έρθει μαζί του πάνω στη σκηνή. Λοιπόν, και εκείνη τη στιγμή, με το που φτάνουν.
1: Τον ψάρεψε δηλαδή, κάνουν,
0: όχι, εκείνος της το έκανε, εκείνος της την προσκάλεσε.
1: Τι ψάρεψε δηλαδή?
0: Λοιπόν, κάνει ένα πρόσμενο, λέει, ρομαντικό χορευτικό γύρο που προκάλεσε ενθουσιασμό στο κοινό. Αυτό έγινε viral, όπως καταλαβαίνετε. Ήταν κάτι που δεν το περίμενε κανείς. Εγώ πιστεύω ότι ήταν στημένο όλο αυτό.
1: Καλά,
0: να ξέρετε.
1: Όλα, αλλά
0: δεν υπήρχε δηλαδή να πλησιάσει την Τζένιφερ Λόπες ξαφνικά και αν τη είπε, έλα πάνω. Και έχει κυκλοφορήσει παντού. Και έχουν κάνει χορευτική φιγούρα μαζί. Λένε ότι είναι ζευγάρι, λένε.
1: Σόπα. Όλο αυτό στο show τη Μποντέγκα.
0: Μάλιστα.
1: 4.000 έτσι άντα. Πήγα να πάρω. Τι πάτησα. Με κοιτάζα να πούμε. Λέω, πού ήρθα στο σώρωμα εδώ πέρα.
0: Τι πήγες να πάρεις εσύ?
1: Πήγαμε, εδώ με αξίδε, με είχαμε προειδοποιήσει και έσκασα με βερμούδα, παντόφλα και εμφάνιση. Και πάω στην πόλη.
0: Να πάρεις δώρο.
1: Ναι, και με κοιτάζανε. Και λέω, α, μπω. Νομίζω ότι είμαι άστεγος, ρε. Λέω, όχι, φύγετε. Λέω, όχι, δεν πουλάω κάτι, να μπω να αγοράσω. Τελικά δεν πήρα. Πανάκριβα. Μου κοροϊδία είναι αυτά.
0: Μπες στο διαδίκτυο, κάνε μια έρευνα πρώτα και μετά πήγαινε και στο
1: διαδίκτυο. Δεν ήξερα. Λέω, εντάξει, μωρέ.
0: Πόσο να κάνει, 100 ευρώ.
1: Τσάντα είναι, λέω, Ζάρα φας. Πόσο να έχει. Καλά, έχω βρει κάτι πράγματα. Τραύμα μπλάς, λέει, 300 ευρώ.
0: Πού?
1: Σε τέτοιες εταιρείες. Σας κορυδεύουν να πάρει τα κουβέρτα.
0: Λοιπόν, απογευματινό Σφαίρα 102.2. Σε λίγο θα παίξουμε. Προς το παρόν θα βάλουμε ένα τραγούδι από το 2005 που το πέτυχα στο TikTok και πάρα πολύ μου άρεσε, γιατί έχω πάρα και πολύ καιρό να το ακούσω. Από το 2005 είναι η Δέσποινα Βανδύ, η οποία τραγουδάει Φίβο και μας τραγουδάει την Μάσκα. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2.

0: ο Δήμος Αναστασιάδης και από το παρέα στον Σφαίρα Φτές, στον λογαριασμό του Σφαίρα στο YouTube μπορείτε να δείτε όλα τα παρέα στον Σφαίρα. Είναι πολύ ωραία τα επεισόδια, ένα προς ένα, καταπληκτικά με τη Ράνια Κωστάκη. Ό,τι ώρα θέλετε, εκεί που κάθεστε, το βραδάκι ή ό,τι ώρα θέλετε, σας αρέσει πάρα πολύ να χαλαρώσετε, να ακούσετε ωραία μουσική, ωραία covers, ωραία τραγούδια, μπείτε στο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube. Είναι πολύ ωραία τα επεισόδια. Ένα-ένα.
1: Εξάλλου, τι να ανοίξει τηλεόραση.
0: YouTube μόνο.
1: Μπούρδες έχει.
0: Podcast και τέτοια, παιδιά.
1: Αυτό, τίποτα. Podcast, μουσικούλα. Εκτός αν θες να γελάσεις, δες πρωινά.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι ο Δουλευθαράς είναι στην παρέα μας, βεβαίως, πριν πάμε στην απαγγελία. Αν ξέρεις κάποιον καλό αντιδραυλικό, είναι μία ατάκα που την έχουμε πει σίγουρα κάποια στιγμή κάποιοι από εμάς. Εγώ την έχω πει δηλαδή. Δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε πλέον. Στο Δουλευθαρά έχεις όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος, με αξιολογήσεις, δείγματα δουλειάς και πλήρη προφίλ. Μπαίνεις, συγκρίνεις και επιλέγεις απλά, γρήγορα και ξεκάθαρα στον Δουλευθαρά. Πάμε να απαγγείλουμε.
1: Πάμε, πάμε.
2: Μαύρα κοράκια! Κόκκινα κουράκια! Τι πρέπει να είναι τα μαύρα και τα κόκκινα κουράκια!
0: Πίτσα φαν πακέτο κόμπου, μία πίτσα 10 τεμαχίων premium bianca, ζύμη al forno λεπτή crispy, ένα μπέργκερ, μία μακαρονάδα. 2-11-779-31. Το πακέτο, όλο αυτό το πακέτο κόμπο από πίτσα φαν θα γίνει δικό σου εάν βρει το τραγούδι που θα απαγγείλει ο Θανάσης.
1: Ναι, καλησπέρα σας!
3: Πολύ καλησπέρα σας, Θανάση.
1: Γεια σας, αγαπητέ. Το όνομά σας, Χριστό αδελφέ.
3: Μανώλη.
1: Γεια σου, Μανώλη.
3: Πώς είσαι? Κάνετε?
1: Καλά, πού βρίσκεσαι τώρα?
3: Τώρα μόλις ήρθα Νέα Φιλαδέλφια.
1: Α, κόρα.
0: Τι να κάνεις?
3: Για μια δουλειά.
0: Α, από πού?
1: Μπίζνα.
3: Από Πειραιά.
0: Πόση ώρα έκανες?
1: 23 λεπτά.
3: Έκανα 40 λεπτά.
0: 40
1: λεπτά. Τώρα έχει κίνηση.
0: Για τώρα είχε, μιλάμε.
3: Είχε νορμάλ κίνηση. Είχε κίνηση.
1: Το έχω χρονομετρήσει από εσάς. Είναι δουλεμένη.
0: Από εντάξει, εδώ στον Πειραιά, γιατί πας να κάνεις τον Πειραιά εσύ?
1: Όχι, σου λέω γενικά.
3: Εγώ τι κάνω στον Πειραιά?
0: Πώς εσύ, στο Θανάση λέω.
1: Ο Πειραιάς είναι Φιλαδέλφια, εκεί παίζει 17 με 23 λεπτά είναι.
0: Ναι, εσύ τι πας να κάνεις στον Πειραιά?
1: Αν τρέχεις, κάνεις και 15 λεπτά.
3: Θανάση, τι κάνεις στον Πειραιά?
0: Ναι, εγώ, τι κάνεις εσύ στον Πειραιά?
1: Εγώ πειραιώτης είμαι.
0: Ναι, τι, δεν μένεις εκεί, λέγε.
1: Πειραιώτης είμαι. Ναι. Πηγαίνω μια φορά στην εβδομάδα και φυλάω τον Πειραιά και φεύγω.
0: Γιατί?
1: Χώμα. Έτσι κάνουμε Πειραιώτες. Εγώ γεννήθηκα στα Καμίνια.
0: Μανώλη.
1: Στην Αγία Σοφιά.
3: Α, εκεί είμαι κι εγώ.
1: Άντε ρε.
0: Μη φωνάζεις.
1: Ενθουσιάστηκα.
0: Εσύ δεν καταλαβαίνεις.
3: Αγία Σοφιά κάτω. Είμαι.
0: Λοιπόν, Μανώλη μου.
3: Ακούω.
0: Θέλω να βρεις το τραγούδι που ψάχνουμε. Θέλουμε τίτλο τραγουδιού. Είσαι έτοιμος?
3: Θα προσπαθήσω.
0: Θανάση. Μας λες το τραγούδι σαν να δίνεις, σαν motivational speaker. TEDx. Πες, είσαι TEDx.
1: Καλησπέρα! Γκρίζα μέρα από το πρωί. Ούτε χρώμα ούτε φιλί. Κρύος και πικρός καφές. Και οι κουρτίνες μου κλειστές. Φεύγω πάω για δουλειά. Πάλι με μισή καρδιά. Μα δεν φταίει άλλος κανείς. Που εσύ δεν ψάχνεις να με βρεις.
0: Έτσι θα μιλάει στο TEDx.
1: Ναι, έτσι μιλάνε.
0: Για πες.
3: Με τίποτα μου κάει και ο εγκέφαλος.
0: Έλα ρε Μανώλη.
3: Με καταστρέψατε. Αμύρισου μαζί μου.
1: Είναι δύσκολο παιχνίδι το άτιμο.
3: Είσαστε καταπληκτικοί, σας ευχαριστούμε.
0: Γεια σου Μανώλη, φιλάκια, φιλάκια. Ευχαριστούμε πολύ. Μείνε λίγο στο motivational.
1: Sorry.
0: Μείνε λίγο TEDx.
1: Εγώ έχω παρουσιάσει TEDx, έτσι μιλάγα.
0: Έτσι μίλαγες.
1: Εγώ δεν μίλαγα, έτσι μίλαγαν οι άλλοι. Εγώ τους παρουσίαζα.
0: Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
4: Σωτηρία.
0: Τι κάνεις?
4: Καλά, εσύ?
0: Από πού τηλεφωνείς?
4: Τώρα οδηγώ.
0: Πώς ήταν η μέρα σου?
4: Κυφισίως είμαι. Ωραία, ωραία, πολύ ωραία.
0: Μια χαρά. Ήσυχα αυτό. No news, good news.
4: Χαλαρά, ακριβώς.
0: Πάμε στο τραγούδι, ψάχνουμε την τίτλο τραγουδιού. Θανάση, συνεχίζεις TEDx με το 1, 2, 3 και...
1: Θα αλλάξω λίγο το ύφος, θα πάω λίγο πιο ήρεμα, πιο ενημερωτικά. Κοιτάξτε τι θέλω να σας πω, για το φως της ημέρας. Όταν ανοίξει τα μάτια σου, πήρε φωτιά ο αέρας. Το να βλέπω τα σημάδια σου παντού, έφυγε ένα πρωί που δεν ξημέρωσε. Πήρα μια ένα πρωί, μα δεν μου έφτασε γιατί.
0: Δεν έχει μια καταληξία πουθενά αυτό.
1: Sorry,
4: δεν,
1: αυτό
4: ούτε καν, δεν έχω καταλάβει Χριστό,
0: Έλα, πες ένα.
4: Δεν ξέρω τίποτα, δεν το έχω καταλάβει καθόλου.
5: Μισή καρδιά έχω μέσα στο κορμί.
4: Ούτε καν
0: κι εγώ. Είναι δύσκολο το παιχνίδι, μου φαίνεται.
4: Ούτε καν, είναι δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο, ο Θανάσης το κάνει δύσκολο.
1: Καλά, ποιος άλλος άφηγε. Επίσης εγώ κάρφωσα και το Χριστό, Ελίνα.
0: Όχι, όχι, είναι δύσκολο, παιδιά. Το κάνει ο Θανάσης πάρα πολύ δύσκολο.
4: Ναι, το προηγούμενο το
0: Σωτηρία μου,
4: σου
0: ζητάω συγγνώμη εκ μέρους της εκπομπής.
4: Παρακαλώ,
0: φιλάκια, αγάπη.
1: Το ότι βρέχει και έχει ήλιο, εγώ φταίω.
0: Θανάση, άκουσε με. Δεν το κάνεις καλά, ρε Θανάση.
1: Ωραία,
0: δεν έχει κερδίσει άνθρωπος.
1: Θες να κάνεις το επόμενο?
0: Όχι, είναι δικό σου το παιχνίδι.
1: Α, ναι.
0: Αλλά δεν έχει κερδίσει κανείς. Γιάννη, δεν έχω δίκιο. Εμείς εδώ δίναμε άπλετα δώρα.
1: Ναι, σήμερα ειδικά.
0: Σε αυτή την εκπομπή έχουμε μοιράσει δώρα και δώρα.
1: Σήμερα είσαι με το καλάθι, με τα κοφίνια φεύγουν τα δώρα.
0: Ούτε στην αρχή στις ερωτήσεις. Εσύ φταίς και εκεί.
1: Τι να το να χάνω.
0: Λοιπόν, 2-11-700-79-31, παρακαλώ.
6: Γεια σας.
0: Καλώς τον, το όνομά σου.
6: Χρήστος.
0: Από πού τηλεφωνείς?
1: Γεια σας, Χριστάρα.
6: Από Πειραιά.
1: Άρα καλό αδέρφη.
0: Λοιπόν, Χρήστο, άκου λίγο προσεκτικά. Θανάση,
1: άλλαξε μου το στυλ.
0: Σαν καθηγητής.
1: Καθηγητής,
0: ναι.
1: Αυστηρός.
0: Αυστηρός.
1: Σαν
0: μαθηματικός, Πυθαγόριο.
1: Λοιπόν, άκουσα να δείτε 3 το πρωί και εγώ βάζω άλλο ένα να πιω. Θα το πιω στην υγειά σου. Το μόνο που άφησες είναι στα ρούχα μου τα αρωμά σου. Δεν θέλω να ξημερώσει. Μακράζει να αγκαλιάσουν, το σ' αγαπώ όλα δικά σου. Χριστό, δεν είναι.
0: Χριστό.
6: Να πούμε τον Πυθαγόριο.
5: Έχεις βάλει φωτιά στο ποτήρι και στη καρδιά μου. Κερνάω τη γειτονιά.
0: Αχ βρε Χρήστο μου. Ούτε καν. Τι λέει το κορίτσι?
1: Το βάθος.
7: Τα δυο.
0: Τι λέει, δεν άκουσα.
7: Τα δυο.
0: Τα δυο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, γεια σας, φιλάκια και στους δύο. Φιλάκια, γεια. Όχι τίποτα άλλο, φεύγουν και απογοητευμένοι. Τι θα έχουν κάνει? Αλλάξει ραδιόφωνο σίγουρα.
1: Να σου πω κάτι, να βάζουμε.
0: Δεν έχουν κανένα λόγο να ακούνε εμάς.
1: Να βάζουμε ένα ημέλισσα, πέρα από ένα ημέλισσα, δεν ξέρω.
0: Ωραία.
1: Την άλλη φορά που βάλαμε τα εύκολα, τα πολύ εύκολα.
0: Ωραία, βρες ένα τραγούδι.
1: Ωραία, περίμενε. Λοιπόν, άσε με μένα.
0: Μιλάω στον αέρα, συνεννοηθείτε.
1: Γιάννη, εδώ.
0: Παρακαλώ.
7: Έρα.
0: Γεια, πώς σε λένε?
7: Ευτυχία.
0: Ευτυχία μου, από πού τηλεφωνείς?
7: Από Γέρακα,
0: τι κάνεις?
7: Καλά είμαι. Παλεύω, εγώ στο τρέξιμο.
0: Τρέξω από το πρωί, ε.
7: Όχι, τώρα πήγα το ένα παιδί δραστηριότητα να πάω το άλλο παιδί δραστηριότητα και πάει λέγοντας.
0: Τι δραστηριότητες πηγαίνουν?
7: Τώρα πήγε ο μικρός θεατρικό, η μεγάλη θα πάει Μάι Τάι και μετά έχουν παρκούρ.
1: Μάι Τάι και παρκούρ.
0: Πόσες δραστηριότητες κάνουν μες τη βδομάδα?
7: Πολλές.
0: Πω. Συν τις γλώσσες, φαντάζομαι.
7: Ναι, στην αγγλικά.
0: Παρκούρ, ε.
1: Παρκούρ που κάνει.
7: Υπάρχουν ομαδούλες σε διάφορες περιοχές.
0: Δεν το φοβάσαι το παρκούρ, ε.
7: Όχι, γιατί ούτως ή άλλως χαρφαλώνουν. Τουλάχιστον έτσι ξέρουν πώς να πέσουν.
1: Σωστό
0: και αυτό, ναι.
1: Να σου πω κατά, δεν μπορεί να
0: αποτρέψει. Απλά μην νομίζω ότι είναι ο Spider-Man, ξέρω.
1: Όχι, αν δεν μπορεί να τα αποτρέψει κάτι, κάτω είναι ειδικό σε αυτό.
7: Έτσι ακριβώς.
0: Μετά ντουλάπι, δεν θα σου αφήσουν.
1: Μέσα σπίτι νομίζω ότι γίνεται το παρκούρ, εσύ.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Αλλά λέω, πόσο χρονών τα παιδιά?
7: 12 είναι η μεγάλη και 10 ο μικρός.
0: Ναι, ο 10 είναι ζώρικο τώρα να.
1: Ποιο από τα δύο κάνει παρκούρ?
0: Και τα δύο σου λέει.
7: Και τα δύο. Εδώ η κόρη κάνει και μηχανές.
1: Εντουρού.
7: Είναι αυτά τα καθαρά που λέμε.
1: Τα δίχρονα.
0: Τι εννοείς, παιδί μου, ανεβαίνεις σε μηχανή?
7: Πάει στο σχολείο για μηχανές, ναι.
0: Γιατί?
7: Γιατί ο μπαμπάς πιστεύει ότι από το να του έρθει, λέει, ένα πιτσιρίκι 18 χρονών και να πει στην κόρη μου καβάλα, προτιμάω, λέει, να οδηγάει η κόρη μου.
1: Και να το πει αυτή, καβάλα εσύ, ρε.
0: Και πώς θα γίνει? Περιμέντε, ρε παιδιά. Δεν μπορούμε να πούμε στην κόρη να μην ανέβει ποτέ σε μηχανάκι.
1: Γιατί?
7: Εσύ δεν ανέβηκες ποτέ σε μηχανάκι.
0: Ποτέ.
1: Αλήθεια λες.
0: Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Ποτέ, παιδιά. Φοβόμουν από μικρή. Γενικά τα φοβάμαι πολύ τα μηχανάκια.
1: Και εμένα οι γονείς μου έτσι φοβόντουσαν από μικρή, γι' αυτό τα έκανα όλα.
0: Λοιπόν, ευτυχία μου, το βρήκα το τραγούδι.
1: Το έχουμε βρει.
0: Είσαστε έτοιμοι?
1: Κοίτα, είναι πολύ εύκολο το τραγούδι, δηλαδή είναι πολύ χαρακτηριστικό ο στίχος. Από την αρχή, δηλαδή, αν δώσει σημασία, δεν χρειάζεται να πάμε καν ρεφρέν.
0: Εντάξει, πάμε.
1: Λοιπόν.
7: Πάμε.
0: Ωραία. Σαν δελτίο ειδήσεων.
1: Σαν δελτίο ειδήσεων.
0: Μάλιστα.
1: Το σκότωσα στο τραγούδι.
0: Όντως.
1: Το χάλασε, τέλος πάντων.
0: Τι έχεις βάλει? Ιταλικό, τι
1: λοιπόν,
0: έχεις βάλει?
1: Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων.
0: Πάμε.
8: Καλησπέρα, σκέτες και κύριοι. Άνοιγε μωρό μου σαμπάνια μέχρι να γίνω χάλια. Φέρε μου γεμάτα ποτήρια και κάτσε με για να ζαλιστώ. Εύκολα χατήρια δεν κάνω. Μήπως νομίζεις θα φοβηθώ?
7: Είμαι η Παπαρίζου, κάτσε καλά.
0: Έλα. Σκέψω ο Χατζηνικολάου να σου λέει άνοιγε μωρό μου σαμπάνια μέχρι να γίνω χάλια.
1: Ο Χατζηνικολάου ανοίγει όντως. Εμείς δεν πίνουμε.
0: Ευτυχία, μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο.
7: Okay.
0: Φιλάκια πολλά.
7: Εσείς, γεια σας.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε, τι να ακούσουμε τώρα? Να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι από το παρελθόν. Κάτσε να σκεφτώ. Άννα Βύση και βάλε μου το... Ποιο να βάλουμε? Να βάλουμε το... Ποιο? Δεν ακούω.
1: Μάλα.
0: Λοιπόν, βάλε μου το αγαπούλα μου που το βλέπω πάνω εκεί. Μπράβο, για ξεκίνα. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 Αναβίση.

0: μεγαλύτερες αποκλειστικότητες παίζουν πάντα σφαίρα. Ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος ενώνουν για πρώτη φορά δισκογραφικά τις φωνές τους και παρουσιάζουν τις χάρτινες αγάπες αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα 102.2 από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και για ολόκληρη την εβδομάδα. Συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα 102.2.
1: Κάτι χάρτινες αγάπες κυνηγάς.
2: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
4: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
5: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
8: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
9: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
10: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Ψηρά, ξεκόλα.
13: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
15: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
16: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
15: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
3: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
8: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
9: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
8: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
10: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
11: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
12: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: διαφορά.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2. Φιλιά πολλά σε όλους. Φιλάκια πολλά στην Βάσο μας που θέλει το μόνο στα όνειρα από τον Χατζηγιάννη. Μόλις παίξαμε Χατζηγιάννη. Οπότε σε λίγα λεπτά θα ξαναπαίξουμε Χατζηγιάννη Γιάννη. Το ζήτησε η Βάσο μας και δεν πάει. Δεν το συζητάω καν. Τι λέει ο Βασιλιάς? Α, πολλά φιλιά στην Τάνια, της άρεσε πάρα πολύ η μάσκα. Ναι, πολύ ωραίο τραγούδι. Είχα πάρα πολύ καιρό να το ακούσω. Το πέτυχα στο TikTok, κάποιος το τραγούδισε και είναι πολύ ωραίο.
2: Εγώ θα το πω τώρα και σε εκνευρίσω. Εγώ πρώτη φορά το άκουσα.
1: Το ότι λάμπη δεν είναι χρυσός.
2: Δεν το έχω ξανακούσει.
1: Τη Δέσποινα. Καλά, εσύ δεν πιάνει, Αθανάση.
2: Κοίτα, εγώ.
1: Εδώ σου λέμε να. Πριν που σου λέγαμε το ανήσου μαζί μου του Χατζηγιάννη, δεν το ξέρει.
2: Δεν το ξέρω. Ούτε ο Σικάριο δεν ήξερα. Θα σου πω όμως κάτι. Τα τελευταία χρόνια που ασχολούμαι με το σφαίρα και έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία ελληνική μουσική, ακούω πάρα πολύ ελληνική μουσική. Mm. Άνοιξα τα στεγανά μου. Δηλαδή, έφυγα από τον Παυλίδη, έφυγα από την ελληνική Greek punk, έφυγα από τη hip hop και πλέον έχω μπει και στο λαϊκό, δηλαδή όχι το ρεμπέτικο, το new wave και μου αρέσουν κάποια κομμάτια.
1: Ναι.
2: Αλλά τι να κάνω εγώ, τα παλιά μου χρόνια δεν. Ναι, εγώ έχω θέλει ελληνικά, ρε φίλε.
1: Ναι, εντάξει.
2: Οπότε τώρα μάσκα, ντάσκα, μπάσκα, δεν τα ξέρω εγώ αυτά.
1: Είναι μάσκα, δεν είναι ντάσκα.
2: Sorry, απλώ.
1: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένουμε και σήμερα εδώ παρέα μας. Εδώ κοίταμε. Κοίτα. Ναι. Το ξέρεις,
2: εγώ, να ξέρεις και εγώ έχω ελληνικά τραγούδια να σου βάλω που δεν θα τα έχεις ακούσει ποτέ σου.
1: Ναι, δεν θέλουμε.
2: Γιατί?
1: Γιατί δεν θέλουμε.
2: Mm-hmm.
1: Αυτό. Συγγνώμη. Λοιπόν, πολλά φιλιά να στείλουμε και στην Καλλιόπη. Γεια σου, Αγγελική. Φιλιά στον JGKP που με διορθώνει για το παιχνίδι του πεντάχρονου. Για τη Μεσόγειο είναι η θάλασσα. Μεσόγειο είναι η θάλασσα. Το Αιγαίο είναι πέλαγος. Πέλαγος είναι το υποσύνολο της θάλασσας. Γιατί γελάς?
2: Τις
1: απαντήσεις που έδιναν, που δίνουν ερωτήσεις.
2: Σωστό. Αλλά έχει δίκιο. Εμείς πήραμε το παιχνίδι, ρε φίλε. Τι να σου κάνουμε τώρα.
1: Σε ποιο μιλάς τώρα?
2: Στον τύπο που το γράψα.
1: Στο GKP.
2: GKP.
1: Ναι, ναι. Χρόνια πολλά στην Ξανθήπη, στον Ξάνθηπο και στην Πολυξένη, είπαμε σήμερα που γιορτάζουν.
2: Αχ, όχι, ρε γάμο.
1: Χρόνια πολλά. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού. Νομίζω τώρα πρέπει να είναι και η μέρα αθλητισμού στα σχολεία που δεν έχουν μάθημα. Εμείς το είχαμε αυτό τότε.
2: Εγώ δεν έκανα ποτέ μάθημα, οπότε δεν με ενδιαφέρει.
1: Όχι, ενώ είχαμε. Εγώ θυμάμαι μόνο Χριστούγεννα Πάσχα, Τριών Ιεραρχών, 17 Νοέμβρη Πολυτεχνείο.
2: Στη γυμναστική να σου πω τι κάναμε, θα σοκαριστείς τώρα.
1: Μπορεί να υποθεί στον αέρα, μην με νευρεί, Θανάση μου, έχεις ανεβάσει την πίεση σήμερα.
2: Καφεδάρα μόνο.
1: Ναι.
2: Κάτσε γάρο.
1: Ναι.
2: Κάνα τάβλη.
1: Ναι. Ωραία.
2: Και αφήναμε τον.
1: Ωραία.
2: Και αφήναμε τον.
1: Με τι. Ποιος ήταν ο βαθμός του πολιτηρίου σου?
2: Του πολιτηρίου μου.
1: 15. Όχι πολιτηρίου, του απολυτηρίου.
2: Αφού το αγόρασα, ρε.
1: Πόσο έβγαλες?
2: 15.
1: 15, μπράβο Θανάση.
2: Με απειλές.
1: Εντυπωσιάστηκα.
2: Είχα μπει μέσα τότε εγώ με 15 αμελές. Γιατί είχα πια ηλικία, λέω βάλε βαθμό.
1: Βάλε βαθμό.
2: Βάλε γιατί δεν θα γίνει.
1: Τι δεν θα γίνει? Θανάση. Τα σε είχα αποκλείσει από όλα τα σχολεία της χώρας.
2: Προσπάθησα.
1: Κάθε χρόνο,
2: ένα με έδιωξε.
1: Κάθε χρόνο, μία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου είναι αφιερωμένη στα σπορ και την άθληση στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από 23 έως 30 Σεπτεμβρίου, αυτή είναι η εβδομάδα λοιπόν αθλητισμού, ανήκει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει ως στόχο την αύξηση της συμμετοχής όλων των πολιτών στη φυσική δραστηριότητα. Πες μου το αγαπημένο σου άθλημα ποιο είναι. Να κάνεις εσύ.
2: Εγώ, κοπηλάσια. Μου είναι πάρα πολύ καλό. Εντάξει, κοίτα, ξανά έκανα το καλοκαίρι. Ακουράστηκα πάρα πολύ.
1: Σαπ κάνεις το καλοκαίρι.
2: Κουράστηκα, αυτό έκανα.
1: Όχι άλλο κοπηλασία, αλλά το σαπ.
2: Εντάξει, τώρα δεν θα έχω κοπηλατική, δεν έχω 3.000 να αγοράσω. Έκανα σαπ. Πήρα, πέταξα τα νηψάκια μου κάτω να πνιγούν, το πήρα εγώ και έκανα.
1: Λοιπόν,
2: αντέχουν αυτά, είναι μικρά, ρε. Βέβαια, σαν τα σκυλάκια κολυμπά.
1: Χρόνια πολλά και σε σένα που έχει τα γενέθλιά σου. Σήμερα, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Bruce Springsteen.
2: Oh yeah.
1: Ο Αμερικανός ρόκερ 1949. Λοιπόν, η ΕΚ Δέλτα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Κάνε λοιπόν το Δέλτα βήμα και σπούδασε σε μια σχολή που σου δίνει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια, προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, εκεί δίπλα σου υπάρχει ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας. Με ιστορία άνω των 50 χρόνων, οι ανώτερες σχολές Δέλτα είναι το σημείο αναφορά στην επαγγελματική εκπαίδευση. 2-10-32-23-60 μπορείς να καλέσεις και delta36.gr για να μπεις στο site.
2: Το κάτι παραπάνω στο παιχνίδι σου έρχεται τις Τετάρτες. Γιατί στα live blackjack τραπέζια της Novibet, το side bets δίνουν αυτή την έξτρα ένταση κάνοντας κάθε γύρο αξέχαστο, All Bets Live Blackjack. Mega Fire Blades και Sports All Bets Live Blackjack σε περιμένουν στο Novibet Casino τις Τετάρτες. Μάθε περισσότερα στο Live Casino της Novibet.
1: Ένας θεστονός πέτυχε ένα απίστευτο ρεκόρ πάνω από τον Δούναβη. Περπάτησε σε ημάντα 2 εκατοστών επί 12 ώρες για 14,7 χιλιόμετρα. Παιδιά, τι λέτε?
2: Συγγνώμη, ξαναπες το όλο.
1: Λοιπόν, ο Ζαν Ρους σημείωσε παγκόσμιο ρεκόρ slack line. Τι είναι το slack line? Θα είναι που περπατούν πάνω στον ημάντα.
2: Ναι.
1: Είναι δυνατό?
2: Ναι, αλλά με προστατευτικά.
1: Δεν έχει σημασία, Θανάση.
2: Έχει μεγάλη σημασία γιατί.
1: Ναι, έχει σημασία, προχθές, αλλά και πάλι φοβάσαι.
2: Προχθές εδώ είδα μια γαλίδα που έκανε μισή ώρα πάνω. Δηλαδή δεν θυμάμαι τώρα πια πόσα ακριβώς. Χωρίς κανένα προστατευτικό και χωρίς σκηνή, χωρίς τίποτα. Μόνη της. Στα 100 μέτρα.
1: Γιατί να το κάνεις αυτό?
2: Πώς
1: να σκοτωθείς?
2: Εντάξει, γιατί η δικιά σου είναι ζωή.
1: 12 ώρες παρέμεινε πάνω στο έναν ημάντα αιωρούμενο πάνω από τον ποταμό Δούναβη. Συγκέντρωσε συνολική απόσταση 14,7 χιλιόμετρα.
2: Τον έμαθες όμως.
1: Ναι.
2: Τον έμαθες.
1: Απίστευτο, παιδιά. Πετυχημένο.
2: Θέλεις εγώ να σου πω κάτι άλλο? Θες να σου πω. Όχι, βασικά θα το πω αυτό. Όχι, ας.
1: Εντάξει, εγώ μια φορά είχα ανέβει σε ένα βατήρα. Εγώ γενικά. Όταν ήμουν πιο μικρή, ήμουν και πιο ατρόμητη. Μην έβλεπα εγώ ύψος, βράχους και τέτοια.
2: Είμαστε το αγαπημένο μας.
1: Λοιπόν, και είχα ανέβει σε ένα πατήρα πραγματικά πολύ ψηλό. Πραγματικά όμως πολύ ψηλό.
2: Πόσο δηλαδή, ρε Ελίνα?
1: Δεν θυμάμαι τώρα, ήμουν πιο μικρή. Αλλά παιδιά, θυμάμαι ότι.
2: Ήτανε 5 μέτρα.
1: Όχι, ρε, παραπάνω.
2: Παραπάνω, εσύ.
1: Ναι.
2: Ήταν σε 7.
1: Δεν έπεσα.
2: Ήταν, α.
1: Δεν έπεσα. Δεν μπορούσα να κοιτάξω καν. Φοβόμουν, λέω, εκεί σου χτυπάει αδρεναλίνη, η σκέψη. Λες τώρα να το κάνω, να μην το κάνω. Λέω, δεν το κάνω.
2: Μέθαινα.
1: Ναι.
2: Μέθαινα. Έτσι τώρα ακούτε πώς τοποθετούμε.
1: Ναι.
2: 2005. Πέφταμε από τα 12 μέτρα στη Κράσο Παναγιά. Έτσι λέγεται, Κράσο Παναγιά. Γιατί είναι πολύ βαθιά. Έχει και σκυλόψαρα. Και πέφταμε με τα ποδήλατα. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Και ξέρεις όλο αυτό? Γιατί μας τα απαγορεύαν οι γονείς μας. Για αντίδραση.
1: Αποτύχει, την ξέρεις τη φράση? Αποτύχει.
2: Α, γενικά το ξέρει και εγώ η μάνα.
1: Αποτύχει.
2: Μάνα μου έχει καραφιλές και έχει ασπρίσει από τα 30.
1: Αχ, Παναγία μου. Λοιπόν, να ακούσουμε.
2: Θα ήταν ωραίο να έχεις σε μένα, παιδί.
1: Να ακούσουμε την Καντάδα που μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ μου αρέσει. Πολλά φιλιά στον Απόν. Αν μας ακούς, πολλά φιλιά σου στέλνουμε. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2.

0: καθημερινέ λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Σφαίρα.

Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών.

0: και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Λαστοφλέξ εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
4: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
6: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
7: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
8: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
13: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
14: Πάλι σχολή.
15: Πάλι γραφείο.
16: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to Uni και Back to Business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
17: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, Η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
18: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
19: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2, τρίτη και τελευταία ώρα λοιπόν, και θέλω να μιλήσουμε για φωνές.
1: Για φωνές.
0: Ανδρικές φωνές.
1: Ακούω φωνή.
0: Ποια είναι η πιο σεξι ανδρική φωνή που τρελαίνει τις γυναίκες?
1: Α, αυτό είναι τώρα υποκειμενικό.
0: Καταρχάς μπορεί η φωνή να κάνει έναν άνδρα πιο ελκυστικό.
1: Εννοείται. Να σου θυμίσω ότι
0: όχι
1: πριν.
0: Όμως την... Όχι όμως έτσι πως το εννοείς εσύ.
1: Όχι, να σου θυμίσω ότι πριν την εποχή της εικόνας, πόσες γυναίκες ήταν ερωτευμένες με ραδιοφωνικούς παραγωγούς.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Πάρα πολύ. Μετά τους βλέπανε κοντή, χοντρή, καραφλή, με πολλή άποψη, έφυγες.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η φωνή του Στάνκογλου, που τον ακούω και στη διαφημιστικά.
1: Κάτσε να θυμηθώ λίγο
0: Στάνκογλου. Μην μιλάς, δεν μπορώ να τον κάνεις στο Στάνκογλου.
1: Προσπαθώ να θυμηθώ λίγο Στάνκογλου τώρα.
0: Έλα, ρε παιδί μου, που είναι λίγο βραχνή και λίγο.
1: Προσπαθώ να θυμηθώ ποιος είναι ο Στάνκογλου τώρα. Μου έφυγε το κεφάλι μου, δεν μου έρχεται με τίποτα.
0: Εμένα μου έχουν πει ότι εσύ κάποιες φορές έχεις ωραία φωνή. Όταν δεν ουρλιάζει σαν ούγκανος, έχεις ωραία φωνή.
1: Κοίτα, όταν ένα φλερτάρω, έχω πάρα πολύ ωραία φωνή. Γιατί ρίχνω τα decibel. Είμαι εξής αυτό το.
0: Πάστε 95-95 είναι η ισορροπία, λέει, μεταξύ αρενοπότητας και υπερβολής.
1: Μα θέλει, ξέρεις, η χημεία.
0: Μην αλλάζει προφορά.
1: Γιατί να το κάνω όπως το κάνουν όλοι όσοι πάνε στο Λάγιο.
0: Ναι.
1: Να σου πω. Κοίτα. Τον τεινάζω.
0: Λοιπόν, τα ευρήματα από την έρευνα που έχω μπροστά μου συνδέονται με τη τάση voice maxing στα social media, όπου άνδρες ακολουθούν οδηγούς και ασκήσεις για να κάνουν τη φωνή τους πιο βαθιά.
1: Τους γελίους.
0: Εγώ, όταν ήμουν μικρή και πήγαινα στο θέατρο Χαλκίδας ως εξωσχολική δραστηριότητα, μου είχε πει τότε ο σκηνοθέτης που είχαμε στις παραστάσεις, μικρό εγώ.
1: Μίλα το στο μάχη.
0: Από το διάφραγμα.
1: Το διάφραγμα.
0: Στο μάχη, μωρέ κι εσύ.
1: Α, λάθος το είπα.
0: Λοιπόν, και όταν κάνεις πρέπει να γαργαλιούνται τα χείλη σου.
1: Εμένα κάνει.
0: Γαργαλιέσαι. Μην μιλάς έτσι, μίλα κανονικά σαν άνθρωπος.
1: Δεν μπορώ τώρα. Τώρα μιλάω μόνο έτσι, γεια σας.
0: Λοιπόν, η έρευνα έκανε ένα μεγάλο δείγμα. Πήρανε πάνω από 1.500 ανθρώπους σε ΗΠΑ για να ακούσουν διάφορες φωνές. Νούμερο 1, κάτσε να σου πω, Ομπάμα.
1: Ομπάμα έχει πάρα πολύ ωραία χρειά.
0: Όντως.
1: Αρέσει πάρα πολύ.
0: Όσο πιο βαθιά έφερε, τόσο πιο σεξι ο άνθρωπος, ο Χαβιέ Μπαρδέμ.
1: Καλά, ο Χαβιέ Μπαρδέμ τώρα.
0: Και ο Μωμόα. Α, ο Τζέραλ Μπάτλερ, συγγνώμη, ο Μπάτλερ.
1: Κοίτα, ο Γιώργο Μπάτλερ.
0: Γιατί ο Μπάτλερ και ο Τζέσον Μωμόα.
1: Ο Μπάτλερ του αρέσει γιατί έχει αυτό το σκοτσέζικο.
0: Όχι, έχουν την ίδια συνότητα φωνή αυτοί οι τρεις. Ομπάμα, Μπάτλερ και Μωμόα μιλάνε στο ίδιο.
1: Η αλήθεια είναι τώρα που το σκέφτομαι, είναι πάντα πολύ σταθεροί και οι τρεις τους. Δεν αυξομοιώνει τη φωνή. Ούτε πάει πολύ χαμηλά, ούτε πολύ δυνατά.
0: Είναι επιβλητική. Μ' αρέσει η φωνή.
1: Είναι επιβλητική και οι τρεις.
0: Από καλλιτέχνες Έλληνες, ποια είναι η φωνή που σου αρέσει πολύ από όλες?
1: Εντάξει, πιστεύω ο Χιλάκης έχει αντισχύει ωραία φωνή.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ο Χιλάκης έχει πολύ ωραία φωνή.
0: Φέρτης παλιά.
1: Ο Φέρτης, ναι. Ανατομία ενός εγκλήματος.
0: Ναι, βέβαια. Από τους σύγχρονους, Θανάση, τους πιο γνωστούς.
1: Τους σύγχρονους, τι έχουμε σύγχρονους καλούς. Ότι ο Χρυσοστόμου μου αρέσει.
0: Κοίταξε, εγώ εδώ πέρα θέλω να συμπληρώσω στην έρευνα. Αν μ' ακούν οι άνθρωποι που την έκανα στην Αμερική, πρέπει να βάλετε μέσα και την διαφορετικότητα της φωνής. Δηλαδή να αντιλαμβάνομαι για ποιον και ποιον ακούω. Είναι πολύ σημαντικό με το που ακούω τον άλλο να λέω «Α, ο Θανάσης». Καταλαβες. Εγώ καμιά φορά που μιλάω στο σπίτι και μπορώ να μιλήσω λίγο πιο δυνατά γιατί μου έχουν σπάσει τα νεύρα.
1: Λογικό μου φαίνεται.
0: Μου λέει ο γιος μου, βγάλε λίγο την κατηνίστικη φωνή. Είμαι εγώ, κατηνίστηκε εγώ φωνή.
1: Κοίτα, θα σου πω. Κατίνα δεν είσαι. Αλλά ρε παιδί μου, λίγο αφοριστική είναι. Ο τόνος είναι λίγο αφοριστικό.
0: Δηλαδή.
1: Η μάνα μου είναι ειρωνική, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ.
0: Ας τη μαμά σου, για μένα πες μου. Θα να πεις τώρα βλακεία. Θα με εκνευρίσεις τώρα, πες. Λέγε.
1: Τίποτα όχι, εσύ είσαι τέλεια.
0: Όχι.
1: Όχι, εγώ δεν πέφτασα αυτή την παγίδα.
0: Τι πήγες να πεις, είμαι στα κάτι.
1: Τίποτα, όχι, είσαι στα κάτι, είσαι καλύτερη.
0: Είμαι αυστηρή.
1: Ξέχασα ότι δεν είμαι στην οικογένειά σου. Ξέχασα ότι μπορώ να φύγω άνετα από αυτή τη δουλειά πάλι.
0: Λέγε, είμαι αυστηρή. Έχω αυστηρή φωνή.
1: Όχι, είσαι. Πώς το λέμε, εντάξει, νομίζω όλοι το έχουμε αυτό. Λίγο εγωισμό μερικές φορές.
0: Εγώ.
1: Οπότε βγαίνει στη φωνή.
0: Τι υπάρχει,
1: όχι στο μικρόφωνο.
0: Πιο γλυκιά φωνή από τη δικιά μου.
1: Α, σε πω.
0: Λοιπόν, πάμε στο δουλευταρά για να φτιάξεις ό,τι. Τι έπαθες, καλέ.
1: Τι πας, ρε.
0: Εντροπή σου όμως. Ψέματα κάνει, παιδιά. Δεν τον ακούμπησα καν. Είσαι βλάκας. Λοιπόν, κανονίζεις με μάστορα και λες ελπίζω να έρθει. Με δουλευταράς δεν ελπίζεις. Ξέρεις ποιος έρχεται. Βλέπεις αξιολογήσεις. Βλέπεις δουλειές του. Όλες οι πληροφορίες μπροστά σου. Και υποστήριξη σε κάθε βήμα, ό,τι και αν γίνει από τον δουλευταρά.
1: Μην ψάχνεις να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές. Το βήμα 1-1. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα. Αττική σε Αθήνα, Περιστέρια, για Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, απογευματινό σφαίρα 102.2 παρέα εδώ μέχρι τις 8, Θανάση, γιατί με νευριάζεις.
1: Sorry, δεν πρόλαβα να πω ότι πρέπει να πούν στο www.delta360.gr.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2, παρέα εδώ μέχρι τις 8. Και πριν μαγειρέψουμε, θέλω να σας πω για τις 10 πιο παράξενες τροφές στην ανθρώπινη ιστορία. Δεν ξέρω αν έχει πέσει ποτέ στα χέρια σας κάποιο σημείο ματάριο της γιαγιάς, προγιαγιάς ή προπρογιαγιάς και σας έκανε κάποια έκπληξη. Λοιπόν, θα σας πω διάφορες περίεργες τροφές ανά τον κόσμο.
1: Εγώ έχω μια πορεία.
0: Μπορεί να κάνουμε αυτό, να μην κάνουμε συνταγή σήμερα.
1: Εντάξει, εγώ έχω μια πορεία. Παλιά βάζανε ασβέστη στο φαγητό. Γιατί το είχα δει σε κάτι παλιές συνταγές της γιαγιάς μου.
0: Καλά, το είδες και πρόσφατα.
1: Καλά στο αυτό.
0: Πάμε λίγο να σου πω. Ακούστε λίγο. Ζελέ από την ουροδόχο κίστη ψαριών.
1: Πολύ ωραίο. Αρφίλε, αυτό είναι κατούρα με ένα ταμπιό που λέμε. Sorry, εντάξει.
0: Θανάση, λοιπόν, η έμπνευση ανήκει στους κατοίκους της Βικτωριανής Αγγλίας. Είχαν ανακαλύψει την να χρησιμοποιούν την ουροδόχο κίστη του ψαριού.
1: Πού τη βρήκανε?
0: Για να φτιάχνουν γλυκό.
1: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, πραγματικά λέω. Έχεις πιάσει ψάρια στο χέρι σου?
0: Ναι.
1: Έχεις βρει ποτέ ουροδόχο κίστη στο ψάρι πάνω?
0: Δεν ξέρω πού την έχει.
1: Πραγματικά, πού τη βρήκανε την τρύπα?
0: Όταν την βρήκανε λοιπόν όμως που είναι, παίρνουν μετά νερό, ζάχαρη, λεμόνι και φρούτα και φτιάχνουν το ζελέ.
1: Από την ουροδόχο, δηλαδή, αν μπορούμε να το βρούμε αυτό.
0: Νούμερο 9. Μουκτούκ. Το ξέρει.
1: Τα μόλερς ήταν το πρώτο.
0: Όχι, εσύ. Α, όχι.
1: Τα ζελεδάκια μόλερ.
0: Λοιπόν, μουκτούκ. Είναι από, έρχεται το μουτουκ, είναι ένα πιάτο από το δέρμα φάλαινας δημιουργείται.
1: Α, το κακό.
0: Μαζί με το λίπος. Είναι το πιο νόστιμο πιάτο στη Γρυλανδία. Θυμίζει καρύδι η γεύση του.
1: Μου βγάζει μια τρομερή αηδία αυτή τη στιγμή.
0: Νούμερο 8. Ξιδόπιτα.
1: Ξιδόπιτα.
0: Τη λεμονόπιτα την ξέρεις. Τη ξιδόπιτα όμως, 18ο αιώνας. Η συνταγή έχει διάφορες παραλλαγές. Η ξιδόπιτα επιστρέφει στη μόδα. Να δεις που θα βρεις και μια ξιδόπιτα σε κανένα εστιατόριο Μισελέν. Κάτσε και να δεις.
1: Κοίτα, ας πω κάτι.
0: Φουλ μπαλσάμικο έχει μέσα αυτό.
1: Μια χαρά το πουλάω εγώ αυτό.
0: Νούμερο 7. Ζελέ σαλάτας. Τι ζελέ σαλάτας? Το 1600.
1: Ζελέ σαλάτας.
0: Ναι, ζελέ, ντομάτα, γκούρι και το έκαναν ζελέ αυτό.
1: Α, το ζουμί.
0: Ναι, το έκαναν ζελέ.
1: Πω, παιδιά, είναι σαν να έχει πήξει το αίμα. Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Νούμερο 6.
1: Τα φωτογραφία.
0: Γεμιστό τυφλοπόντικα.
1: Αχ, τι ωραίο, το αγαπημένο μου πόπο, Ράτμπεργκερ.
0: Στο σαν σήμερα το διαβάζω αυτό. Λοιπόν, στην αρχαία Ρώμη ήταν εξαιρετικό έδεσμα. Ο ψητός γεμιστός τυφλοπόντικα.
1: Με τι το γεμίζανε, λέει?
0: Καρύδια, μέλι, μπαχαρικά.
1: Ωραίο θα βγαίνει. Κοίτα, αυτά είναι του αγρού. Δεν τρώνε τίποτα μες στην πόλη.
0: Αυγά μαύρου ιγκουάνα. Παράξενες τροφές αυτές.
1: Οι άνθρωποι πειραματιζόντουσαν, τρώγανε ό,τι βρίσκανε. Λέει, ας το φάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά τι άλλα έχει, γιατί έχει μεγάλη λίστα.
0: Λοιπόν, το toast sandwich.
1: Εντάξει, αυτό βγήκε από το Lord of Sandwich. Κάτι ξέρουμε για μένα.
0: Περίμενε. Το αυθεντικό sandwich δημιουργήθηκε για χάρη του κόμι, το sandwich, για να λύσει ένα πρακτικό πρόβλημα. Ο μανιώδης τζογαδόρος ήθελε κάτι που να μπορεί να φαγωθεί με το ένα χέρι, ενώ με το άλλο μπορούσε να συνεχίσει να χαρτοπέζει. Έτσι λοιπόν το 1861 έφτιαξαν τη συνταγή για toast sandwich. Βουτυρωμένη φέτα του toast, αλάτι, πιπέρι, ανάμεσα σε δύο φέτες φρέσκου ψωμιού και μέσα έβαζαν αυγά, φασόλια, σαρδέλες και καρότα. Σαρδέλα μέσα σάρδελα.
1: Ωραία, τι δηλωτή, τι πήγαινε γόνα.
0: Λοιπόν, και θα σε πάω και στο νούμερο 1 γιατί δεν προλαβαίνουμε. Σο. Σο. Το πιάτο λέγεται σο.
1: Σο, ξέρω τι είναι. Γι' αυτό βγήκε η ταινία. Είναι ανθρώπινα αμέλη, μάλλον.
0: Η ιαπωνική κουζίνα, σταμάτα μωρέ. Λοιπόν, αυτό, τι είναι τώρα αυτό? Μια γαλακτοκομική σπεσιαλιτέ. Παρασκευαζόταν μεταξύ 8ου και 14ου αιώνα. Το γάλα βραζόταν μέχρι να γίνει μια στέρεη ουσία σαν πάστα.
1: Okay.
0: Και το τρώγαν.
1: Α.
0: Ξέρω εγώ αυτό, έχει και μέσα κάτι.
1: Τι, δηλαδή ριζόγαλο χωρίς ρύζι. Ρε εσύ, να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ πάντα το σκέφτομαι αυτό, γιατί τρώνε μότσι, μότσι, τότσι, πάρα πολύ, τα γουστάρα αυτά είναι Ιαπωνία. Ριζόγαλο τους έχει πουλήσει κανείς ποτέ?
0: Ριζόγαλο?
1: Ναι, έχουν στην κουζίνα τους ριζόγαλο οι Ιάπωνες. Ή κάτι παρεμφερές.
0: Εννοείς επειδή έχουν το ρύζι?
1: Ναι, γουστάρουν πολύ ρύζι.
0: Κάτω με το ρύζι κάνουν τα πάντα εσύ.
1: Ναι, δεν θα έχουν όμως το ριζόγαλάκι.
0: Έχεις πάει η Ιαπωνία?
1: Όχι, θα ούτε να πω. Εγώ. Το επόμενο ταξίδι θα είναι.
0: Άμα πας, δες αν έχει ριζόγαλο και στείλε μας.
1: Τι να σου στείλω ρε την Ιαπωνία. Άμα πάω η Ιαπωνία θα μείνω εκεί. Απογευματινό σφαίρα 102,2.

0: Το άγνωστο νησί ελληνικό που έγινε viral παγκοσμίως χάρη στα αγριογούρουνα.
1: Αχ, πώς λέγεται αυτό το νησί?
0: Ποιο είναι αυτό, κάτσε να σου πω.
1: Κάτσε, έχει ένα δύσκολο όνομα.
0: Κάτσε, να το βρω.
1: Άτοκος.
0: Άτοκος.
1: Μπράβο, το θυμήθηκα. Άτοκος.
0: Άτοκος, παιδιά. Πού είναι Άτοκος, καλά?
1: Πραγματικά δεν ξέρω. Τα κακόμερα τα γούρουνα, γιατί έχουν να τραβήξουν.
0: Εμένα φίλη μου πήγε Παξούς και είχε αγριογούρουνα. Παξούς ή Ιθάκη?
1: Τα αγριογούρουνα, μάλιστα.
0: Από Ιθάκη, από Ιόνιο πάντως.
1: Τα αγριογούρουνα βγαίνουν και στις πόλεις πλέον. Και στην Πεντέλη κατεβαίνουν.
0: Ναι, αλλά μέσα στη θάλασσα.
1: Τι να κάνουνε, sorry που πηγαίνουν παντού οι κατουρίστες.
0: Στο Ιόνιο, δεν σου είπα εγώ, νότια της Λευκάδας, βόρεια της Ιθάκης. Μια φίλη μου κοντά στην Ιθάκη κολύμπησε.
1: Να ρωτήσω όμως
0: και
1: τώρα
0: φωτογραφίες.
1: Εγώ το βλέπω τρομερά βασανιστήριο, γιατί παρακολουθούσαμε στο TikTok όλοι με τα χέρια τους, με τα λάδια αυτά. Το γουρουνέκι. Πηγαίναν τα πιάναν όλα τα κακόμενα πανικοβλημένα να προσπαθούν να γλιτώσουν από το κύμα των κατουριστών μέσα στη θάλασσα και να μην βρίσκουν διάδρομο. Και λένε τώρα θα μας ψήσουνε. Είχαν αυτό το μάτι, είχαν, ναι, τα κακόμενα.
0: Έγινε viral πάντως η Άτοκος. Ένας προορισμός του ελληνικού καλοκαιριού για του χρόνου πάρα πολύ δυνατός.
1: Πάει Άτοκος. Όσοι έχετε τώρα σπίτια εκεί, πουλήστε τα.
0: Να μάτα καλέ. Σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι μόνο, λέει, τα τυρκουάζ νερά και το εντυπωσιακό τοπίο. Μου αρέσει πάρα πολύ εμένα να βλέπω παραλίες με πράσινο.
1: Μικρό νησάκι πρέπει να είναι αυτό.
0: Ακατοίκητο, ιδιωτικό νησί.
1: Ιδιωτικό. Ποιανού είναι?
0: Για να δω, ποιανού είναι.
1: Πραγματικά, για ψάξε λίγο. ChatGPT.
0: Άτοκος, πώς να το βάλω στο Google, ποιανού είναι?
1: Γράψε Άτοκος, σε ποιον ανήκει?
0: Ιδιοκτήτης.
1: Ιδιοκτήτης.
0: Να το πούμε.
1: Γερμανικό κράτος σου λέει.
0: Αλλά δεν λέω τώρα.
1: Λέει το όνομα.
0: Λέει το όνομα.
1: Αυτός τι είναι, επιχειρηματίας?
0: Εφοπλιστής.
1: Έλληνας.
0: Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι έγινε γνωστό.
1: Είναι. Για να αράσει την Θαλαμικό.
0: Έβλεπες Λιάκα και εσύ το πρωί.
1: Εγώ θα πάει εκεί. Θα πάει εκεί.
0: Να σου πω κάτι τώρα, αυτό γιατί όμως να προβάλλεται το νέο, η νέα Θαλαμιγός αυτή? Δηλαδή δεν καταλαβαίνω τις τι ακριβώς με ενημερώνουν.
1: Εγώ, γιατί κοσμικό ρεπορτάζ.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτον,
0: υπάρχει το ψυχαγωγικό, το κοσμικό, το τηλεοπτικό.
1: Το ειδησιογραφικό.
0: Το ειδησιογραφικό, το αστυνομικό. Υπάρχει το ρεπορτάζ.
1: Κοίτα, εγώ έπαιρνα σε μια πληροφορία ότι. Εντάξει, άκουσα, δεν θα το νοικιάσει, δεν έχει ανάγκη να πάει.
0: Ναι, το είδα κι εγώ. Ή που η Φωτεινή είχε απορία πόσο καίει αυτό.
1: Πόσο να καίει, καλά.
0: Λοιπόν, έλα, προχωράμε, έχουμε αλλάξει θέμα. Πάμε στην Άτοκο, γυρνάμε στην Άτοκο. Οι χείροι, λοιπόν, έχουν συνηθίσει την ανθρώπινη παρουσία εκεί. Περιφέρονται ελεύθερα τα ζώα, αναζητώντας τροφή, και όταν η ζέστη γίνεται έντονη, μπαίνουν στη θάλασσα για να δροσιστούν. Σε κάποιες εκδρομές χρησιμοποιούνται φρούτα για να προσελκύσουν τα ζώα κοντά στα σκάφη. Και έτσι, λοιπόν, η Άτοκος έχει το δικό της παρατσούκλι, ανεπίσημα βέβαια. Piggy Island.
1: Το γουρουνονίσι είναι πιο ωραίο σε ελληνικά.
0: Μάτα μου, ωραία. Piggy Island. Πώς το πει ο ξένος, Αμερικανός? Τι θα πει? Γουρουνονίσι, δεν μπορεί να το πει.
1: Γιατί?
0: Θα πει.
1: Να μάθω.
0: Oh, okay, look, the Piggy Island. Κατάλαβες?
1: Oh my god.
0: Λοιπόν,
1: go to destroy them.
0: Συνεχίζουμε και πάμε στα ανώτερες σχολές Δέλτα. Θα σας πάω κατευθείαν εκεί. Επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού. Με ρωτούσε, λοιπόν, μια συμμαθήτρια μιας φίλης μου που σκέφτεται να ασχοληθεί γενικά με το επαγγέλματα υγείας, αλλά θέλει να το συνδυάσει με τον αθλητισμό. Ανώτερες σχολές Δέλτα. 32-23-60 το τηλέφωνο μπορείτε να καλέσετε. Delta36.gr το site μπορείτε να μπείτε. Ανώτερες σχολές Δέλτα έχουν και γραφείο σταδιοδρομίας με ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών, οπότε σίγουρα θα έχεις την επόμενη μέρα, θα γυρίσεις πιο εύκολα τη σελίδα μετά τις σπουδές σου. Και βεβαίως Αθήνα Περιστέρια για Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια, 100 ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών.
1: Το αδύνατο γίνεται δυνατό στη Novibet. Πώς? Με τη νέα Novilic προβλέπεις δωρεάν σε κάθε αγωνιστική και διεκδικείς απίθανα έπαθλα έως 20.000 ευρώ. Ναι, γαλάξιος, 20.000 ευρώ. Η Novilic σε περιμένει. Εσύ θα μπεις ή δεν θα μπεις? Ιδού η απορία. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr. Κάθετο στοίχημα.

0: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από V, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
1: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
2: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
7: Το πρωινό σου,
8: το καλύτερο.
7: Το απογευματινό σου break,
9: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
7: το καλύτερο.
9: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
7: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά, ό,τι καλύτερο.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθα στο The Ellinicon.
11: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
10: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
12: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
14: Θα το πεις όλο μόνο σου.
13: Ό,τι άλλο θα κάνω.
15: Η μαύρη σαμπούκα γίνεται iconic και ξαναχτυπά για μία και μόνο παράσταση στο Λυκαβητό.
16: Με του Στόλη Παπαδημητρίου. Αντώνη Στάμου.
15: Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
16: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
17: Μαύρη σαμπούκα.
13: Με έχεις την μπούκα.
18: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
19: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
20: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
19: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Μα το σημάδι.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
1: Πόσο σ' αγαπώ.
2: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
1: Μοιάζει με ένα ψέμα.
2: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
3: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
4: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
3: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
4: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
5: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 και εδώ σε αυτή την εκπομπή γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι εμείς τι φέρνουμε καθημερινά. Εδώ τα trends.
1: Α, νόμιζα
0: τι αγούλη. Είναι στη μόδα. Τι παίζει αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο. Τι είναι αυτό που πρέπει να κάνετε. Micro weddings.
1: Ο πάτης.
0: Οι γάμοι με λίγα άτομα πλέον αποκτούν περισσότερους υποστηρικτές.
1: Τώρα δικαιώνομαι. Επιτέλους επικρατούν.
0: Μην το πας τα λεφτά.
1: Επικρατώ, οι τσιγκούνιδες σιγά σιγά. Και θα βγάλουμε και μάικρο πάρα πολλά πράγματα.
0: Εγώ
1: μάικρο
0: πάντα
1: σχέση.
0: Θα είμαι υπέρ το παραδοσιακό οργάνωμα.
1: Εγώ ποτέ. Ναι. Εγώ ποτέ. Γιατί να σου πω κάτι, έχει πολύ μεγάλη λογική αυτό. Θέλω να δω εγώ τη θεία που με έβριζε μια ζωή.
0: Λοιπόν, άκου, είχα, πάει σε, γάμο είχα πάει σε ένα γάμο, παιδιά, το καλοκαίρι, όπου λένε μέρες πριν ότι να ξέρετε, ο γάμος έχει μόνο pop μουσική, έχει μόνο disco, είναι μόνο για πιο νέους και
1: καλά,
0: τέτοια.
1: Καλά, λοιπόν. Στη δεύτερη ρετσίνα.
0: Μέσα σε 10 λεπτά. Στο παιδιού μου τη χαρά έσφαξα ένα κόκορα και βιώτησα. Μα δεν μπορούμε, ρε παιδί μου, το χρειαζόμαστε.
1: Στο γάμο, εντάξει. Στο γάμο, τι άλλο θα χορέψεις.
0: Ναι, τι πήγες να πάθεις τώρα. Κάτι πήγες να πάθεις.
1: Δεν αρρώ.
0: Παλινδρόμηση. Λοιπόν, μην τρως πριν την εκπομπή, Θανάση. Φάει μετά.
1: Με τι να κάνουμε σημεράκι να μην
0: λοιπόν,
1: φάω κακοπή διατροφή μου.
0: Με λιγότερα από 50 άτομα.
1: Α, πολύ ωραίο. Μα... κοίτα, εγώ είχα απολογίσει αν παντρευό μου ποτέ. Αντί μάλλον και τον πατέρα μου, επειδή με έφεραν σε ζωή και με παιδεύουνε.
0: Το αδερφιά σου, τον αδερφό σου.
1: Δεν απαραίτητο, γιατί καπετάνιο θα λείπει. Μπορεί να το κάνω όταν θα λείπει.
0: Το καπετάνιο λέω, τον αδερφό, την οικογένεια.
1: Πολύ μεγάλη οικογένεια, το έχει 3 παιδιά.
0: Μπράβο, τα παιδιά δεν θα έρθουνε στο γάμο του θείου.
1: Θα του στείλω βίντεο. Να βλέπουν το θείο.
0: Ρε, θα
1: να
0: τα έχω εκεί. Εσύ το κάνει για τσιγκουνιά.
1: Όχι, να τα έχω εκεί να φωνάζουν, να κυνηγιώνται.
0: Θα βάλει και έναν ανηματέρα να τα βοηθεί, να τα αποσχολήσει.
1: Δεν θα έχω παιδιά στο γάμο μου.
0: Τι λε.
1: Άκου, γίνονται αυτά.
0: Υπάρχουν
1: γάμοι χωρί παιδιά που λέει δεν έρχονται παιδιά.
0: Ναι, το έχω ακούσει και με εκνευρίζει πάρα
1: γιατί,
0: πολύ.
1: Γιατί όπως δεν φωνάζουν, κάνουν πάρτι και δεν θέλουν ζώα, επειδή εγώ είμαι ζωόφιλος, εγώ δεν θέλω παιδιά. Φέρε τα ζώα σου. Θα σου έχω εγώ εκεί ένα θηροδαμαστή. Θα σου έχω φέρει τον τσακτό ανακόντα.
0: Ναι, άκουσε με. Μη με νευριάζεις. Έχω τρία. Γιατί εγώ στον γάμο θα έρθω και ακάλεστη. Δεν με νοιάζει.
1: Τα παιδιά είναι πρόβλημα, Έλληνα.
0: Πάρ το πίσω αυτό. Στο γάμο εννοείς.
1: Πάντα.
0: Γιατί. Θα πας το τέτοιο στο κεφάλι.
1: Βλέπεις πώς γίνεται η φωνή σου. Είσαι επικριτική αυτή.
0: Με τις βλακίες που ακούω δεν μπορώ.
1: Πλάκα κάνω ρε μίστε.
0: Λοιπόν, Novibet. Novibet στην παρέα μας. Κάθε γύρισμα και gadget. Γιατί ο Novibet ο ροτροχός δίνει 100 δωρεάν επιταγές αξίας 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας κάθε εβδομάδα. Αν θες εσύ να είσαι ο επόμενος νικητής που θα πάει για ψώνια, ήρθε η ώρα να μπεις και να γυρίσεις τον τροχό της Novibet. Novibet.gr.
1: Κανείς με εμάς οργελές ελπίζω να έρθει. Με δουλευτεράς δεν ελπίζεις. Έρχεται. Γιατί ξέρεις ποιος έρχεται. Βλέπεις αξιολογίες, βλέπεις δουλειές του. Όλες τις πληροφορίες μπροστά σου και υποστήριξε κάθε βήμα ό,τι και να γίνει. Παιδιά. Τα παιδιά είναι χαρά, είναι ζωή
0: ναι, ναι.
1: Και γι' αυτό μου αρέσει και εγώ να,
0: τώρα,
1: να έχω τα παιδάκια γύρω μου. Ας πούμε, ο ανιψούλης μου πριν 4 μήνες παίζαμε, μου δώσε μια κουτουλιά, 500 ευρώ η γέφυρα. Χαρά, χαρά ο οδοντίατρος, ακόμα χαίρεται.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας. Αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί 5 η ώρα, απογευματινό σφαίρα 102.2. Έρχεται η Ράνια Κωστάκη μέχρι τις 11.
1: Φιλάκια.
0: Bye.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: καλύτερες αποκλειστικότητες παίζουν πάντα σφαίρα. Ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος ενώνουν για πρώτη φορά δισκογραφικά τις φωνές τους και παρουσιάζουν τις χάρτινες αγάπες αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα 102.2 από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και για ολόκληρη την εβδομάδα. Συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα 102.2.
1: Κάτι χάρτινες αγάπες κυνηγάς.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Χθες έκατσα να δω Premier
6: City United.
5: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
6: Με δουλεύεις?
5: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
6: Δεν είδα κάτι στα social.
5: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
6: Πόσταρες κάτι?
5: Εννοείται πόσταρα. Social.
7: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Στοίχημαν Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Στοίχημαν. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι.
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστοι.
13: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
14: Eurojackpot έχεις και

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Με τα

0: Βλέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού σποτ στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό σποτ της Telekom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telekom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Pansik.gr.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Έλα πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ. Όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
8: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
7: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
11: Γιατί σου έλειψε το νησί?
10: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
11: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
10: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
11: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
12: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Τεταρτούλα σήμερα, πάει εβδομαδούλα, τα γνωστά, τα αγαπημένα. Πώς από την προηγούμενη Τετάρτη φτάσαμε σε αυτήν. Χαμπάρι καλέ, δεν το πήρα. Λοιπόν, ο καπετάνιος της επάλξης. Ξέρεις τώρα το όνομα του καπετάνιου. Εσύ έχεις δικαίωμα να τον ονομάσεις, να τον πεις όπως θέλεις, αν και νομίζω ότι το όνομά σου πρέπει να βάλεις σε αυτή την ειδικότητα, σε αυτό το ιερό επάγγελμα, για να οδηγείς εσύ τη ζωή σου και κανένας άλλος. Κανένας άλλος, βρε. Και να σε ξέρει ο άλλος απ' έξω και αναγκατοτά. Εσύ ξέρεις ακριβώς τι θέλεις. Και να σε καταλαβαίνει κάποιος άλλος σε μεγάλο ποσοστό, πάλι σε σένα θα γυρίσουν όλα. Εντάξει. Εμείς θα αποφασίζουμε και εμείς θα κάνουμε αυτό που λαχταράει η ψυχούλα μας. Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο. Εγώ λαχταράω να σας απολαύσω και σήμερα μέχρι και τις 11 εδώ. Καλή διασκέδαση και το νου σας, ε.
13: Και μην ξεχνάς, ο καλός ο καπετάνιος στη φουρά.

0: 92,2.
1: Μια χαμένη Κυριακή, τα χρόγιαλι είχα πάρει, κι όπως

Αν δεν ήμουν αδειλή, μπορεί και να γινόμασταν ζευγάρι, δεν ξέρεις ποτέ. Τι ωραίο τραγούδι μου φτιάχνει τη διάθεση. Και επειδή μου έχει συμβεί αυτό, δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν πραγματικά Κυριακή, αλλά και αν είχα πάρει το κρογιάλι. Αλλά σίγουρα εκείνη την περίοδο ήμουν πάρα πολύ σκεφτική και γενικά ήμουν λίγο έτσι, είχα αποτραβηχτεί, περνούσα μια φάση περίεργη και έσκασε μύτη ένα τέτοιο παλικάρι με τα μάτια του τα μπλε, κόντεψε να με τουμπάρει. Κατάλαβες, το έχω ζήσει αυτό το σκηνικό, γι' αυτό σου λέω. Βέβαια υπάρχουν, όπως έλεγα και πριν, πολλές περιπτώσεις που ταυτιζόμαστε με τραγούδια, όχι απαραίτητα γιατί κάτι μας θυμίζουν έχουμε ζήσει τέλος πάντων στιγμές ακούγοντάς τα. Εγώ ζω το δράμα μου όταν κάτι μου αρέσει και είναι πολύ συναισθηματικό. Μπαίνει στο πετσί μου, ρε παιδάκι μου, αυτό δηλαδή είναι ρόλος εκείνη την ώρα. Και αν με δεις να δίνω και ρεσιτάλ, να τραγουδάω, να κουνάω χέρια, να με έχεις συνεπάρει όλο αυτό το πράγμα, μην νομίζω ότι η Sonic Day κάτι μου συμβαίνει, γιατί πήρε πολύ καιρό σε πολύ κόσμο δικό μου να καταλάβουν ότι δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Απλά το νιώθα. Και είναι ωραίο γενικά να νιώθεις πράγματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο προσπαθώ να μην το χάσω ποτέ, γιατί όταν θα σταματήσουμε να έχουμε ενδιαφέρον και να νιώθουμε ενθουσιασμό για πράγματα που κάνουμε, ίσως ήρθε ο καιρός να τα αλλάξουμε ή τέλος πάντων να τα αφήσουμε πίσω και να πάμε για καινούρια. Ένα καράβι παλιό σαπιοκάραβο. Όχι, εγώ θέλω το παλιό το σαπιοκάραβο. Εδώ δεν θέλω καινούρια. Όχι, όχι. Θέλω να μυρίζει παλιά τζούρα, ρε παιδάκι μου. Πώς να σου το πω τώρα. Γιατί δείχνει ότι έχει ιστορία, έχει παρελθόν και να χαίρεσαι με το παρελθόν. Και αυτό που έχουν κάποιοι άνθρωποι. Γιατί σημαίνει ότι το πιο πιθανό είναι να μην έχουν πολλά αποθυμένα. Αλλά συνήθως αυτοί που έχουν ζήσει πολλά σε έχουν επιλέξει μέσα από αυτά τα πολλά, οπότε νιώθεις και μια έτσι παραπάνω χαρά.

0: Νομίζω ότι το γεγονός ότι κάθε μέρα, ενώ όλη αυτή την εβδομάδα, διεκδικείται αυτές τις υπέροχες τσάντες από την εταιρεία Lovely, από αυτό το ελληνικό μπραντ που πραγματικά θαυμάζω και, και απολαμβάνω όλη τη διαδικασία, γιατί ξαναλέω, όλες αυτές οι τσάντες είναι χειροποίητες και όλο το storytelling, ενώ της δημιουργίας και της τελικής παρουσίασης, και από τη στιγμή ενώ που θα αποκτήσει μια τσάντα Lovely, θα καταλάβεις ότι δεν φτιάχτηκε κατά τύχη. Φτιάχτηκε με πολύ μελέτη. Είναι σαν αυτές τις υπέροχες θήκες για τα γυαλιά που παρουσιάσανε πριν πέρσι, πρόπεση, και είχα ξετρελαθεί. Δηλαδή τις είχαν πάρει όλες οι φίλες μου, ίσως από τα πιο βολικά gadget, αλλά με το ίδιο σκεπτικό λειτουργούν και στη δημιουργία της τσάντας. lovelyhandmade.gr, να μπείτε να δείτε και να μου στείλετε μήνυμα στο Viber 6936 10 1022. Γράφετε τη λέξη Lovely, που είναι και το όνομα της εταιρείας, ακολουθεί όνομα τεπώνυμο δικό σας και εννοείται μετά το στέλνετε στο Viber 6936 10 1022. Καλή επιτυχία και να υποδεχτώ την πρώτη μετάδοση του Πάνου Κιάμου, που τον ευχαριστούμε πολύ, στον Σφαίρα 102,2 για αυτή την εβδομάδα. Ανοιχτή ακρόαση.
1: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε αποκλειστικά το νέο μου τραγούδι «Ανοιχτή ακρόαση» στο Σφαίρα 102,2.
2: Σφαίρα 102,2.

τι καλό μου κάνεις, ούτε που φαντάζεσαι. Εγώ φαντάζομαι και θεωρώ ότι πολλοί από εσάς εκεί έξω και μέσα, όπου και αν είστε, έχετε λίγο κουραστεί, έχει αρχίσει κάποια φθορά στις σχέσεις σας με κάποιους ανθρώπους και έχετε ανάγκη να ακούσετε τις πραγματικές σας επιθυμίες και ενδεχομένως να δοκιμάσετε και πράγματα που σας φέρουν ηρεμία και χαρά. Θα πρέπει να απομακρύνουμε λοιπόν συνήθειες, ανθρώπους που μας εξαντλούν συναισθηματικά, εντάξει. Και αν έχεις βρει κάτι που αγαπάς πάρα πολύ, αν ξέρεις ότι είσαι καλός ή καλή και τι μπορεί έτσι να σε φτιάξει ψυχολογικά, να σε τρελάνει το μυαλό σου, να νιώσεις ότι δεν έχεις ανάγκη ούτε να κοιμηθείς ούτε να δεις κάποιον, γιατί είσαι εκεί και τρελαίνεσαι με αυτό που κάνεις, αυτό είναι ακριβώς αυτό για το οποίο έχεις προοριστεί, να το πω έτσι. Εντάξει, γιατί σίγουρα όλοι για κάτι έχουμε φτιαχτεί και πρέπει να αφήσουμε και το σημάδι μας. Και δεν θα σου πω απαραίτητα εγωιστικά το σημάδι μας, να νιώσουμε, όταν εμείς θα νιώθουμε καλά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν έχουν τα αποτελέσματα, να μην είναι και αυτά εξίσου καλά. Μπορώ και θέλω. Αυτό ακριβώς που μόλις είπα είναι μια δήλωση θετική. Και να σου πω και κάτι, εγώ προσωπικά έχω ανάγκη να την επαναλαμβάνω στον εαυτό μου κάθε μέρα, γιατί με αυτόν τον τρόπο φυτεύω τη θετική ιδέα μέσα στο κεφάλι μου. Δηλαδή ότι αυτό το οποίο θέλω μπορώ να τα καταφέρω και να το αποκτήσω. Και το κομμάτι της αυτοπεποίθησης, ενώ να ασχοληθούμε με αυτό, είναι πολύ, πολύ σημαντικό για να αντιμετωπίσουμε και τους φόβους μας και να φτάσουμε σε ένα σημείο να νιώθουμε τέτοια σιγουριά. Ξέρεις, πολλές φορές συμβαίνει κάτι και σε παίρνει λίγο από κάτω και λες τώρα πω γιατί έτυχε αυτό σε μένα και τώρα πάλι πάνω που πήγα να σηκώσω κεφάλι και πάνω που τα οργάνωσα όλα και τα έβαλα σε μια σειρά, γιατί πάλι αυτό το χάος. Αυτός ο αποπροσανατολισμός και αυτό το χαοτικό, έτσι, μέσα στο κομμάτι της ζωής σου, ξέρεις από τι προέρχεται. Γιατί ακριβώς δεν είσαι σίγουρος για αυτό το οποίο συμβαίνει. Αν όμως κοιτάξεις κατάματα αυτό που θες, δεν υπάρχει περίπτωση να σε αποσυντονίζει τίποτα. Και ακόμη και αν συμβούν πράγματα που ουσιαστικά λειτουργούν σαν εμπόδια, εσύ θα νιώθεις τέτοια σιγουριά ότι θα πας εκεί που θες, βρέξει, χιονίσει, που αν όμως έχεις και άλλα 15 γύρω-γύρω περιφερειακά, τα οποία τα κάνεις για τους χύψη λόγους, για να μην στεναχωρέσεις τον έναν, γιατί το έχεις συνηθίσει, γιατί δεν μπορείς να αποχωριστείς το άλλο, γιατί λέμε τώρα για πάρα πολλά γιατί, εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Και αγαπώ πάρα πολύ, ξαναλέω, τους ανθρώπους που είναι δύσκολο να είσαι κατασταλαγμένος. Αγαπώ πάρα πολύ αυτούς που τα έχουν καταφέρει, γιατί αυτό δεν έρχεται εύκολα. Είναι κάτι το οποίο αυτός που το έχει κάνει έχει καταβάλει τεράστια προσπάθεια και του αξίζουν συγχαρητήρια. Αυτά είχα να πω. Τα άλλα θα τα πει... ποιος θα τα πει? Α, ο Πέτρος μας. Παγκόσμιο φαινόμενο, το αγόρι μου το γλυκό. Έρχεται και Νίκος Οικονομόπουλος, έρχεται και η Ιουλία, έρχεται και κάτι από την παρέα που αγαπώ πολύ. Και γενικά εγώ είμαι εδώ, δεν πάω πουθενά, Ράνια Κωστάκη, μέχρι και τις 11, σφαίρα 102,2, την αγάπη μου και τη συμπαράσταση σε εσάς που δεν μασάτε, μωρέ. Και σε εσάς που μπορεί να φοβάστε, θα σας πω κάτι. Ζήστε αυτό που νιώθετε τώρα, αλλά όχι για πολύ, οριοθετήστε το και όλα θα φτιάξουν και όλα θα έρθουν με το καλό όπως πρέπει. Αλλά θέλω να το πιστέψετε αυτό που λέω.

0: Άρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
1: Τίποτα. Σερβίρει Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
2: Και νιώθω Vistabet.
3: Και καλή διασκέδαση.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Φόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
10: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
11: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
12: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
13: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
14: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
13: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
15: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
16: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
17: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
18: Το έχω δει στο σινέμα. Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
19: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλαμά Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
20: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
19: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
21: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.

Γιατί το τώρα έχει τεράστια δύναμη. Υπάρχει και ένα πολύ ωραίο βιβλίο που αναφέρεται στη δύναμη του τώρα, γιατί πολλές φορές χάνουμε πράγματα κοιτώντας πίσω στο παρελθόν, σκεπτόμενοι αυτά που ίσως δεν κάναμε ή κάποια άλλα που κάναμε και μετανιώνουμε για αυτά. Βρε, ζήσε το τώρα. Και όσον αφορά τώρα το μέλλον, θα κάνεις σχέδια. Εννοείται ότι πρέπει να έχεις, βασικά να έχεις σχέδιο, ένα έτσι πιο μακροπρόθεσμο, και για να το υλοποιήσεις, μικρά μικρά καθημερινά πράγματα που θα σε φέρουν κοντά σε αυτά. Βέβαια, εγώ συμβουλεύω και για ένα plan B, μη σου πω και εσύ, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πως τα φέρνει αυτή η ζωή. Πάνω Σκιάμος υπέροχος από την παρέα που κάναμε μαζί του. Ανυπομονώ να ξαναβρεθώ με τον Πάνο, να ξέρετε. Αυτή την εβδομάδα, ούτως ή άλλως, το είπαμε και πριν, ανοιχτή ακρόαση, το νέο του τραγούδι το απολαμβάνετε. Και όσο για αυτό το οποίο θα υποδεχτώ, θα σου πω ότι στην αγάπη δεν υπάρχει τέλος. Εντάξει, δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας, που λέει και ο Γιώργος Τσαλίκης, και αυτό θέλω να το ακούσουμε. Στα καπάκια, αλλά πριν, δεν χωρίζουν οι καρδιές. Δεν μπορούν να χωρίσουν δύο καρδιές που έχουν χτυπήσει δυνατά. Ακόμα και να χωρίσουν, πάντα κάτι θα τους ενώνει. Εντάξει, και αν βρίσκει αυτό το μυστικό τρόπο και την ικανότητα να το διατηρεί ζωντανό, που δεν το θεωρώ και τόσο, ενώ σε περίπτωση που δεν μπορείς να είσαι μαζί. Εντάξει, δεν μπορείς τώρα αυτό το δέσιμο να το κρατάς ενεργό, γιατί δεν θα ξεκινήσει ποτέ κάτι καινούριο στη ζωή σου. Εντάξει.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Πρώτο τραπέζι πίστα, πρώτο τραπέζι βίστα. Στη VistaBet κάνεις full της διασκέδασης και ζεις special στιγμές με special προσφορά γνωριμίας. Γιατί στη VistaBet είσαι ο άρχοντας του παιχνιδιού. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
1: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
0: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
2: Και νιώθω. Vistabet.
0: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
8: Κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
7: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
9: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάθμιση.

0: υπάλληλο κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Μα το σημάδι.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
1: Πόσο σ' αγαπώ.
2: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
1: Μοιάζει με ένα ψέμα.
2: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
10: Euro Jackpot έχεις και για άλλους.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatic Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο STAPS προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου, 1 με 3.

Ποιος μωρέ επιτέλους θα με καταλάβει? Όχι να με ακούσει, απλώς να καταλάβει. Να καταλάβει όλα εκείνα που δεν κατάφερα ποτέ να πω. Κουράστηκα να εξηγώ. Να εξηγώ μια καρδιά που το μόνο της λάθος ήταν ότι ένιωθε πάντα λίγο

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Special εμπειρία, αμέτρητα τραπέζια live καζίνο και Έλληνες dealers για να μπεις κατευθείαν στο παιχνίδι. VistaBet. Special στιγμές για special παίκτες με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Βρε, δεν με νοιάζει τι έγινε. Όχι, όχι, όχι, δεν με απασχολεί καθόλου. Και όλα τα λάθη τα οποία κάναμε, εντάξει, εδώ είμαστε για να τα διορθώσουμε. Ήρθε η ώρα νομίζω, ε. Αυτό το αντίο που κάθε φορά που το λέει κάποιος ή πάει προς τα εκεί, σε σπάει στα δύο. Πριν με σπάσει λοιπόν το αντίο που θα πεις, δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας. Νομίζω ότι το διορθώσαμε, ε. Στο παραπέντε.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
6: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι!
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι!
8: Πολλά, σενιόρ Μακής!
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
9: Eurojackpot, έχεις και για!

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
5: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
6: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
7: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Αναβήσει στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
8: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
9: Ηλία, ρίχτα!
10: Αυτή
11: σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
12: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
13: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Πρώτο τραπέζι πίστα. Πρώτο τραπέζι Vista. Στη VistaBet κάνεις full της διασκέδασης και ζεις special στιγμές με special προσφορά γνωριμίας. Γιατί στη VistaBet είσαι ο άρχοντας του παιχνιδιού. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο VistaBet.gr.

τα πολύ πολύ αγαπημένα μου τραγούδια από τις Μέλισσες. Η μόνη επιλογή, εγώ το θα έρθω και θα σου πω ότι, ότι δεν πρέπει να ζητάς μια θέση στη ζωή κάποιου. Να είσαι η θέση που δεν θέλει να χάσει, να είσαι η επιλογή που δεν χρειάζεται δεύτερη σκέψη. Γιατί η αγάπη δεν σε βάζει σε λίστα επιλογών, απλά σε ξεχωρίζει. Αυτά είναι, κατάλαβες. Αυτά είναι τα ιδανικά. Και από το να μην είμαι η πρώτη επιλογή, προτιμώ να μην σε, να μην σε βλέπω. Όχι να μην σε ξέρω. Ρε παιδάκι μου, να μην σε συναναστρέφομαι. Γιατί αν βλέπω ότι έχεις βάλει κάτι άλλο σαν προτεραιότητα, εγώ τώρα τι ρόλο παίζω στη ζωή σου? Σφαίρα 102,2, Ράνια Κωστάκη. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 11. Πλησιάζει και η ώρα με τα τραγούδια της παρέας. Εδώ είμαι, δεν πάω πουθενά. Σε φιλώ γλυκά και σε προετοιμάζω έτσι για μια ώρα χωρίς πολλές διακοπές.

Σφαίρα 102,2. Σφαίρα 102,2.

0: τραγουδάει κι αυτός.
1: Οι μεγαλύτερες αποκλειστικότητες παίζουν πάντα σφαίρα. Ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος ενώνουν για πρώτη φορά δισκογραφικά τις φωνές τους και παρουσιάζουν τις χάρτινες αγάπες αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα 102.2 από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και για ολόκληρη την εβδομάδα. Συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα 102.2.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
2: Θα το πεις όλο μόνο σου.
1: Ό,τι άλλο θα κάνω.
2: Η μαύρη σαμπούκα γίνεται iconic και ξαναχτυπά για μία και μόνο παράσταση στο Λυκαβητό.
3: Με του Στόλη Παπαδημητρίου, Αντώνη Στάμου.
2: Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
3: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Μαύρη σαμπούκα.
1: Με έχεις την μπούκα.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
6: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
10: Eurojackpot έχεις και για άλλους.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Ηλία! Ρίχτα!
7: Αυτή η νύχτα μένει.
8: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Το έχω δει στο σινέμα.
2: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
3: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
4: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Σφαίρα Viber 6936 10122.

Αργήσες, δεν έχεις καταλάβει πόσο άργησες. Πάτησες με θράσος τη γραμμή.

Αυτό ήταν. Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Τεταρτούλα, πάει εβδομαδούλα. Πρέπει να σε αφήσω με κάτι κάπου εδώ, λίγο πριν τις 11, στο μικρόφωνο του Σφαίρα από τις 8, Ράνια Κωστάκη. Θέλω να συμπληρώσω αυτό που έλεγα αρκετή ώρα πριν και έχει να κάνει με τις επιλογές. Δεν θέλω να παλεύεις να γίνεις μία από τις επιλογές κάποιου. Θέλω να είσαι η πρώτη και η μόνη του επιλογή. Και αν δεν είσαι εσύ, διάλεξε τον εαυτό σου. Ραντεβού και πάλι αύριο, το νου σας. Φιλάκια πολλά. Και δεν χρειάζεται να σε συγκρίνει κανείς με κανέναν άλλον για να σε επιλέξει. Θέλω η σίγουρη απόφαση και η μόνη επιλογή που θέλει πραγματικά κάποιος, αυτή να είσαι εσύ. Το νου σας. Καλό ξημέρωμα.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει.

0: για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Σφαίρα 102.2.
2: 11 με 12. Σφαίρα Μίξ με τον Πέτρο Γαρά.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
2: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις. Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς

0: Αν θέλετε να απολαύσετε όλα όσα ζήσαμε παρέα με τον Γιώργο Σαμπάνη, μπείτε στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube, γιατί παρέα ζούμε μόνο τα καλύτερα.
1: Σφαίρα 102, η μουσική σου.

0: Καλησπέρα, 102,2.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.